Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας, το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας είναι ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης. Πολλά χρεωστεί η Εκκλησία μας στους Πατέρες, στους αιώνιους διδασκάλους. Οι Άγιοι Πατέρες εθεολόγησαν αποστολικά και ορθόδοξα, διεκήρυξαν πίστη στο Χριστό.
1: Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς είστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμέν, ουδέ και ως ηλίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν, και λάμπει πάση της ενοικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα, και δοξάζει τον Πατέρα ημών τον εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ουρανός και γη ιώτα εν, η μία κεραία ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάνουν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Είναι Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Κυριακή των Αγίων Πατέρων και Θεοφόρων, θα τους λέω, όπως λέμε, οι οποίοι όλοι συγκροτήσανται στην της ψυχής επιστήμη και το Θείο Πνεύμα της συνδιασκεψάμενη. Καθόρισαν όλα τα ιερά της πίστεώς μας τα δόγματα εναντίον των αιρετικών, εναντίον των κακοδόξων, και μετέδωσαν εκείνα τα σωστά και θεοσωτήρια πορίσματα της πίστεώς μας, το σωτήριο φως. Και προς ποιο σκοπό, για ποιο σκοπό όμως, θα έλεγε κανείς, μας μετέδωσαν τούτο το Άγιο Φως της αλήθειας? Για να γίνουμε και εμείς φώτα. Εμείς οι χριστιανοί να γίνουμε φώτα με την πίστη και την αρετή μας, με την αγιότητα του βίου μας, να λάμψουμε στον κόσμο. Και πολύ σωστά έκαναν οι Άγιοι Πατέρες και μας εδίδαξαν όλη αυτή την μεγάλη αλήθεια. Διότι αν θα αναρωτηθεί κανείς ποιος είναι ο προορισμός μας επί της γης, ένα ερώτημα που ζητάει την απάντησή του, ξέρουμε για ποιο σκοπό ήρθαμε στη γη, για ποιο σκοπό υπάρχουμε. Το βαθύτερο νόημα της υπάρξιός μας επί της γης μπορούμε να απαντήσουμε ποιο είναι. Πολλά θα πούν οι άνθρωποι: άλλος θα πει να κάνω οικογένεια. Και ένας που πεθαίνει νέος και δεν κάνει οικογένεια, δεν έχει αυτός ο άνθρωπος προορισμό επί της γης? Άλλος να σπουδάσω και να προσφέρω την υπηρεσία μου στους συνανθρώπους. Και ένας που δεν σπουδάζει δεν προσφέρει? Όλοι οι άνθρωποι όταν έρχονται στη γη έχουν έναν προορισμό. Και ο προορισμός αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από το να αποκτήσουμε αρετή και αγιότητα στο βίο μας, να γνωρίσουμε το Χριστό εδώ και να ζήσουμε ενωμένοι επάνω στον ουρανό μαζί του. Αλλά και μεταξύ μας όμως υπάρχει ένας άλλος προορισμός, υπάρχει μια ιερή αποστολή μεταξύ μας. Είναι να λάμψουμε, να κτηνοβολήσουμε το Θείο Φως, αλλά και συγχρόνως να φανούν τα καλά μας έργα, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο των καλών έργων μας να ελκύσουμε στην ορθόδοξο πίστη και με την ενάρετη ζωή και τους άλλους. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο σύνθημα, το έντονο θείο παράγγελμα του αυριανού Ιερού Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο αρχίζει με τις εξής λέξεις που περιέχουν το θείο παράγγελμα. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές: «Εμείς εστέ το φως του κόσμου». Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Ποιοι εμείς? Εσείς οι μαθητές μου. Αλλά και όχι μόνο εσείς οι μαθητές, αλλά και εκείνοι οι οποίοι παρίστανται δεν το έλεγε μόνο στους 12, κατά ξοχήν μου βέβαια στην αρχή στους 12, αλλά και προς όλους τους άλλους, προς όλους τους χριστιανούς. Το έλεγε γιατί είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού. Το έλεγε για όλους τους αιώνες των αιώνων που θα υπάρχουν άνθρωποι, ότι οι άνθρωποι που θα ακολουθούν τον Χριστό θα είναι το φως του κόσμου, όλες οι γενιές. Επομένως και για μας, και για μας ο Κύριος τους σημερινούς οπαδούς και μαθητάς του είπε αυτά τα λόγια. Σεις οι χριστιανοί μου, λέει ο Κύριος, είστε το φως που θα φωτίσει τον κόσμο. Και για να μεταφέρουμε τούτο το φως στον εαυτό μας, την γενιά του αιώνου μας και την εποχή μας, και να δώσουμε την πρέπουσα εφαρμογή, πρέπει να πούμε και τούτο. Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε λέγεται χριστιανικός, αλλά στη σκέψη του, στα φρονήματά του, στα αισθήματά του, στο βίο του, στη ζωή του, στις πράξεις του, δεν είναι χριστιανικός. Στα λόγια, στη θεωρία. Κατά μέγα μέρος λοιπόν οι περισσότεροι χριστιανοί δεν είναι χριστιανοί, αλλά τι είναι? Ανόητοι, κακοί, άπιστοι, αμαρτωλοί, ξένοι προς το Θεό, ξένοι προς τη σωτηρία. Δεν τους ενδιαφέρει σωτηρία. Υπάρχουν στον κόσμο τούτο δηλαδή, υπάρχουν γύρω μας τόσοι και τόσοι γνωστοί και άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, αδελφοί μας, που μένουν μακριά από το σωτήρα Χριστό. Δεν κατανοούν. Έχουν περιπλεχθεί μέσα στα δίχτυα της απιστίας και έχουν απομακρυνθεί από πού? Από τη χάρη της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τα λόγια του Χριστού. Δεν μπορούν η καρδιά τους να συγκινηθεί σε εκείνα τα δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγού αναπαύσου μας. Δεν συγκινούνται σε αυτό το κάλεσμα του Χριστού, που ενώ ζούμε είμαστε πονεμένοι αρκετά από τον τρόπο της ζωής που ζούμε, ωστόσο και αν μας φωνάζει ο Χριστός, δεν μας αγγίζει αυτός ο λόγος του Χριστού. Πελαγοδρομούν ανύποπτοι, ταλέποροι μέσα σε σκοτεινά πελάγη της αμαρτίας, δεν πιστεύουν, δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή και για τη σωτηρία, δεν αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό, δεν απασχολούνται με τα πνευματικά, δεν συζητούν για τα αιώνια, για τα εφήμερα, ναι, τον επιούσεων άρτο, ναι, το πώς θα κουτσομπολέψουμε, ναι, το πώς θα κάνουμε κακό στον άλλο, ναι, αλλά για τα αιώνια όμως δεν συζητούν. Τι κάνουν? Κοιμώνται το θανάσιμο ύπνο της θρησκευτικής αδιαφορίας. Είναι αδιάφοροι σημερινοί περισσότεροι άνθρωποι, κοιμώνται ξένιαστοι και οδηγούνται προς το ναυάγιο της απολίας των. Οδηγούν τον εαυτό τους, με τον ίδιο τον εαυτό τους, στην αυτοκαταστροφή. Αλλά και για αυτούς όμως είναι ο Χριστός. Και για αυτούς υπάρχει σωτηρία. Τι τους χρειάζεται λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους? Ένας οδηγός. Ένας πολύτιμος οδηγός, ένας σοφός χειραγωγός, που να τους φέρει στο Χριστό, να τους οδηγήσει στη σωτηρία. Ένα φως. Ένα φως ηλαρών, άγιο, αληθινό. Και θα ρωτήσει κανείς, ποιος είναι αυτό το φως? Ο καλός, ο ασφαλής καθοδηγός. Μα ποιος άλλος? Ο Χριστός. Κυρίως είναι ο Χριστός. Το καθεαυτό και πηγαίο φως είναι ο αλάθητος οδηγός, ο μόνος σοφός ο Θεός. Αλλά κοντά στο Χριστό και διά του Χριστού είναι και ο χριστιανός. Ο κάθε χριστιανός, ο καλός, ο πιστός, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο θεοφοβούμενος χριστιανός, ο φωτισμένος, ο συνειδητός, ο άγιος χριστιανός, δηλαδή ο σωστός και τέλειος και αληθινός χριστιανός, είναι και αυτός. Προς αυτούς τους χριστιανούς απευθύνεται το αυριανό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός απευθύνεται σε αυτούς τους χριστιανούς και λέγει: «Εμείς είστε το φως του κόσμου». Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλλά και άλλη παρομοίωση των χριστιανών κάνει ο Χριστός. Τους παρομοιάζει προς μια πόλη που είναι κτισμένη, λέει, πάνω όρους κειμένη, είναι σε ψηλό μέρος, για να φαίνεται από παντού και να λάμπει. Καθώς επίσης και προς ένα λιχνάρι αναμένο που τοποθετείται πάνω στο λιχνοστάτη για να φυγκοβολεί. Ουδύνατε, λέει ο Κύριος, πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ κύωση λίχνων και τη θέαση αυτών υποτομόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της ενδικία. Προσέχετε λοιπόν, λέει ο Κύριος, από παντού είστε περίβλεπτοι. Σαν χριστιανοί όλοι ζητούν από το χριστιανό κάτι. Όλοι ο Κύριος σας βλέπουν, όλοι σας προσέχουν, όλοι σας τους χριστιανούς, εσάς τους χριστιανούς σας παρακολουθούν. Γιατί? Για να διδαχθούν από το Άγιο το φωτεινό παραδείγμά σας. Ανεξάρτητα αν δεν αποδέχονται μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί, αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να δουν παραδείγματα. Γι' αυτό πολλές φορές με τη συμπεριφορά μας λένε καλά σε ξέρω και σένα που πας στην εκκλησία, τι κάνεις? Γιατί πράγματι έχουν δίκιο. Όταν πάμε στην εκκλησία και έχουμε τη συμμετοχή μας στη Θεία Λατρεία και αντί να γυρίσουμε στο σπίτι και να είμαστε ήρεμοι και γαλήνοι για να μεταφέρουμε το μήνυμα που πήραμε στο Ειρήνη Πάση μέσα στο ναό του Κυρίου, εμείς γυρίζουμε και τους ανακατεύουμε μέσα στο σπίτι. Δήθεν γιατί κοιμήθηκε ο σύζυγος και δεν ήρθε στην εκκλησία ή το παιδί δεν ήρθε στην εκκλησία, ενώ εμείς πήγαμε. Και αντί να μεταφέρουμε την πραότητα και τη γαλήνη, φέρνουμε την ταραχή. Δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός. Δεν τα θέλει έτσι ο Χριστός. Για τούτο ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδος ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέρων ημών του εν τους αιρωνείς. Πρέπει να λάμπουμε λοιπόν με το παράδειγμά μας παντού, όπου μας ένταξε ο Πανάγαθος Κυριός μας. Να λάμπουμε στο σπίτι, στην κοινωνία, στη γειτονιά μας, στην εργασία μας, οπουδήποτε. Να αποτελούμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Όχι γιατί είμαστε εμείς κάτι ιδιαίτερο, θεία χάριτη, αλλά θα πρέπει όμως αυτή την ιδιαιτερότητα να τη βλέπουν οι αλπώς με την σωστή συμπεριφορά μας, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη. Πρέπει λοιπόν παντού στο γραφείο, στο κατάστημα και στο εργοστάσιο, στο χωράφι, στο ταξίδι, στο κρεβάτι του πόνου που υπάρχει τόσος πολύς πόνος στα νοσοκομεία, στη θέση του μεγάλου αν σε έχουν βάλει κάπου σε μια θέση ή σε ένα σκαμνάκι μικρού, στην ευτυχία και στη δυστυχία, παντού και πάντοτε εμείς οι χριστιανοί πρέπει να λάμπουμε, να δείχνουμε ότι είμαστε κοντά στο Χριστό και ότι ο Χριστός έχει επιδράσει επάνω μας και είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά μας κατευθύνει και μας καθοδηγεί. Αλλά θα ρωτήσει κανείς, πώς είναι δυνατόν εμείς αμαρτωλιώντες να λάμπουμε, πώς να ακτινοβολούμε? Μας το είπε και αυτό. Με το καλό, το Άγιο, το λαμπρό παραδείγμα μας. Με τις πράξεις τις καλές, τις όντως χριστιανικές, με τα τίμια και φωτεινά έργα μας, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα. Τα καλά ημών έργα είδος είπε ο Χριστός. Ώστε λοιπόν περιτεύουν οι συμβουλές, περιτεύουν τα λόγια. Απλά πήγαινε στη δουλειά σου, στην εργασία σου και δώσε το χαμόγελο στο συνάδελφο με πραότητα, με ειλικρίνεια, με αγάπη, και είναι το παράδειγμα, είναι το κήρυγμα, το σιωπηλό κήρυγμα που κάνουμε. Δεν χρειάζονται πολλές λόγες και πολλά λόγια και πολλά κηρύγματα. Περιτεύουν, θα πει κανείς, αυτά? Όχι, και αυτά χρειάζονται, δεν τα απορρίπτουμε. Δεν περιτεύουν. Είναι και αυτά αναγκαία, απαραίτητα είναι. Άλλωστε και αυτά είναι έργα πνευματικά για τη σωτηρία, αφού φυσικά ο Θείος Λόγος φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, το κήρυγμα ελκύει και η συμβουλή κατευθύνει προς τον Χριστό τον Σωτήρα. Αλλά μαζί με τα πνευματικά πρέπει να συνυπάρχουν και τα πρακτικά. Μαζί με την πίστη και της δικαιοσύνης και της αγάπης στα έργα της αρετής, το ζωντανό παράδειγμα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει καλύτερα στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτά συγκινούν κυρίως. Αυτά ελκύουν, αυτά διδάσκουν. Αξία στην πίστη δεν έχουν μόνο τα λόγια, το να πεις ωραία λόγια σε κάποιον και την άλλη στιγμή να δείξεις με το παραδείγμά σου ότι αναιρείς όλα αυτά τα οποία είπες. Καμία ωφέλεια δεν έχει. Αυτό είναι το χειροπιαστό παράδειγμα της η δύναμη του Ευαγγελίου. Χειροπιαστή δύναμη. Όταν εμείς είμαστε γαλήνοι και αγαπούμε πραγματικά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά οπλίζουν τους ευσεβείς με ακαταμάχητα όπλα και αποστομώνουν τους απίστους και ασεβείς. Ενθυμούμεθα κάποτε ένας έμπορος το έκανε εντύπωση, γιατί ένας υπάλληλος ενώ τον έβριζε και εκείνος εκεί είχε μια πραότητα και γαλήνη. Και τον ρώτησε μια φορά και λέει, μα ο Χριστός μας δίδαξε να έχουμε πραότητα. Και με αυτόν τον τρόπο συγκινήθηκε ο καταστηματάρχης και άρχισε και αυτός λοιπόν να μεταστρέφεται προς τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν προς δόξα Θεού όλη μας η ζωή, η πρακτική μας ζωή, να είναι μια ζωή γεμάτη από αρετές. Να φαίνονται στους άλλους, να την εκδηλώνουμε. Ας το ξαναπούμε. Τα έργα τα καλά, τα άγια, τα φωτεινά έργα. Όλοι εμείς αν ήμασταν έτσι και είχαμε όλα αυτά τα έργα, να σκεφτούμε έτσι απλά, απλά να σκεφτούμε. Αν όλοι ήμασταν έτσι όπως μας ήθελε ο Χριστός, ιερείς, αρχιερείς, λαϊκοί, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες, Αν όλοι, μικροί, μεγάλοι, όλοι πιστοί, όλοι καλοί, όλοι ήμασταν φλογεροί χριστιανοί, όλοι γεμάτοι με έργα καλά και άγια, τι θα συνέβαινε? Θα άλλαζε η όψη του κόσμου. Δεν το κάναμε όμως αυτό. Και πρέπει αυτό να ξεκινάει από τον καθένα από μας. Θα στραφτε η πίστη μας, θα άλλαμπε η αρετή μας, θα θαύμαζαν οι άνθρωποι, θα πίστευαν οι άπιστοι, διότι θα έβλεπαν ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Σήμερα στην εποχή της αγωνίας, του άγχους και της μοναξιάς, όταν δούνε την πραότητα και τη γαλήνη σε έναν χριστιανό, τη ζηλεύουν οι άλλοι. Και έτσι και εκείνοι μπορεί να μετανοήσουν και να έρθουν κοντά στον επουράνιο πατέρα μας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γίνουμε εξάπαντος, να γίνουμε αυτό που μας ζητά ο Χριστός, να γίνουμε το φως του κόσμου, το άλας της γης και πόλεις επάνω όρους κειμένοι. Να μην μας βρίσκουν ψεγάδια όσο το δυνατόν περισσότερο. Να είμαστε λίχνος που να καίει και να φωτοβολεί στους γύρω μας. Ένα πράγμα ακόμη, συνέχεια του πρώτου, πρέπει να προσέξει ο καθένας μας. Να οικοδομεί και να μην γκρεμίσει. Να φωτίζει πράγματι και να μην σκοτίζει. Δηλαδή να μην σκανδαλίζει. Και θα ρωτήσει κανείς, πότε δεν σκανδαλίζει και πότε δεν βλάπτει αντί να ωφελεί? Όταν αδιάντροπα και αφόβως αμαρτάνει και παραβαίνει τον νόμο του Θεού και τις Άγιες εντολές. Και όχι μόνο όταν παραβαίνει τις μεγάλες εντολές, αλλά και τις μικρές, τις θεωρούμενες μικρές εντολές πολλές φορές. Και είναι πολύ τέτοιοι επιπόλοι οι άνθρωποι, απρόσεκτοι, ψυχροί, αδιάφοροι, μάλλον σαρκικοί, παράπνευματικοί χριστιανοί. Τι σας λέγουν? Ένας λόγος αστείος και πικρός, μία απάτη, μία ύβρις, μία αδικία και προσβολή, μία απλή παιδική νεανική παρεκτροπή, ένα μικρό αθώο ψηματάκι, μία εντός εισαγωγικών κομπίνα, μία έκφραση της σύγχρονης της εποχής, μια στιγμή μια σκέψη πονηρή. Κακό είναι αυτό? Άνθρωπος είμαι, μου ήρθανε. Και τι είναι αυτά? Είναι κακό γιατί μου ήρθανε? Τίποτε δεν είναι αυτά. Μην δίνετε σημασία. Ο κόσμος έξω από τον Χριστό, μικροπράγματα, λεπτομέρειες σκηνές, μωρές σχολαστικότητες, και όλα αυτά τα κάνουν. Λησμονούν όμως πως και αυτές οι εντολές του Θεού, που στην πραγματικότητα και οι μικρές κατ' ουσίαν δεν είναι μικρές, είναι και αυτές αρκετά σοβαρές. Μία βάρκα δεν βουλιάζει μόνο με το να βάλουμε έναν ογκόλιθο που να μην μπορεί να τον σηκώσει, αλλά βουλιάζει και κάθε μέρα αν βάζουμε ένα πετραδάκι. Κάποτε θα ξεπεράσει το βάρος που μπορεί να σηκώσει και θα βουλιάξει. Παραβλέπουν μερικοί άνθρωποι ότι όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Ο Θεός δεν μας είπε ότι μία είναι αδιάφορη και η άλλη είναι έχει ενδιαφέρον. Όλες οι εντολές του Θεού είναι άγιες. Παραβλέπουν πως οι παραβάσεις των μικρών οδηγούν στην παράβαση των μεγάλων. Πολλές φορές μια πέτρα, όταν περπατάμε στον δρόμο, τη βλέπουμε και την παρακάμπτουμε τη μεγάλη, αλλά σκαλώνει το πόδι μας ένα πετραδάκι και πέφτουμε κάτω. Πολλές φορές μικρές, πολλές αμαρτίες μας οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση να μην ελέγχουμε τον εαυτό μας. Εκείνες οι μικρές παραχωρήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Εκείνο το μικρό ψέμα το οποίο θα φέρει τον όρκο, η ύβριση η οποία μπορεί συνέχεια να φέρει το έγκλημα, η προσβολή το φόνο, η πονηρή σκέψη το άτακτο βλέμμα. Δεν πειράζει, και αν κοιτάξω κάτι που είναι, ξέρω εγώ, άτακτο και πονηρό, δεν πειράζει. Όλα αυτά δημιουργούν αμαρτίες. Αυτές οι απροσεξίες οι δικές μας τελικώς μας οδηγούν σε αμαρτίες. Η αδιαφορία την οποία έχουμε να μην τηρήσουμε επακριβώς τις εντολές του Θεού. Όλα αυτά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, συσσωρεύονται μαζί μέσα μας και όλα μαζί βγάζουν μια συνισταμένη του αμαρτωλού ανθρώπου, τελικώς του αδιάφορου ανθρώπου, μακριά από το Θεό. Τελικώς. Όλα λοιπόν αυτά οι άνθρωποι δεν τους δίνουν σημασία, τα παραβαίνουν τις Άγιες εντολές του Θεού και έτσι βλάπτουν. Ακόμα και οι χριστιανοί αντί να όφελουν, σκοτίζουν αντί να φωτίζουν, γκρεμνίζουν αντί να οικοδομούν. Δηλαδή με λίγα λόγια, σκανδαλίζουν. Αλλά το πράγμα είναι ένοχο και φέρει βαριά καταδίκη. Μας το λέγει ο Χριστός. ως αν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών, ως δαν ποιήσει και διδάξει, ποιήσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Χωρίζετε τας εντολάς μικράς και μεγάλας και τηρείτε τάχα τις μεγάλες εντολές και παραβαίνετε όμως τις μικρές και τις ελάχιστες, και τι κάνετε με την τακτική σας αυτή, μας λέει ο Χριστός, αμαρτάνετε εσείς, κάνετε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Ναι, εσείς είστε αίτιοι του κακού και των άλλων. Ζητάνε λοιπόν από το χριστιανό, οι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις. Εφόσον δηλώνουμε ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία, μιλάμε για τον Χριστό, θέλουν να δουν άμεμπτη τη ζωή μας και το βίο μας. Εσείς λοιπόν με αυτό το κακό παράδειγμα διδάσκετε και τους άλλους να περιφρούν τον νόμο του Θεού και να καταπατούν τις δήθεν μικρές εντολές, λέει ο Κύριος, και να αμαρτάνουν. Ένοχοι, η καταδίκη σας είναι βεβαία. Μάθετε το καλά, λέει ο Κύριος, ότι όποιος και μία μόνη από αυτάς που τας λέτε εσείς μικρές εντολές και μία μόνη αν παραβεί, αυτός ο ορισμένος θα καταδικαστεί. Αυτός ο ελάχιστος, δηλαδή ο ανάξιος, θα κληθεί δια την βασιλεία των ουρανών, ανάξιος της ουρανίου βασιλείας και άξιος της αιωνίου κολάσεως και τιμωρίας. Σας συμφέρει, λέει ο Κύριος, αυτό? Σας ικανοποιεί? Δεν σας τρομάζει μια τόση φρικτή καταδίκη? Θα πείτε βγαίνει από μόνο του. Μα τόσο στενός είναι ο χριστιανισμός? Τόσο στενά τα βλέπει τα πράγματα? Τόσο βαρύς είναι ο νόμος? Τόσο καταθλιπτική είναι η ηθική της πίστεως? Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, την αποδέσμευση, έφερε την κατάλυση των πιστικών πραγμάτων. Την ελευθερία όμως την έφερε από πού? Από τα τυραννικά στοιχεία και τα πάθη. Ναι, την έφερε ο Χριστός αυτή την ελευθερία. Όχι όμως και την ηθική ασυδοσία, αλλά την ηθική δέσμευση, που είναι αληθινή ψυχική ελευθερία. Με το να έχω την ικανότητα, παράδειγμα, να μην κάνω ένα πάθος πράξη, τότε είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν με κυριεύει το πάθος. Εγώ διευθύνω τον εαυτό μου. Όταν όμως κάνω κατάλυση των εντολών του νόμου του Κυρίου, αντί να ενεργήσω σωστά σαν χριστιανός, παραβαίνω τις εντολές του Κυρίου, τότε θα φέρω οπωσδήποτε την ευθύνη, όχι μόνο για τον εαυτό μου, και για τον άλλον που με βλέπει σαν παράδειγμα. Κουβαλάμε και τον άλλον που μας έχει σαν πρότυπο πολλές φορές, γιατί μας βλέπει να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, γιατί μας βλέπει να οδηγούμεθα στο εξομολογητήριο. Έχουν απαιτήσεις λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προσέξατε στο το καλά, μας λέγει ο Κύριος, μας το τονίζει πολύ καλά. Προσέξατε για να μην αντιληφθείτε κακό στα πράγματα και πλανηθείτε. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο ή τους προφήτας, ούκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αυστηρότερα λοιπόν του χριστιανισμού ηθική, καθότι είναι τελειωτέρα η μόνη τελεία και πλήρης και αγία. Και ο Χριστός ήρθε και συνεπλήρωσε τον νόμο. Ζήτησε κάτι περισσότερο. Ακούσατε ότι ερέθη ου μη χεύσεις, αλλά εγώ δεν λέγω μην πάσω εμβλέπων εν το επιθυμήσε. Εμίχευσε την καρδία αυτού. Πολύ πιο λεπτός ο νόμος του Κυρίου και ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα. Ετελειοποίησε ο Χριστός. Δεν κατήργησε, ετελειοποίησε. Και εξεπλήρωσε έτσι με την Αγία του ζωή όλες τις εντολές του Θείου Νόμου ο Σωτήρ μας. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός με τη ζωή του εξεπλήρωσε όλες τις εντολές. Ετελειοποίησε τα πάντα, δεν κατήργησε τίποτε. Και μας είπε ότι και εμείς είμαστε εις θέση να μπορέσουμε να τα πραγματοποιήσουμε. Δεν τι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ απλά. Δεν μας έδωσε ο Κύριος εντολές οι οποίες να υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Τότε θα ήταν άδικος. Δεν μας φορτώνει περισσότερο από ό,τι αντέχουμε. Μας έδωσε εκείνο που μπορούμε, αλλά έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο σκεπτόμαστε, που δεχόμαστε τα μηνύματα της εποχής, η πλήση εγκεφάλου που δεχτήκαμε, όλος ο τρόπος που λειτουργούμε είναι τόσο λανθασμένος, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα λόγια του Χριστού. Μας φαίνονται αλότρια, ξένα, σαν έρχονται από άλλο πλανήτη. Ξέρεις, σαν να μην μιλάνε για τη δικιά μας τη σωτηρία, γιατί έχουμε αποξενωθεί από το λόγο του Θεού. Ζούμε μακριά από το Χριστό. Πρέπει λοιπόν ό,τι ο Χριστός μας δίδαξε όλα να εκπληρωθούν. Το είπε ο ίδιος. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Το προσέξουμε. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Όσοι αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν η μία κεραία, ουμή παρέλθει από τον νόμο, έως αν πάντα γέννητε. Ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα κόμμα. Δηλαδή ούτε η παραμικρά εντολή δεν θα ξεπέσει και δεν θα χάσει την αξία της, αλλά και η παραμικρά πέρα ως πέρα θα εκπληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Πλήρης και τελεία, ακριβής, ακριβεστάτη όλου του Θείου νόμου και πασών των Αγίων, του Θεού εντολών τήρησης και εφαρμογή. Αυτή η εφαρμογή σώζει. Μα θα πει κανείς, είναι δυνατόν να τις στηρίσω όλες? Ασφαλώς όχι. Είναι ανθρώπινο. Αλλά να δει ο Θεός όμως μέσα, ο Κύριός μας να δει την προαίρεση ότι θέλω να τη στηρίζω. Και για τον ΑΒ λόγο, για την αδυναμία μου, να ταπεινώνομαι και να λέω Κύριε, έτσι πρέπει, αλλά δεν τα καταφέρω, συγχώρεσέ με. Βλέποντας αυτή την ταπείνωση, ο Κύριος μας αγαπάει, μας συγχωρεί για αυτή τη μετάνοια. Πρέπει όμως να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρήσουμε τις εντολές, να το νιώθουμε ότι επιζητούμε την τήρηση των εντολών και όχι να μοιράζουμε τον εαυτό μας και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, κοσμικά και χριστιανικά δεν συμβιβάζονται. Ζηλότυπος ο Κύριος μας θέλει αποκλειστικά και μόνο δικούς του. Θέλει μέσα στην καρδιά μας να κυριαρχεί μόνον Εκείνος, γιατί Εκείνος μας δημιούργησε. Στο κάτω-κάτω το δικαιούται, γιατί Εκείνος σταυρώθηκε για μας. Εκείνος έχισε το τίμιο τέμα για μας. Δεν το έχει ο κόσμος, ούτε ο σατανάς. Ο Κύριος μας. Επομένως, ζητάει αυτό που δικαιούται. Δικαιωματικά θα λέει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αυτή η εφαρμογή να την όλοι να προσέξουμε σε όλες τις εντολές. Είναι μεγίστη δια τον καθένα μας και δόξα και τιμή. Να αισθάνεται ότι μπορεί να τηρήσει κατά το δυνατόν τις εντολές του Κυρίου, διότι αυτή και στους άλλους την εφαρμογή διδάσκει και εμπνέει και οικοδομεί. Όταν μας βλέπουν εμάς να είμαστε κατά το δυνατόν, ακόμα και στην παραμικρότερη, στην προσοχή μας, στην εμφάνισή μας, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στις κινήσεις μας, τα πάντα, όταν βλέπουν οι άλλοι ποιοι είμαστε, έτσι και εμείς διδάσκουμε, εμπνέουμε και οικοδομούμε. Και το ακούσαμε αυτό, μας το είπε ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσε τη βασιλεία των ουρανών. Ποιήσει και διδάξει. Μέγας λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών ο Θείος Παύλος, μέγας ο Αθανάσιος, μέγας ο Μέγας Βασίλειος, μεγάλη Χρυσόστομη, η Αντώνη, η Γρηγόρη και όλοι τις εκκλησίες μας οι Θεοφόροι Πατέρες. Μεγάλοι όλοι. Γιατί? Διότι επίησαν και δίδαξαν. Επίησαν. Πρώτοι επίησαν τα έργα τα καλά και μετά εδίδαξαν. Δεν πάει να πεις λόγια όσα θέλεις. Άμα όλος θα δει τη βρώμικη ζωή σου, δεν αποτελείς, δεν συγκινεί ο λόγος. Το παράδειγμα άμα δει και λόγια να μην πεις, θα διδάξεις. Και δίδαξαν κυρίως με το παράδειγμά του. Έλαμψαν με την πίστη, φώτισαν με τα έργα τα καλά φώτισαν τον κόσμο και τον ετράβηξαν στην πίστη, τον οδήγησαν στην εκκλησία, τον παρέδωκαν στο Θεό. Αυτοί οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας, όπως εκείνοι προσπάθησαν, θα πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια να μιμηθούμε αυτούς τους θαυμάσιους ανθρώπους, τους πατέρες της εκκλησίας μας, γιατί πραγματικά αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διατήρησαν, όπως θα δούμε πιο κάτω, τις αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Εμείς είστε το φως του κόσμου, το είπε καθαρά ο Χριστός. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη από τους αυτοκράτορες Μαρκιανό και Πουλχερία στη Χαλκιδόνα εναντίον του αιρεσιάρχου Ευτυχούς. Οι εργασίες διήρκησαν από τις 8 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 451 και παρευρέθησαν σε αυτή 630 πατέρες και κατεδίκασαν τον μονοφυσιτισμό και τον νεστοριανισμό και διατύπωσαν το χριστολογικό δόγμα κατά το οποίο, ποιο είναι η αλήθεια η μεγάλη, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία φύσης και η ανθρωπίνη φύσης, ενωμένες οι δύο φύσεις, αλλά ασυγχύτως η κάθε μία διατηρεί τη μορφή της και αδιαιρέτως και αχώριστης. Αυτά είναι πράγματα μυστηριώδη. Δεν τα καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό. Χρειάζεται πολύ καθαρότητα στην καρδιά μας, απειλαγμένοι να είμαστε από τα πάθη και από τις ενδυναμίες, για να έχουμε φωτισμένο νου. Αυτός ο νους είναι εκείνος το μάτι της ψυχής που μπορεί να καταλάβει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Όταν ζεις μέσα στην αμαρτία, δεν είναι δυνατόν να τις κατανοήσεις αυτές τις αλήθειες. Αλλά τις δεχόμαστε εμείς, όντως αμαρτωλοί, τις δεχόμαστε γιατί τις διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Όσοι δεν εδέχτησαν αυτό το δόγμα της Χαλκιδόνος, απεσχίστησαν από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συνεκρότησαν τις αντιχαλκινδόνιες εκκλησίες, εντός εισαγωγικών δεν είναι εκκλησίες, την Αρμενική, την Κοπτική, την Αιθιοπική και άλλες. Και πάλι η Ορθόδοξη πίστη διατηρήθηκε χάρη που στους αγώνες των Αγίων Πατέρων. Και πάλι εκείνοι, ως αστέρες πολύφωτοι που λένε Τροπάριο, εφώτισαν το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας και τι έκαναν, απεδίωξαν τις πλάνες στο σκότος. Έδωσαν μάχη οι πατέρες της Εκκλησίας. Και σήμερα οι ίδιοι πατέρες σαλπίζουν σε όλους εμάς της αληθινής θεολογίας τα δόγματα και επισημαίνουν τους κινδύνους που διατρέχουμε. Με τι, με τις νέες αιρέσεις, οι οποίες με διαφορετικές από ό,τι τότε μεθόδους υποσκάπτουν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Θεοφόροι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου περιφρόνησαν τα βασανιστήρια, ακόμα και αυτό το θάνατο, και έδωσαν τη μαρτυρία της ατεμάχιστης και αλόβητης πίστεως και εδραίωσαν, όπως προείπαμε, τη μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Δεν ήτανε άνθρωποι καθισμένοι στις πολυθρόνες και απολαμβάνοντας τα σύριαλ της τηλεοράσεως με τα TV Control, έδωσαν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα για την αλήθεια της πίστεως, για να μας την παραδώσουν εμάς σωστή και εμείς δυστυχώς να μην την εκτιμούμε. Με τον ζωντανό λόγο και την Αγία του ζωή εστερέωσαν την κλονισμένη πίστη των Ορθοδόξων και απεδίωξαν τους βαρύς λύκους, οι οποίοι με μανία, εωσφορική, διαβολική υπερηφάνεια προσπαθούσαν να διασπάσουν την ενότητα της Εκκλησίας, συγκαταβατική στην ανθρώπινη αδυναμία αλλά συμβίβαστη στο θέμα της πίστεως. Διακήρυξαν και εξακολουθούν να διακηρύττουν μέσα από τις αλήθειες που μας άφησαν ότι η αίρεση είναι εφεύρεση του διαβόλου και συνεπώς πρέπει να προκαλεί την αποστροφή η αίρεση κάθε χριστιανού. Φεύγετε τας αιρέσεις του διαβόλου. Γάρ εφευρέσεις εσύν το αρχικάκου όφεως, έγραφε πολύ νωρίτερα στους Τραλιανούς ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Φεύγετε τις αιρέσεις. Οι Άγιοι Πατέρες προέταξαν τα στήθη τους για να κρατήσουν αυτή την πνευματική απώλεια, το λογικό πίμνιο, για να παραδώσουν στην Εκκλησία ανώθευτη την αλήθεια, αυτή την οποία μας παρέδωσαν και την έχουμε. Με τους αγώνες και τις θυσίες κληροδότησαν σε όλους εμάς την αλήθεια, αλλά και κάτι πολύ σπουδαίο, την ευθύνη, την ευθύνη απέναντι στην Ορθοδοξία, που και σήμερα όπως και τότε δέχεται τον ύπουλο πόλεμο, όπως προείπαμε, των αιρετικών, και γι' αυτό έχει ανάγκη από τη δική μας μαρτυρία. Η ανθρώπινη αποτυχία και η αμαρτία δεν αποκλείεται από την Εκκλησία, αφού μέσα σε αυτή ζουν άνθρωποι με όλες τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσεως. Από τη στιγμή όμως που η αμαρτία του ανθρώπου τον οδηγεί σε αποκλεισμό από την Εκκλησία ή σε απόρριψη της αλήθειας της, τότε το λάθος γίνεται αίρεση, δηλαδή ανέρεση της ενότητας, και συνεπώς απομόνωση από την κοινωνία, η οποία μόνο μέσα στην Εκκλησία διούται και υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, όλοι μαζί έχουμε την ίδια ενότητα. Αίρεση λοιπόν είναι η εγωιστική θεώρηση και βίωση του γεγονότος της σωτηρίας. Είναι ζωή η αίρεση έξω από την Εκκλησία, αφού είναι ζωή έξω από την αλήθεια. Η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αλήθειας, αλλά και η αλήθεια στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας. Ούτε η αλήθεια υπάρχει έξω από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μπορεί να υπάρξει χωρίς την αλήθεια. Εξάλλου ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο Χριστός το διακήρυξε. Οι συνάξεις των αιρετικών δεν είναι εκκλησιαστικές συνάξεις, αλλά συναγωγές του διαβόλου. Πατέρας των αιρέσιων και των αιρετικών όλων είναι ο διάβολος, ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδίωξε να καταστρέψει τον άνθρωπο και να του στηρίσει τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Αυτός πασχίζει λοιπόν με κάθε τρόπο να βάλει στη θέση του το μεγάλο μυστηρίο της ευσεβίας, τι, το μυστήριο της ανομίας, κατά τον Απόστολο Παύλο. Από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας εμφανίζονται οι αιρετικοί, άνθρωποι με αρρωστημένη συνείδηση, εγωιστές και υπερφύαλοι, συνεργάτες του διαβόλου, κηρύττουν τι, το δικό τους Ευαγγέλιο. Μετά τον Χριστό έρχονται οι αντίχριστοι, μετά τους Αποστόλους οι ψευδοαπόστολοι, μετά τους προφήτες οι ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί πλανώντες και πλανόμενοι μεταστρέφουν την υγιά διδασκαλία και διαιρούν την Εκκλησία σε αντιμαχόμενες παρατάξεις. Αυτό κάνουν οι αιρετικοί. Ξεκινούν με την καλή πρόθεση να υπερασπιστούν μια αλήθεια. Πέφτουν όμως στην παγίδα της υπερτονήσεως, να το προσέξουμε αυτή την υπερτόνηση, μια συγκεκριμένη αλήθεια και της αποκοπής της από την κοινωνία των αληθιών της Εκκλησίας. Ο υπέρμετρος ζήλος φέρνει τον φανατισμό και ο φανατισμός στη συνέχεια την απόσχηση από την κοινωνία της Εκκλησίας. Σαν φυσικά λοιπόν επακόλουθα έρχονται τα μίση, οι έρηδες, οι αναθεματισμοί, οι εξουθενώσεις των ανθρωπίνων προσώπων και όλα αυτά είναι ονόματι τι, της αλήθειας του Χριστού. Οι αιρέσεις είναι δίστομες ρομφές στο σώμα της Εκκλησίας και δεν ξυσχίζουν μόνο τον άραφο χιτώνα του Χριστού, αλλά ματώνουν την καρδιά της Εκκλησίας. Οι οδύνοι που προκαλούν σε αυτή στην Εκκλησία είναι αφόρητοι. Γι' αυτό και η προσευχή για την κατάλυσή τους, να καταργηθούν οι αιρέσεις, είναι καθημερινό αίτημα της Αγίας μας Εκκλησίας. Παύσουν τα σχίσματα των Εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου. Παλαιότερα οι δογματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων οδηγούσαν και έθνη ακόμα σε πολεμικές αναμετρήσεις. Σήμερα δεν φτάνουμε όμως ως εκεί, αλλά δεν πάψαμε να βλέπουμε τον αιρετικό σαν εχθρό μας και να τον πολεμούμε τον αιρετικό με ποικίλους αντιχριστιανικούς τρόπους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές έχουν σαν ελαττήριο όχι τον Άγιον υπέρ της πίστεως ζήλο, αλλά τον εγωισμό και την εμπάθεια τη δική μας. Δεν θα πρέπει ποτέ να περάσει από το νου μας ο λογισμός ότι είναι προτιμότερη η σιωπή χάριν της αγάπης από τον αγώνα χάριν της αλήθειας. Έχουμε ιερό καθήκον να περιφρονούμε με κάθε θεμητό και νόμιμο μέσο την πίστη μας και να αγωνιζόμαστε για αυτήν μέχρι θανάτου. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο. Είναι η προτροπή της Εκκλησίας για κάθε πιστό. Ποτέ όμως δεν πρέπει να φτάσουμε σε απάνθρωπη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να μισούμε τους αιρετικούς, γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά την αίρεση, όχι τον άνθρωπο, αλλά την πονηρή πράξη, την διεφθαρμένη γνώμη, γιατί ο μεν άνθρωπος είναι έργο του Θεού, η δε πλάνη έργο του διαβόλου. Το ίδιο τονίζει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς τον Τιμόθεο, ότι δηλαδή ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ερίζει, αλλά εν πραότητη παιδεύει τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοια εις επίγνωση αληθείας και ανύψωσιν εκ της του διαβόλου παγίδος. Έτσι πρέπει να τους βλέπουμε λοιπόν, με αυτό το πνεύμα. Αυτό το είδος τη συμπεριφορά θα αλλάξει όταν διαπιστώσουμε ότι εκείνος που βρίσκεται στην αίρεση εμένει και εξακολουθεί να πλανά και να πλανάται. Τότε η συμπεριφορά μας θα αλλάξει. Τότε θα διακοπεί κάθε διάλογος αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέρα νοθεσίαν παρετού, γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Αλλά όχι μόνο να βλέπουμε αυτό, να δούμε και την άλλη την προαίρεση. Μήπως εξακολουθεί να είναι λόγω της πλάνης, μήπως είναι καλοπροαίρετος και εμείς του κλείνουμε την πόρτα ενώ θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Προσευχηθήκαμε για αυτόν, πληγιάσαμε τα γόνατα για τον αδελφό μας τον πλανεμένο. Ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος έλεγε: «Πλανεμένα παιδιά είναι του Θεού, και οι χιλιαστές και οι πεντηκοστιανοί και όλοι οι άλλοι, πλανεμένα παιδιά του Θεού. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να προσευχόμεστα, αφού προσεύχεται η Εκκλησία μας υπέρ αυτών». Συμβουλεύει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι έτσι πρέπει να φερθούμε. Κάθε υποκριτική φλιαρία με τους αιρετικούς εγκυμονεί μεγάλος κινδύνος. Υπάρχει φόβος να παραχαραχθεί κανείς από την αγάπη προς αυτούς και να δεχθεί χάρη της αγάπης κάποιο νόθο δόγμα. Να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μέσα μας όμως να βασιλεύει και η αγάπη για τον πλανεμένο αδελφό. Και αυτό που δεν μπορέσαμε εμείς να μεταφέρουμε σε εκείνον, να το κάνουμε προσευχή, να το μεταφέρει ο Θεός σε εκείνον, να ανοίξει την καρδιά του. Εύκολο είναι να κατηγορείς κανέναν. Εύκολο είναι με λόγια να ομολογείς ότι είσαι ο χριστιανός, ο υπερασπιστής των δογμάτων της Ορθοδοξίας. Δύσκολο όμως να νηστεύσεις 40 μέρες για τον αδελφό που υποφέρει μέσα στην αίρεση, και δύσκολο να πληγιάσεις τα γόνατά σου για αυτόν. Τα λόγια υπέρμαχοι κηρύττουμε ο καθένας τον εαυτό μας και φαινόμαστε υπερασπιστές της αληθείας στα λόγια. Κάντο και πράξη. Πες εγώ για αυτόν τον αδελφό, τον αγαπημένο μου αδελφό, τον κατασάρκα που πλανήθηκε και πήγε στους χιλιαστάς: «Κύριέ μου, θα νηστεύσω 40 μέρες, θα πληγιάσω τα γόνατά μου, θα κάνω ακολουθίες, θα κάνω παρακλήσεις». Και το έλεος σου ας τον βοηθήσει. Ποιος από όλους μας λοιπόν λειτουργεί έτσι? Βέβαια υπάρχουν αιρέσεις και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Περισσότερο από ποτέ σήμερα λιμένονται στην Εκκλησία μας εκατοντάδες αιρέσεις. Εκτός από εκείνες που προέκυψαν από τα σχίσματα Ανατολής και Δύσεως, πολλές άλλες καινοφανείς και σατανοκίνητες δρούν στην πατρίδα μας και παρασύρουν στα δίχτυα τους αφελείς χριστιανούς και πολλούς νέους. Στις μεγαλοπόλεις αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις ιδρύονται εντός εισαγωγικών εκκλησίες, συναγωγές, και αγρεύονται οπαδοί, προσπαθούν να μάσουν εκεί οπαδούς με το κάλυμα της δημοκρατικής διακινήσεως των ιδεών. Προσελητίζονται μικροί και μεγάλοι με νέα δόγματα και νέα ήθη. Αναμειγνύουν το Ευαγγέλιο με τι? Με τη δαιμονολατρία, την ηθική με τον πανσεξουαλισμό, την ελευθερία με την ασυδοσία, την πλήση του εγκεφάλου που κάνουν στους οπαδούς, κατασκευάζουν μια κοινωνία άβουλων όντων, τηλεκατευθυνωμένων από κάποια σκοτεινά κέντρα, στα οποία μοναδική επιδίωξη έχουν σε πρώτη φάση την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας και ύστερα τι? Τον αφανισμό της Εκκλησίας, την ολοκληρωτική καταστροφή από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά πήλε άδου ου κατεσχήνους. Δεν έχει να φοβηθεί η Εκκλησία. Όσο και να πασχίζουν, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας ποιος είναι? Είναι η αλήθεια, ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο που πρέπει εμείς να προσέξουμε είναι να μείνουμε αμετακίνητοι στις ελπάξεις της Ορθοδοξίας και να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως όπως την έδωσαν οι αύριο τιμόμενοι πατέρες της Εκκλησίας. Να αγωνιστούμε κατά των αιρέσεων με το θετικό χριστιανικό μας έργο, με την πραότητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη, με την προσευχή. Έτσι να αγωνιστούμε και να αναδεικνυόμαστε καθημερινά στη ζωή μας φως Χριστού, και προπαντός, όπως προείπαμε, να μην αφήνουμε ποτέ να γίνει η πατρίδα μας χώρα αντιχρίστων και ψευδοπροφητών. Από τα βάθη των αιώνων οι αυριανοί τιμόμενοι Άγιοι πατέρες, καθώς βλέπουν τις στρατιές των αιρετικών ανενόχλητες να παρελάβουν μέσα στην Εκκλησία, εναγόγια κραβάζουν: «Φεύγετε τα αιρέσεις του διαβόλου, του διαβόλου γαρ φεύγετε, γρηγορείτε». Οι Άγιοι Πατέρες, οι οικουμενικοί διδάσκαλοι, όπως τους ενόμασε η συνείδηση της Εκκλησίας, συνεδίασαν το τεράστιο κύρος με την αγιοσύνη. Υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Πρώτα είχαν βιώσει την αληθινή θεολογία μέσα στην Εκκλησία με την καθημερινή πράξη, και ύστερα ανέβηκαν στο βήμα να θεολογήσουν. Γι' αυτό και η θεολογία τους ήταν γνήσια και αληθινή, είχε απήχηση. Μιλούσε με τα χείλη τους ο Χριστός και η Εκκλησία. Είχαν πνεύμα Άγιο μέσα τους. Είχαν τις προϋποθέσεις να ακούσουν στην καρδιά τους τη φωνή του Θεού και να συλλάβουν με τις αισθήσεις του Πνεύματος την ερμηνεία των θείων μυστηρίων. Δεν είναι απλή περίπτωση ένας πατέρας της Εκκλησίας. Η προσωπική του ζωή ήταν συνέχεια του Ευαγγελίου και μέσα στην καρδιά του ζούσε ο Χριστός. Με το φως του Χριστού φωτιζόμενοι και λαμπόμενοι διεσάφησαν τα ακατάληπτα μυστήρια. Αντίθετα, όσοι θέλησαν να πλησιάσουν τη θεολογία με εμπαθή καρδιά, κρυμνίστηκαν στην άβυσο της απώλειας και προξένησαν μεγάλο κακό στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για τον αιρεσιάρχη Ευτύχιο, το Ιερό Συναξάριο γράφει: «Ο δε Ευτύχιος Χρυσάμενος, βοηθήστης του βασιλέως αθέης ευνούχης γάρ, ουκ επαύσοντος τασιάδην και ενέδρες πίν». Η αίρεση ήταν απόρρια της ανεδούς και συγκεχημένης ζωής του. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία του σύγχρονου ανθρώπου είναι η αίρεση. Και φυσικά δεν μιλούμε μόνο για την αίρεση σαν παραχάραξη και ανέρεση των δογμάτων της πίστεως, αλλά σαν ξεχώρισμα, σαν αποκοπή του εαυτού μας από τη ζωή της Εκκλησίας. Πολλοί κατόνομα χριστιανοί ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ζουν μακριά όμως από την αλήθεια. Αποκομμένοι από το μυστικό σώμα του Χριστού, μέσα στο ψεύδος και στην αμαρτία. Το ψεύδος δηλαδή, η άνευ Χριστού ζωή συσσωρεύει νέφη και καλύπτει τον έθριο ουρανό της αλήθειας. Επιφέρει καταστροφή, είναι έχθρα. Η αλήθεια είναι επιστήμη αρετής, η δέξη της αρετής η επιστήμη της αλήθειας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλιος. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην αμαρτία, όταν πορεύεται το δρόμο της ζωής του εγωιστικά και αθεϊστικά, όταν θεοποιεί την ύλη και υποβιβάζει το πνεύμα, όταν κολακεύει τη σάρκα και ταλαιπωρεί την ψυχή του και ενδίδει στις σκοτεινές θεωρίες της αιρέσεως, όποιος έχει το Θεό έχει την αλήθεια, ότι αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή. Συνεπώς ο μόνος τρόπος προφυλάξεως κάθε πιστού από τον πειρασμό των αιρέσεων είναι η κατά Χριστό ζωή. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουμε κοντά στο Χριστό, να ζήσουμε κατά Χριστό. Είναι το μήνυμα που μας έδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Ευχόμεθα ο Κύριος όλους να μας δώσει νου φωτισμένο να κατανοήσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια. Αμήν.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 7 του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου. Τη αυτή μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Σάριου Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος Λεόντιος ο Υπατικός εν ειρήνη τελείουται. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των ενίσω Κρήτιας Κισάντων. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Νουρμά. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τη αυτή μέρα, έβρεσης του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού Ηγουμένου της Μονής Λευκής Λίμνης Ρωσίας. Τη αυτή μέρα, τέλος, μνήμη του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντσουρίας. Η μορφή του Αγίου Επισκόπου Μαντζουρίας μας φέρνει στη Ρωσία λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, τότε που η Εκκλησία της Ρωσίας βρισκόταν σε μεγάλη ακμή.
1: Βέβαια, το Άγιο Πνεύμα, αναποβόμενο μέσα στην Εκκλησία, προείπε σχετικά με την υπερχόμενη δοκιμασία. Και συγκεκριμένα 100 χρόνια πριν, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ, ξεσπώντας δάκρυα, βεβαίωνε όσους έρχονταν προς αυτόν. Σύντομα ο Αντίχριστος θα κατεβάσει τους σταυρούς από τις εκκλησίες και οι ναοί του Θεού θα μετατραπούν σε δαιμονικές φωλιές ή θα καταστραφούν. Τόσοι πολλοί από το χριστιανικό λαό θα χαθούν τότε, ώστε οι άγγελοι του Θεού δεν θα προλαβαίνουν να παίρνουν τις ψυχές εκείνων που θα μαρτυρούν για την πίστη. Θα υπάρξει μεγάλη δοκιμασία, τόση όσοι δεν είχε υπάρξει από την αρχή του κόσμου και δεν θα υπάρξει πάλι. Κατόπιν, πολλοί χαρισματούχοι, όπως η Στάρετς της Όπτινα, του Μλίνσκ και άλλοι, προειδοποίησαν τους απρόσεχτους χριστιανούς της Ρωσίας σχετικά με την υπερχόμενη καταπαραχώρηση του Θεού μεγάλη θλίψη. Και στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν ξεσπάσει η θύελα, το 1904, ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης είπε: «Εάν ο Ορθόδοξος Ρωσικός λαός δεν μετανοήσει, το τέλος είναι κοντά. Ο Θεός θα πάρει από τη Ρωσία την προστασία του και θα στείλει μία μάστιγα ασεβών που θα πλημμυρίσουν την γη της Ρωσίας με αίμα και δάκρυα». Και πρόσθεσε: «Βρίσκεται κοντά η φρικτή εποχή, τόσο φρικτή που δεν μπορείτε να φανταστείτε». Σε αυτή την τόση κρίσιμη εποχή έζησε ο Άγιος Ιωνάς ο Επίσκοπος Μαντσουρίας. Ας δούμε όμως τη ζωή του.

Ιωνάς Πόκροφσκι στο επώνυμο, γεννήθηκε στην Καλούγκα της Ρωσίας το 1888 και έλαβε κατά το Άγιο Βάπτισμα το όνομα Βολόντια. Στα 8 του χρόνια έμεινε ορφανός και από τους δύο γονείς του. Τότε την προστασία του ανέλαβε η Εκκλησία της Καλούγκα.

μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και αμέτρητοι προσκυνητές κατέφθαναν ευλαβικά να προσκυνήσουν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Εδώ λοιπόν, στη ρωσική αυτή πόλη της Θεοτόκου, λειτουργούσε εκκλησιαστική σχολή, στην οποία σπούδαζε ο νεαρός Βολόντια. Ευσεβής και ενάρετος, διακρινόταν για τη συνέπεια στη ζωή του και την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία. Οι μεγάλες μορφές των Ρώσων Στάρετς, κυρίως της μονής Όπτινα, τον συγκινούν ιδιαίτερα. Η Όπτινα βρίσκεται 250 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Μόσχας. Το μοναστήρι είναι χτισμένο στη δεξιά όχθη του ποταμού Ζίρντρα, ο οποίος διασχίζει ένα πυκνό και πολύ όμορφο δάσος. Η υψηλή πνευματική ζωή των Στάρετς της Όπτινα βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το εξωτερικό κάλος του τοπίου. Το μοναστήρι στα χρόνια του Βολόντια ήταν το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο που ξεπερνούσε η φήμη του πολλά άλλα ιστορικά μοναστήρια της Ρωσίας. Εδώ ζούσε ο μεγάλος Στάρετς της Όπτινα, Αμβρόσιος, του οποίου η ακτινοβολία της αρετής και της αγιότητας ήταν πολύ μεγάλη.

Εδώ λοιπόν, σε αυτό το ονομαστό μοναστήρι και στην υπακοή του Οσίου Γέροντα Αμβρόσιου, ζητά να μπει και ο νεαρός τριτοετής σπουδαστής της Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βολόντια. Ο λόγος του Στάρετς Αμβροσίου απόπνεε σοφία. Ήταν άλατι ηρτημένος. Ήταν διακριτικός και ακολουθούσε τη μέση, τη βασιλική οδό. Απόφευγε τα άκρα. «Να επιμένεις πολύ στην προσευχή του Ιησού», του είπε κατά την κουρά του. «Αυτή θα ηρεμήσει την ψυχή σου περισσότερο από έναν μεγάλο κανόνα προσευχών. Αυτή θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις και ταπεινό φρόνημα». Και του πρόσθεσε: «Για να γίνει κανείς μοναχός πρέπει να είναι φτιαγμένος ή από σίδερο ή από χρυσάφι. Το σίδερο σημαίνει τη μεγάλη υπομονή και το χρυσάφι τη μεγάλη ταπείνωση». Με τέτοια σοφά λόγια, ο Θεόσοφος Στάρετς Αμβρόσιος έτρεφε τις ψυχές όλων των πνευματικών του παιδιών. Ο Βολόντια εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωνάς και συναριθμήθηκε στη δύναμη των οσίων πατέρων της Όπτινα. Τότε ο Στάρετς Αμβρόσιος, με αγάπη απέραντη, του πρόσφερε ως δώρο το πετραχύλι του και τα επιμανίκια του. Ο γέροντας Αμβρόσιος κοιμήθηκε και γρήγορα ανεδείχθη όσιος της Ρωσικής Εκκλησίας. Το μοναστήρι της Όπτινα συνέχισε την πορεία του να φωτίζει και να αφυπνίζει το ρωσικό λαό. Ο μοναχός Ιωνάς τελείωσε τις σπουδές του στην Εκκλησιαστική Ακαδημία του Καζάν και παρά την θέλησή του τον ανακήρυξαν καθηγητή του μαθήματος της Καινής Διαθήκης στην Ακαδημία του Καζάν. Ο γέροντάς του τον προέτρεψε να αποδεχθεί τη θέση για να φανεί χρήσιμος στο λαό του Θεού, στους χαλεπούς καιρούς που έρχονται. Έτσι ο μοναχός Ιωνάς ανηγορεύθη καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή του Καζάν. Παρά τις μεγάλες ευθύνες που είχε επομιστεί, δεν παρέλειπε τους μοναχικούς του κανόνες και ιδίως την επαφή του με το μοναστήρι της μετανοίας του, την Όπτινα. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος, δίχως βέβαια να πάψει να διδάσκει στην Εκκλησιαστική Ακαδημία. Η δράση του ήταν πολύ μεγάλη, η προσφορά του ανεκτίμητη. Όλοι μιλούσαν με σεβασμό για τον ιερομόναχο πατέρα Ιωνά, τον ιερέα και καθηγητή που είχε κάτι από την χάρη των μεγάλων πατέρων της Όπτινα.

καιροί δύσκολοι για τους οποίους προφητικά είχαν μιλήσει οι μεγάλοι άγιοι της Ρωσίας έφτασαν. Τον Οκτώβριο του 1917 ξέσπασε η Μεγάλη Επανάσταση στη Ρωσία. Η Εκκλησία του Χριστού γνωρίζει νέους

Διωγμούς. Βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Το αίμα των χριστιανών μαρτύρων τρέχει και πάλι. Εκκλησίες και μοναστήρια καταστρέφονται. Τα ιερά κοιμήλια κατάσχονται. Οι ιερές εικόνες, τα Άγια Λείψανα, όλα καταστρέφονται. Το καλοκαίρι του 1918 ο εμφύλιος πόλεμος μενόταν σε όλη τη χώρα και βέβαια και στο Καζάν. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους κατέλαβαν την πόλη τσέχικα στρατεύματα που υποστήριζαν τον Λευκό Στρατό. Οι Μπολσεβίκοι περικύκλωσαν την πόλη και την σφυροκοπούσαν. Το πυροβολικό τους σημάδευε κυρίως τις εκκλησίες, με αποτέλεσμα να γκρεμιστούν της Αγίας Σκέπης και του Αγίου Νικολάου και να καταστραφούν πολλές άλλες. Τέλος επεκράτησε ο κόκκινος στρατός στο Καζάν. Τότε έκλεισε η Εκκλησιαστική Ακαδημία του Καζάν και οι καθηγητές απελάθηκαν από την πόλη. Τότε ο πατήρ Ιωνάς πήρε το δρόμο για το Πέρμ. Εκεί όμως τον συνέλαβαν και τον έδιραν τόσο άγρια ώστε λιποθύμησε και εκείνοι τον θεώρησαν νεκρό και τον άφησαν. Κάποιοι χριστιανοί κρυφά τον βοήθησαν και ανάρρωσε. Τότε κατόρθωσε και κατέφυγε στο Λευκό Στρατό σαν στρατιωτικός ιερέας. Υπέστη όλα τα δεινά και τις ταλαιπωρίες της υποχώρησης του λόχου του μέσω των ωραίων του Τουρκεστάν και της ερήμου Γκόμπι, όπου είχαν βρει πολλοί Ρώσοι καταφύγιο. Έφτασε τέλος στο Πεκίνο της Κίνας, όπου λίγο μετά χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαντσουρίας. Όταν έφτασε στην Κίνα το 1922, η μεθοριακή αυτή πόλη της Μαντσουρίας είχε κατακλειστεί από ορθόδοξους Ρώσους πρόσφυγες, που δεν είχαν τίποτε άλλο από τα ρούχα που φορούσαν. Ο ντόπιος πληθυσμός βοηθούσε όσο μπορούσε, όμως δεν επαρκούσε το ψωμί για να ταΐσουν ούτε τα παιδιά. Κατά τα 3 χρόνια του στον επισκοπικό θρόνο της Μαντζουρίας, ο θείος Ιωνάς κατέστη τη σπάση και τα πάντα. Φύλαξ άγγελος και εμψυχωτής του δοκιμαζόμενου πνευματικού του ποιμνίου, το οποίο βρήκε κοντά του θάρρος και ελπίδα. Τελούσε την Θεία Λειτουργία, ως αν να είχε ήδη μεταφερθεί στους ουρανούς, ενώπιον του επουρανίου θυσιαστηρίου. Και τα κηρύγματά του είχαν τέτοια δύναμη ώστε κανείς δεν ήθελε να χάσει ούτε λέξη. Απόστολος της αγάπης και της φιλανθρωπίας, σε καιρούς άκρος χαλεπούς, έδινε τροφή στους πεινασμένους, περιέθαλπε τους ξένους, διένει με ρουχισμό, επισκεπτόταν τους ασθενείς. Οργάνωσε επίσης την κοινότητα των Ορθοδόξων Ρώσων προσφύγων, επισκέβασε τα κτίρια του ναού, διοργάνωσε βιβλιοθήκη, συσίτιο και γυμνάσιο. Τα παιδιά αγαπούσαν πολύ τον επίσκοπό τους πατέρα Ιωνά και μάλιστα όπως έλεγαν περισσότερο από τους γονείς τους. Και όταν τους δίδασκε την κατήχηση τα λόγια τόσο τα σαγίνευαν ώστε μπορούσαν κατόπιν να τα επαναλάβουν κατά λέξη. Άνθρωπος της προσευχής ο επίσκοπος Ιωνάς, ο οποίος ούτε κατά το ελάχιστο δεν αθέτησε τα μοναχικά του καθήκοντα, κατόρθωσε να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο της εν Χριστώ δράσης και ό,τι επιχειρούσε για την ανακούφιση του πνευματικού του ποιμνίου τελεσφορούσε παρά τις δεινές αντιξοότητες. Όλα τα ανέθετε με πίστη στον Κύριο και ο Κύριος ευλογούσε το θεάρεστο έργο του και αυτό απέδιδε καρπούς.

Γνωρίζοντας από την προσωπική του εμπειρία τι θα πει η ορφάνεια, ίδρυσε ένα ορφανοτροφείο που ήδη από τον πρώτο χρόνο φιλοξενούσε 28 ορφανά, τα οποία ο Όσιος Ιωνάς φρόντισε με μεγάλη αφοσίωση και απέραντη πατρική στοργή. Ασκούσε με αυταπάρνηση τα τμαντικά του καθήκοντα, χωρίς να υπολογίζει κινδύνους. Φροντίζοντας έναν ιερέα, ο οποίος έπασχε από τη φοηδή πυρετό, προσβλήθηκε και ο ίδιος, αλλά δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να επιμένει το ποιμνιό του. Μια ημέρα πήρε κυροζίνη, νομίζοντας ότι θα δρούσε σαν αντισηπτικό, με αποτέλεσμα να υποστεί δηλητηρίες του αίματος. Όταν κατέστη φανερό ότι το τέλος πλησιάζει, ο Όσιος Ιωνάς προετοιμάστηκε απερίσπαστος για την μετάβασή του στην αιωνιότητα. Στη διαθήκη του, πολλές χιλιάδες αντίτυπα τις οποίες μοιράστηκαν κατά την κηδεία του, έγραφε. Θα αρχίσω με τα λόγια του Αποστόλου. Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Και θα τελειώσω με τα ίδια λόγια. Αγαπάτε αλλήλους. Ιδού η εντολή του Επισκόπου σας. Μην εγκαταλείπετε τα παιδιά σας. Συγχωρέστε με για την αγάπη του Χριστού και μην μελισμονείτε τις προσευχές σας, ώστε στην αιωνιότητα να έχουμε όλοι μας καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Αφού αποχαιρέτησε και ευλόγησε όσους είχαν συναθριστεί γύρω του, φόρεσε το επιτραχύλιο και τα επιμανίκια που του είχε χαρίσει ο Όσιος Αμβρόσιος στη Σόπτινα και άρχισε να διαβάζει εκφόνος, κάνοντας ταυτόχρονα μετάνοιες στον κανόνα ή στους ψυχοραγούντες. Κατόπιν τον άπλωσαν στην κλίνη του και αφού ευχαρίστησε τον Θεό για όλη του τη ζωή, η ψυχή του φτερούγησε προς τον κόσμο εκείνο που δεν γνωρίζει πόνο, λύπη και στεναγμό, αλλά μόνο ατελέφθητη εν Κυρίω χαρά. Με τα στίγματα του μαρτυρίου και την ομορφιά της αγάπης του, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου για να απολαύσει αιωνίως εκείνα που ο Κύριος υποσχέθηκε σε όσους διωχθούν στην γη για το όνομά του. Πρόσφυγας και εξόριστος από την πατρίδα του, μακριά από τη μονή της μετανοίας, έφυγε στον ουρανό, αφήνοντας κληρονομιά στο πνευματικό του πίμνιο τα λόγια του Κυρίου «Αγαπάτε αλλήλους».

0: Το σημείο μας αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Κυριακή Δέλτα Λουκά, Λουκά Ήτα 5.15. Η παραβολή του σπορέως. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή βγήκε στα χωράφια ο σποριάς να σπήρει το σπόρο του. Εξήλθεν. Παρατηρητέα η κινητικότητα του σποριά. Το εξέρχομαι είναι ρήμα και κινήσεως και εξόδου σημαντικών. Ο σποριάς κινείται, δηλαδή δεν απρακτεί, δεν μένει ακίνητος περιμένοντας τις εξελίξεις, δεν ραθυμεί, δεν τεμπελιάζει, κινείται. Κινείται και εξέρχεται. Βγαίνει έξω στα βρεγμένα χωράφια, αφού γκράζεται το βρεγμένο χώμα, ακούει τις φωνές του. Είμαι έτοιμο, του λέει το χώμα, να δεχτώ το αλέτρι, να ανοίξω τα σπλάχνα μου στους σπόρους, να τους σκεπάσω με το πάπλωμα της γονιμότητας, να τους μάθω το γοητευτικό παραμύθι της δημιουργικότητας και να τους οδηγήσω στο μεθύσι της καρποφορίας. Εξήλθεν ο Σπύρον. Δεν λέει εξήλθεν ο Γιώργος, αλλά ο Σπύρον. Όχι αυτός που έχει σπόρο και δεν σπέρνει, αλλά αυτός που και έχει σπόρο και σπέρνει. Δεν φτάνει μόνο να έχει σπόρο, να κατέχεις δηλαδή το λόγο του Θεού. Απαιτείται και μετάβαση στο χωράφι. Δεν φτάνει μόνο η έξοδος, χρειάζεται και έξοδος με σκοπό. Του σπήρε. Έξοδος για όργωμα και σπορά. Και όχι σπορά του σπόρου όποιος και να είναι, αλλά του σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Ξαναδιαβάστε τη φράση για να χαρείτε την ωραία παρήχηση. Ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Την ωραία ηχοποίητη αναπαράσταση της σποράς. Έρχεται λοιπόν το φθινόπωρο, η πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώνει το καλοκαίρι, όπως λέει ο ποιητής, η γη διψασμένη ρουφάει τα πρωτοβρόχια και μαλακώνει τη σάρκα της για να γίνει εύκολη κατάκτηση στο αλέτρι. Είναι η ώρα του σποριά να εξέλθει, να βγει στους αγρούς και να αρχίσει τη σπορά, να πάρει στον ώμο του το δυσάκι με το σπόρο και να τον ρίξει πάνω στα νιόργωτα χωράφια, να διαδηλώσει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στη γη και στη γονιμοποιώ της δύναμη. Και αυτό κάνει ο σποριάς της παραβολής. Εξέρχεται και σπέρνει, και μάλιστα σπέρνει των σπόρων αυτού. Ποιος όμως είναι αυτός ο σποριάς? Το λέει παρακάτω. Είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Έτσι δικαιολογείται και το σπήρε των σπόρων αυτού. Εξήλθε για να σπήρει το δικό του σπόρο και δικό του λόγο και δικό του σπόρο και λόγο έχει μόνο ο Θεός. Εξήλθε λοιπόν ο Θεός Λόγος. Έχει βγει στα χωράφια του κόσμου και σπέρνει. Ο σπόρος, ο θεϊκός λόγος του σκορπιέται παντού. Σε όλα τα εδάφη, σε όλες τις γέες, γόνιμες και άγονες, έφορες και άφορες, πετρώδεις ή παραγωγικές. Ο κρότος του σπόρου ηχεί πάνω στις πόρτες όλων των εδαφών. Ιδού έστηκα επί την θύραν παντός εδάφους και κρούω. Κρούω να μου ανοίξει τις πύλες εισόδου. Κρούω με χιλιάδες σπόρους και με αναρρύθμιτες ελπίδες καρποφορίας. Το μόνο που ζητώ είναι το άνοιγμα της πόρτας. Άνοιγμα να περάσει ο σπόρος και να μπει στη γοητευτική περιπέτεια της καρποφορίας. Αυτός που εξήλθε λοιπόν είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός Λόγος. Η πρόθεση όμως εξ του εξήλθεν φανερώνει έξοδο από κάπου. Κυριολεκτικά το εξήλθε σημαίνει βγήκε έξω από. Αυτό που έκανε ο Χριστός. Βγήκε από τη θεότητά του και προσέλαβε το ανθρώπινο λίμα. Εξήλθε από τη θεότητά του και έγινε άνθρωπος, δηλαδή έγινε θεάνθρωπος της θεότητος μη εξτάς. Και γιατί εξήλθεν? Η απάντηση περιέχεται στο ένραθρο απαρέμφατο του σκοπού που βρίσκεται στο κείμενο. Του σπήρε. Γι' αυτό εξήλθεν ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σπήρει. Και πιο συγκεκριμένα, για να σπήρει των σπόρων αυτού, δηλαδή για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Αυτό σημαίνει των σπόρων αυτού. Για να σπήρει το λόγο του Ευαγγελίου πάνω στα χωράφια του κόσμου. Κάτω από αυτή τη θεώρηση όμως, η σπορά αποκτά θεμελιακή σημασία και αξία για τον χριστιανό άνθρωπο. πάβει να είναι μια απλή έξοδος και ανυψώνεται σε πρωταρχικό στόχο της εν Χριστώ ζωής. Άνθρωποι που αδρανούν μπροστά στην πρόκληση της σποράς, που αδιαφορούν μπροστά στο κάλεσμα του σπόρου, δεν έχουν καταλάβει γιατί ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, εξήλθεν, όπως λέγει το κείμενο, και έγινε άνθρωπος. Ο Κύριος λοιπόν εξέρχεται και σπέρνει. Σπέρνει παρά την οδόν, σπέρνει επί την πέτραν, σπέρνει εν μέσω των ακανθών, σπέρνει εις την υγιήν την αγαθήν. Πάντα μου έκανε εντύπωση αυτή η σπορά, η ανεξέλεκτη, η μη επιλεκτική. Σπορά πάνω σε όλα τα εδάφη. Σε πρώτο κοίταγμα μια περίεργη σπορά, ασυνήθης. Το σύνηθες είναι πρώτα να διαλέγεις τη γη και μετά να ρίχνεις το σπόρο. Εδώ η σπορά είναι ανεξέλεκτη, αδιαφορεί για τα εδάφη. Αδιαφορεί δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση, δεν σημαίνει πως αγνοεί την ποιότητά τους. Η σπορά είναι γενική. Ο Θεός Λόγος σπέρνει πάνω σε όλα τα χωράφια. Θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε. Η σπορά, ο σπόρος, επισκέπτεται αδιάκριτα τα εδάφη. Ξέρει την κατάστασή τους. Αδιαφορεί για την γονιμότητά τους. Με την ίδια ευκολία και άνεση πέφτει και πάνω στο χωράφι δρόμος παρά την οδόν, και πάνω στο χωράφι πέτρα, και μέσα στο χωράφι αγκάθια, και πάνω στο χωράφι γη καλή. Ο σπόρος έπεσε, δεν σημαίνει πως έπεσε κατά λάθος. Το έπεσε εδώ σημαίνει ερήφθη. Το γεγονός δε πως σποριάς είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος αποκλείει την περίπτωση λάθους, και μάλιστα όχι ενός λάθους αλλά τριών. Αποκλείεται ο Θεός σε τέσσερες επιλογές, στις τρεις να έχει κάνει λάθος. Δεν έπεσε λοιπόν ο σπόρος, ερήφθη. Και ερήφθη πάνω σε όλα τα χωράφια, παραπεί πάνω σε όλες τις προαιρέσεις, πάνω σε όλες τις καρδιές, όπως ο ήλιος πάνω σε όλες τις εκτάσεις. Έτσι και ο σπόρος ρίχνεται, πέφτει, για να πέφτει θα πει πως από κάποιον ρίχνεται, πάνω σε όλα τα εδάφη, παρά το γεγονός πως ο σποριάς ξέρει ονομαστικά και εξατομικευμένα πως τα εδάφη αυτά είναι άγωνα, σκληρά, πατημένα, πετρώδια, κανθερά. Η σπορά αυτή περιέχει ρίσκο και ελπίδα. Το ρίσκο είναι του Θεού, η ελπίδα είναι του ανθρώπου. Ο Θεός μας δίνει κάθε φθινόπωρο και κάθε καιρό μια νέα ευκαιρία καρποφορίας. Δεν πιστεύει στα εδάφη. Πιστεύει στη μεγάλη δύναμη της ανθρώπινης προαίρεσης. Εν τη προαιρέση κείτεται η μετέρα, μετά την άνωθεν χάριν τα της αρετής και της κακίας, λέγει ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό και σπέρνει πάνω σε όλα τα εδάφη ο Θεός. Πάνω σε όλες τις προαιρέσεις. Ξέρει πως η ανθρώπινη προαίρεση δεν είναι κάτι στατικό και πετρωμένο. Μπορεί να αλλάξει και της δίνει την ευκαιρία της αλλαγής. Αυτό είναι το ρίσκο του. Ταυτόχρονα, αυτό είναι και η ελπίδα μας. Πρώτα, γιατί δείχνει πως ο Θεός μας καταδέχεται ακόμα, μας επισκέπτεται και μας εμπιστεύεται το σπόρο του. Σπέρνει πάνω στην αγωνιμότητά μας. Ποντάρει πάνω στην αφύπνιση της καλής μας προαίρεσης. Αυτή η σπορά του Θεού πάνω στα άγωνα εδάφη μας φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν τελεσίδικες καταστάσεις που έχουν σχέση με την ανθρώπινη σωτηρία. Αφού ο Θεός σπέρνει, αυτό σημαίνει πως ελπίζει. Και όταν ελπίζει ο Θεός, δεν έχει δικαίωμα να απελπίζεται ο άνθρωπος. Και δεύτερον, ο άνθρωπος παίζει, και πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό, πρωταρχικό ρόλο στη σωτηρία του. Αυτός κρατάει στα χέρια του το κλειδί της καρποφορίας του. Χρειάζεται βέβαια και η Θεία Χάρη. Μα η Θεία Χάρη είναι ο σπόρος. Στο χέρι του ανθρώπου είναι να οδηγήσει το σπόρο στην περιοχή της καρποφορίας, πράγμα που είναι ταυτόσιμο με την προσωπική του σωτηρία. Η σπορά του Θεού πάνω σε όλα τα εδάφη, πάνω σε όλες τις καρδιές, είναι απόδειξη στην πράξη πως η σωτηρία μπορεί να διεκδικηθεί και από τον πιο σκληρόπετσο, πορωμένο, αμαρτωλό άνθρωπο. Απόδειξη ο ληστής πάνω στο σταυρό. Όταν σε κάποια στιγμή αφυπνιστεί η καλή μας προαίρεση, τότε ο σπόρος με τη χάρη του Θεού αναθαρεύει και αρχίζουν τα θαύματα. Ο άγωνος δρόμος οργώνεται, οι πέτρες της καρδιάς λιώνουν, τα αγκάθια κατακαίονται και σωστικές εκτάσεις καρποφορίας του σπόρου ανοίγονται. Τότε οι τίγρες γίνονται γάτες, τα λιοντάρια πρόβατα, οι λεοπαρδάλεις άκακα σκυλάκια. Θαυμαστές ανατροπές πραγματοποιούνται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας. Άσωτοι γίνονται άγιοι, ληστές γίνονται όσοι, πόρνες ανοίγουν τις πόρτες του παράδεισου. Άκαρπα, άγωνα, πέτρινα εδάφη γίνονται οργωμένα από το αλέτρι της μετάνοιας, πεδιάδες υψηλής γονιμότητας και εντυπωσιακής καρποφορίας. Χαρά στην υπομονή του Θεού που εξακολουθεί να σπέρνει πάνω σε τέτοια εδάφη. Χαρά στην υπομονή του, όπως μου έλεγε κάποια γριούλα. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο ευαγγελικό κείμενο για να δούμε πιο αναλυτικά τα διάφορα εδάφη πάνω στα οποία σπέρνει ο Θεός. Και εν το σπήριν αυτών ο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξεράνθη δια το μη έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατοταπλασίωνα. Έχουμε εδώ τέσσερα διαφορετικά εδάφη. Τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις, τοποθετήσεις, επιλογές εναντί του σπόρου. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω μερικές σκέψεις σχετικές με αυτά τα εδάφη. Ο καθένας από εμάς έχει το έδαφος του, το χωραφάκι του. Και το χωραφάκι αυτό είναι η καρδιά του. Και ο Θεός σπέρνει πάνω σε αυτό το χωράφι. Παναπείς σπέρνει πάνω και μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Την ευθύνη για την κατάσταση του χωραφιού την έχει ο άνθρωπος. Δικό του είναι το χωράφι, δικιά του είναι η καρδιά, δικιά του είναι και η ευθύνη. Αυτός φταίει αν το χωράφι του το έχει καταπατήσει ο διάβολος. Αυτός φταίει αν έχει γεμίσει με πέτρες, αν έχει αφήσει την καρδιά του να γίνει πέτρινη, ανίκανη να αναθρέψει το σπόρο και να τον οδηγήσει στην αφύπνιση της γονιμότητάς του και στην καρποφορία. Αυτός φταίει αν το χωράφι του έχουν πνίξει τα αγριάγκαθα που βυζένουν τη γονιμότητα του εδάφους και καταδικάζουν το σπόρο σε ατροφία και θάνατο. Αυτός εξάλλου είναι άξιος τιμής και επένου. Πότε, όταν έχει καταστήσει το χωράφι του, παραπεί την καρδιά του, γη καλή, γη άξια και να γονιμοποιήσει το σπόρο και να τον κάνει ικανό για καρποφορία. Τέσσερα εδάφη, τέσσερες διαφορετικές υποδοχές του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές συμπεριφορές απέναντι του σπόρου, τέσσερες διαφορετικές προαιρέσεις. Τρεις εχθρικές, μία φιλόσπορος, δηλαδή που αγαπάει το σπόρο. Η πρώτη περίπτωση εδάφους είναι το έδαφος παρά την οδόν. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτής της εδαφικής περιπτώσεως? Διαβάζω από το κείμενο. Οι δε παρά την οδόν, οι σύνοι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσιν. Σχολιάζω. Η παρά την οδόν δεν είναι άσχετη ούτε άγευστη προς τον λόγο του Θεού. Είναι οι ακούσαντες. Έχουν ακούσει για τον Χριστό, ξέρουν για τον λόγο του Θεού, έχουν περάσει από την Εκκλησία, έχουν ακούσει κάποια κηρύγματα, έχουν ακούσει και έχουν απορρίψει το θεϊκό λόγο. Και τον έχουν απορρίψει γιατί δεν είχαν καλή προαίρεση. Ήταν αρνητικοί στην τοποθέτησή τους απέναντι στο θεολόγο. Αρνητικοί, ψυχροί, αδιάφοροι, ανέσθητοι άνθρωποι του κόσμου. Ο κόσμος τους έχει καταπατήσει τα μονοπάτια της ψυχής και δεν έχει αφήσει ρογμές για να μπει ο σπόρος. Ο κόσμος και ο διάβολος, ο κόσμος τους έχει σκληρύνει και ο διάβολος τους έχει καταστήσει ανέσθητους και αδιάφορους για το λόγο του Θεού. Πετεινά του ουρανού, αρπακτικά πτηνά, όρμησαν και κατέφαγαν το σπόρο. Και ήτα, έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντε σωθώσει. Τι βλέπουμε εδώ? Πρώτον, την αδιαφορία των ανθρώπων αυτών, των ανθρώπων αυτής της κατηγορίας. Αφήνουν τα πετεινά να τους αρπάξουν το σπόρο. Αν το συσχετίσουμε με αυτό που λέει παρακάτω, πως ο διάβολος έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, τότε πτηνά και διάβολος ταυτίζονται. Και τα πουλιά και ο διάβολος κάνουν την ίδια δουλειά. Κλέβουν, αρπάζουν το σπόρο, δεν αφήνουν το σπόρο να μπει μέσα στις καρδιές τους, δεν τον αφήνουν να γίνει πίστη στο Θεό, να γίνει προϋπόθεση σωτηρίας. Παρατηρείται η δράση του διαβόλου, εντελώς κινητική. Έρχεται και αρπακτική, αρπάζει τους σπόρους και παρακολλητική, εμποδίζει την ανάπτυξη της πίστης. Ο διάβολος φαίνεται καθαρά πως δρά ως πρόσωπο. Έρχεται, αρπάζει, έρει, γίνεται εμπόδιο στο δρόμο προς την πίστη και τη σωτηρία. Ο Κύριος εδώ εξηγεί τι σημαίνει η λέξη πετεινά και αποτελεί αυτό ισχυρή απόδειξη υπέρ της υπάρξεως προσωπικού διαβόλου. Δεν λέγει ο Κύριος ότι τα πετεινά, τα κατατρώγοντα των εν τη οδό πεσόντα σπόρων είναι πειρασμοί απρόσωποι. Τονίζει ότι ο αντίπαλος ημών είναι πρόσωπον. Πρόσωπο με συγκεκριμένο στόχο. Να μας εμποδίσει να πιστεύσουμε και να σωθούμε. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως η σωτηρία είναι αδύνατη άνευ της πίστεως. σωζόμεθα υπό του λόγου δια της πίστεως. Ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είναι λόγος σωτήριος για μας παρά μόνον εάν είναι μεμειγμένος πίστη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Δέλτα 2. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση σπόρου. Η δεύτερη περίπτωση σπόρου είναι αυτός που έπεσε πάνω στην πέτρα. Διαβάζω. «Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχειν ικμάδα». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Η δε επί της πέτρας, ή είναι εκείνη δηλαδή, οι οποίοι όταν ακούωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουση ή προς καιρόν πιστεύουση και εν καιρό πειρασμού αφίστανται». Είναι οι άνθρωποι που δέχονται το σπόρο, μάλιστα με ενθουσιασμό, αλλά και με επιπολαιότητα. Δεν αφήνουν την πίστη να ριζώσει μέσα τους. Άριζον έχουσι την ευσέβεια. Δια τούτο και ευκολοξερίζωτον. Όσον καιρό δεν τους ζητιούνται σπουδαία πράγματα, παραμένουν. Χαίρονται μάλιστα και απολαμβάνουν τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας. Ωραία τα λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. Καν μεν μη χυμάζετε τα χριστιανών, σώζουν συν εκείνη την πίστην. Όσον καιρό πάνε καλά όλα τα σχετικά με τον χριστιανισμό, παραμένουν πιστοί εκείνη, λέγει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων. Διωγμού δε θορυβήσαντος, φυγάδα τον νουν έχουσιν. Αν όμως ξεσπάσει κανένας μικρό διωγμός, τότε έχουν τον νου τους στη φυγή. Επιπόλαια, άριζα, ριχά, ξεκάρφωτα πράγματα, πίστη επιφανειακή, πράξη ελάχιστα σύμφωνη προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Λένε πως είναι πιστοί χριστιανοί και δεν ξέρουν απ' έξω ούτε το πιστεύω. Είναι άσχετοι προς τα μυστήρια, καμιά σχέση με τη μετάνοια, ούτε λόγος για εξομολόγηση. Ο πρώτος ενθουσιασμός τους έχει εξατμιστεί. Ισχύει για αυτούς το παράπονο του Θεού, έτσι όπως το έχει διατυπώσει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. «Τέκνον μου την πρώτη σου αγάπην αφήκας». Και πάμε στην τρίτη περίπτωση. «Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφυήσε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό». Και η ερμηνεία του από τον ίδιο τον Χριστό, «Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτι οι σύνοι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λες φορούσιν». Η τρίτη περίπτωση την οποία εκπροσωπεί ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, είναι οι καρδιές που ακούνε το λόγο του Θεού, τον δέχονται, προχωρούν κάπως στην εφαρμογή του, αλλά εμπλέκονται στις βασανιστικές βιωτικές μέρημνες, ελκύονται από τα πλούτη και τα υλικά αγαθά, υποκύπτουν στους διάφορους πειρασμούς, υποδηλώνονται στις αμαρτωλές τέρψεις και ειδονές, με αποτέλεσμα να μείνει άκαρπος και να χαθεί από την καρδιά τους ο θείος λόγος, παρατηρεί ο Κολυτσάρας. Η καταστροφή του σπόρου δεν επέρχεται ούτε ευνηδίως σε αυτή την περίπτωση, όπως εν τη καταπατήση αυτού παρά την οδόν και τη αρπαγή τούτου υπό των πετεινών, ούτε ραγδαίως όπως εν τη αποξηράνση του εν τη πέτρα πεσόντος σπόρου. Αλλά καταστρέφεται ο σπόρος καθόν χρόνων. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας πορεύονται εν τη οδό της ζωής και πριν ή καταφθάσουν στο τέρμα. Ο διάβολος ακούραστα και μεθοδικά εργάζεται για να εξουδετερώσει την επίδραση του Λόγου του Θεού πάνω στις καρδιές των ανθρώπων. Δουλεύει ανάλογα προς την ποιότητα του εδάφους. Προσπαθεί ευθύς εξ αρχής να παρεμποδίσει εξ ολοκλήρου την είσοδο του λόγου στις ανθρώπινες καρδιές. Πατημένο έδαφος, πετεινά που άρπαξαν το σπόρο. Αν αποτύχει, ποντάρει στην επιπολαιότητα του ανθρώπου, στη ρηχότητά του, στην ταχεία ξύρανση του ενδιαφέροντος του για το λόγο του Θεού. Και τέλος, προσφεύγει εις τας ακάνθας, εις τας μερίμνας, εις την απάτη του πλούτου, εις τας ειδονάς, άτι να συναυξάνουν μετά του λόγου και εν τέλει συμπνίγουν αυτόν. Φεύ, ποιας ακουράστους προσπαθίας ο αδιάλακτος αυτός εχθρός του Θεού και του ανθρώπου καταβάλει για να απομακρύνει τους ανθρώπους από της αληθείας και καταστήσει αυτούς αθλίους και δυστυχείς αιωνίως. Επανερχόμαστε στο κείμενο. Το δε εν τη καλή γη ούτι η συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσουν εν υπομονή. ταύτα λέγον ο Ιησούς, ο Κύριος, εφώνη ο έχονότα ακούειν ακουέτο. Είναι η τέταρτη περίπτωση σπόρου. Αυτός που πέφτει σε γη καλή και αγαθή. Θα τελειώσω σχολιάζοντας το εν καρδία καλή και αγαθή. Το καλή αναφέρεται στις ανθρώπινες σχέσεις. Το αγαθή αναφέρεται στις σχέσεις μας με το Θεό. Δεν μπορεί να καρποφορήσει μέσα σου ο Λόγος του Θεού, μέσα μας ο Λόγος του Θεού, αν δεν αγαπάς, αν δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Αν δηλαδή δεν έχεις καλή καρδιά. Καλή καρδιά όμως μπορεί να έχουν και οι άπιστοι και οι άθεοι. Γι' αυτό δεν φτάνει μόνη της η καλή καρδιά. Το αγαθή καρδιά φανερώνει τη σχέση μας με το Θεό, που είναι ο μόνος αγαθός. Ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός. Σε βαθύτερο θεολογικό κοίταγμα, το καλή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό άνθρωπο, το αγαθή φανερώνει τη σχέση μας με το Χριστό Θεό. Αν λοιπόν αγαπάμε μόνο τον πλησίον μας, μόνο τον συνανθρωπό μας και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε δεν καρποφορούμε. Αν πάλι αγαπάμε μόνο το Θεό και δεν αγαπάμε τον πλησίον μας, ούτε τότε καρποφορούμε. Πότε καρποφορούμε? Όταν αγαπάμε και τον πλησίον μας και τον Θεό. Όταν δηλαδή είμαστε και καλοί και αγαθοί, του τέστην καλοκάγαθοι. Όταν δηλαδή είμαστε σε συνάφεια και με τον Χριστό άνθρωπο, καλοί, αλλά και με τον Χριστό Θεό, αγαθοί. Όταν δηλαδή έχουμε πλήρη και εντελή σχέση με τον Θεάνθρωπο Ιησού μέσω της καλοκαγαθίας μας. Μόνο σε αυτή την περίπτωση είμαστε γη κατάλληλη, γη αγαθή, και ο σπόρος φυτρώνει μέσα μας και καρποφορεί καρπών εκατονταπλασίωνα. Ένα δέχεσαι, ένα σπόρο δέχεσαι μέσα σου, 100 σπόρους σου τον κάνει αυτόν τον ένα σπόρο ο Θεός. Μακάρι αγαπητοί, να προσέξουμε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, ώστε να μην είμαστε μόνο καλοί, οπότε δεν καρποφορούμε, ούτε μόνο αγαθοί, οπότε ούτε τότε καρποφορούμε, αλλά και καλοί και αγαθοί, που σημαίνει να αγαπάμε και τον άνθρωπο και τον Θεό, ώστε όχι μόνο να δεχτούμε το Λόγο του Θεού, αλλά και να καρποφορήσει αυτός ο θεϊκός Λόγος μέσα στις καρδιές μας.

0: Ιωάννου και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χανά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θα αρχίσουμε όπως πάντα με τα σχόλιά μας την Αποστολική Περικοπή. Είναι Τίτος, η προς Τίτων επιστολή δηλαδή, τρίτο κεφάλαιο, 8 έως 15 στίχους. Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου συν της άλλης. Μια αίρεση προκάλεσε τη σύνοδο αυτή, η αίρεση της οικονομαχίας. Ό,τι είναι αναγκαίο για τη σωτηρία μας, μας το εφανέρωσε ο Θεός, πολυμερός και πολυτρόπος, καθ' όλη την εξέλιξη του σχεδίου της Θείας Οικονομίας από τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως όμως στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μας εξήγησε δηλαδή μόνο τι είναι αλήθεια, αλλά μας εφανέρωσε την ίδια την αλήθεια, το πρόσωπό Του, που είναι η μόνη και γι' αυτό αιώνια αλήθεια. Όποιος ζει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν φοβάται να πλανηθεί, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό και οι Απόστολοι Του τον Χριστό εκήρυξαν. Δεν ανέπτυξαν κήρυγμα φιλοσοφικό, αόριστο, θεωρητικό. Τι έλεγε ο Παύλος στους Κορινθίους? «Ουγαρ κέκρικα ιδένε τι εν ημίν, ημί Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων». Τον Χριστό παρέλαβε η Εκκλησία, για τον Χριστό ιδρύθηκε και Αυτόν κήρυξε. Γιατί το έργο του Χριστού συνέχισαν στον κόσμο και οι Απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί. Για να είναι όμως το έργο τους έργο Χριστού, έπρεπε και αυτοί να κηρύττουν ό,τι και ο Χριστός κήρυξε και να ζουν όπως ο Χριστός έζησε. Αν έλειπε αυτή η συνέχεια και συνέπεια, δεν θα ήταν οι Χριστιανοί μέλη του σώματος του Χριστού της Εκκλησίας, αλλά ξένο σώμα. Το έργο του Χριστού πολέμησε απ' αρχής ο διάβολος, γιατί είδε να καταλύεται, να συντρίβεται η βασιλεία του. Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, να συντρίψει το κράτος και τη δυναστεία του και να χαρίσει την ελευθερία της δικής του βασιλείας. Γι' αυτό ο διάβολος, που θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα και εξουσιαστή του κόσμου, κήρυξε ανοιχτό πόλεμο ενάντια στη βασιλεία του Χριστού. Σαν όργανά του, στρατιώτης, χρησιμοποίησε τους άρχοντες του Ισραήλ και τους Ρωμαίους, την πολιτική εξουσία του κόσμου. Στόχος του ήταν στην αρχή το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Όταν όμως είδε να εξουδετερώνεται η επίθεσή του με την αναστάσιμη νίκη του Κυρίου και να γλιστρά το θύμα μέσα από τα χέρια του, στράφηκε εναντίον του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας. Αν δεν συνέτριψε τον ίδιο τον Χριστό να συντρίψει τη συνέχεια του Χριστού, την Εκκλησία, όπλα του και πάλι η διωγμή. Σηκώνει διωγμούς εκ μέρους των Εβραίων και κατόπιν εκ μέρους των Ρωμαίων. Η Εκκλησία, σαν συνέχεια του έργου του Χριστού, έρχεται σε αντίθεση και προς την Ιουδαϊκή θρησκοληψία και τον Εβραϊκό εθνικισμό και προς την ειδωλολατρία και την ψευδοφιλοσοφία. Γιατί αυτή εκήρυται τη θρησκευτική αλήθεια, τη μονοθεία και την αληθινή σοφία. Ο διάβολος όμως ανασυντάσσεται. Ό,τι δεν πέτυχε με τους διωγμούς από έξω, θα επιδιώξει να το πετύχει τώρα από μέσα, με το νέο φοβερό του όπλο, την αίρεση. Πρώτα πίστευε πως θα νικήσει αν εξοντώσει τον Χριστό και τους μαθητές του. Τώρα, μετά την αποτυχία του, επιτίθεται εναντίον της αλήθειας του Χριστού. Και να πως. Ο Χριστός μας έδωσε μία πίστη, μια ηθική ζωή, μια διδασκαλία. Ο διάβολος προσπαθεί να καταστρέψει την ενότητα αυτή, να διαστρεβλώσει τη Θεία Αποκάλυψη. Αυτό το σκοπό έχει η αίρεση. Δεν είναι μια άλλη θρησκεία που γίνεται εύκολα αντιληπτή. Είναι καταστροφή της πίστεως, ύπουλη και παραπλανητική. Γιατί εμφανίζεται σαν αλήθεια
και σαν διόρθωση της πλάνης. Η αίρεση άρα δεν προσβάλλει τα σώματα αλλά την ψυχή και γι' αυτό απειλεί την καρδιά της Εκκλησίας. Μια Εκκλησία στην οποία επιβάλλεται η αίρεση και η πλάνη είναι ξένη προς εκείνη που ο Χριστός απέκτησε με το αίμα του. Από το θανάσιμο αυτό κίνδυνο της αιρέσεως έσωσαν την Εκκλησία με τη χάρη και το φωτισμό του Χριστού μας οι Άγιοι Πατέρες. Συνελθόντες σε συνόδους χώρισαν με τη μάχαιρα του Πνεύματος τον όθο από το γνήσιο, την αλήθεια από την πλάνη, το θάνατο από τη σωτηρία. Έτσι έθεσαν τα πνευματικά οροθέσια που χωρίζουν καθαρά και αποτελεσματικά την Θεία Αποκάλυψη από την αίρεση. Επειδή σε κάθε εποχή δεν πάβει ο Θεός να αναδεικνύει Αγίους Πατέρες, γι' αυτό σαν μέλη της Εκκλησίας μένουμε πάντα με τη βεβαιότητα ότι ακολουθώντας το δρόμο των Αγίων Πατέρων μας μένουμε μέσα στην αλήθεια του Χριστού μας και γινόμαστε μέτοχοι της σωτηρίας Του. Τρεις φορές μέσα στο εκκλησιαστικό έτος τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πατέρες, της πρώτης, της τετάρτης και της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου. Τρεις φορές μέσα σε ένα χρόνο ζούμε Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Δεν είναι συμπτωματικό φυσικά, γιατί τίποτε δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό στη ζωή της Εκκλησίας. Με τον τριπλό εορτασμό τονίζει η Εκκλησία μας τη μεγάλη προσφορά των Αγίων Πατέρων στην εδραίωση της πίστεώς μας πάνω στο ανυπέλευτο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Προβάλλοντας δε την πρώτη, την τετάρτη και την εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, την αρχή, το μέσο και το τέλος των μέχρι τώρα Οικουμενικών Συνόδων, αγκαλιάζει όλους τους Αγίους εκείνους που πρόσφεραν τη ζωή και την ύπαρξή τους για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στην ελευθερία των παιδιών του Θεού. Αν τιμάμε λοιπόν και δίκαια όσους μας χαρίζουν την πολιτική μας ελευθερία, πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε σε αυτούς που μας έσωσαν από τη χειρότερη σκλαβιά που υπάρχει, την αίρεση. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη ένδειξη ευγνωμοσύνης από το να μιμηθούμε τον αγώνα τους και να γίνουμε κι εμείς με τη χάρη του Χριστού πατέρες της Εκκλησίας όπως εκείνη.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Αποστολική Περικοπή που είναι αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Όπως είπαμε και προηγουμένως, Θεηγόριο πλήτε παρατάξεως Κυρίου. Μεγάλη σταθμή, αιώνια σύμβολα, φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν και οδηγούν τις γενναίες. Τέτοια αναδείχθηκαν η αστέρηση πολύφωτη, τα μυρίπνοα άνθη του παραδείσου, τα πάνχρυσα στόματα του λόγου, οι πρόμαχοι της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας, οι πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Ενικία Οικουμενική Σύνοδο. Τους τιμά ο χριστιανικός κόσμος και δικαίως, διότι με τους αγώνες τους και τις θυσίες τους κερδίθηκε η νίκη της Εκκλησίας κατά των ποικίλων εχθρών. Οι λαοί, πριν να έλθει ο Κύριος, είχαν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι τους είχαν τις ειδικές τους αντιλήψεις. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων ενεφανίστηκε ο χριστιανισμός. Οι αλήθειες του ήταν ουράνιες, πρωτογνώριστοι στον κόσμο, τελείως δε διαφορετικοί από τις διδασκαλίες των ιδωλολατρών. Χρειάζεται ψυχική και πνευματική καλλιέργεια για να τις κατανοήσει ο κόσμος. Ενεφανίστησαν έτσι διάφοροι που θέλησαν να δώσουν δικές τους ερμηνείες σε θέματα που ήταν η βάση της νέας πίστεως. Η θεότητα λόγου χάρη του Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, άλλα ζητήματα μεταφυσικά ήταν ουσιώδη και ζωτική σημασίας. Έπρεπε να δοθούν ορθές ερμηνείες, αλλιώς ο κίνδυνος να νοθευθεί η πίστη ήταν άμεση. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο στο οποίο αγωνίστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας με σταθερότητα και πυρωμένο ζήλο. Τόσο αυτοί που συγκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όσο και οι πατέρες των άλλων Οικουμενικών Συνόδων, πολέμησαν τις διάφορες κακοδοξίες και αιρέσεις, εν μέσω, θα έλεγα, δραματικών συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρη όμως αυτή τους την αντίδραση, διεσώθη η πίστη ανώθευτη και γνήσια, ώστε σήμερα εμείς να ακολουθούμε την ορθή γραμμή όπως την εδίδαξε ο Κύριος και η Απόστολή Του. Αλλά οι πατέρες όμως δεν σταμάτησαν μόνο στην θεωρητική και δογματική πλευρά. Έβλεπαν με ανησυχία ότι τα ήθη και τα έθιμα του λαού ήταν επηρεασμένα από το πνεύμα της ειδωλολατρίας. Μια ροπή προς τον εκφυλισμό. Αντιλήψεις περί του τρόπου της ζωής τελείως υλιστικές και διεστραμμένες, οι οποίες απειλούσαν να διαφθείρουν τις ψυχές των οπαδών της Αγίας και καθαρής θρησκείας του Χριστού. Ύψωσαν λοιπόν τη φωνή τους. Διαμαρταρήθηκαν για τις αμαρτωλές εκδηλώσεις και συνήθειες. Ήλεγξαν, παρεκάλεσαν, αγρύπνησαν διδάσκοντες, κινδύνευσαν πολλές φορές. Πόσο δύσκολο το έργο τους αλήθεια. Αιώνων συνήθειες, γενεών επιδράσεις επηρέαζαν ακόμα τη ζωή των χριστιανών με τα υπολείμματα της παλαιάς νοοτροπίας. Αυτά τα ζυζάνια έπρεπε οι πατέρες να τα ξεριζώσουν από το χωράφι της χριστιανικής πλέον εκκλησίας και το πέτυχαν, αλλά με τη θυσία και το αίμα τους. Πόσα αλήθεια τους οφείλει ο χριστιανικός κόσμος. Μέσα όμως στο σκληρό αυτό αγώνα τους έπρεπε να μεριμνήσουν και για την ενότητα των πιστών, για την οποία τόσο θερμά προσευχήθηκε ο Κύριος

δεν θα μπορούσε να βλάψει την Εκκλησία. Έτσι, χάρη στους αγώνες τους, δημιουργήθηκε το θαύμα της λαμπρής ιστορίας των 8 πρώτων αιώνων. Δυστυχώς όμως αργότερα κλονίστηκε αυτή η ενότητα και διεσπάστη η συνοχή των εκκλησιών και ενεφανίστησαν τα θλιβερά σχίσματα και άρχισαν οι συγκρούσεις και κυριάρχησαν τα ανθρώπινα πάθη. Όσο καιρό οικούετο η φωνή των μεγάλων αυτών μορφών των πατέρων, η εκκλησία ήταν συμπαγής και η δύναμή της ακατάβλητος. Αυτά βεβαιώνει η ιστορία της εκκλησίας. Είναι γεμάτη από τους αγώνες και τις θυσίες των μεγάλων εκείνων φυσιογνωμιών που κράτησαν όλο το βάρος των αντιδράσεων της ιδωλολατρίας και των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των διασπαστικών τάσεων διαφόρων εχθρών που ως λύκοι βαρύς ορμούσαν εναντίον της Εκκλησίας. Η σημαία που μας παρέδωσαν είναι σημαία την οποία πρέπει να τιμούμε όλοι μας. Είναι ποτισμένη από τον τίμιο ιδρώτα και το αίμα τους. Θα είναι προδοσία να πεταχθεί αυτή η σημαία από τους σημερινούς χριστιανούς που τους κάλεσε ο αρχηγός της Εκκλησίας να γίνουν οι σημεοφόροι, οι νέοι οπλίτες της παρατάξεως του Κυρίου. Ο δρόμος είναι ένας, ο αγώνας, ο ολόψυχος αγώνας για την διατήρηση της πίστεώς μας, καθαράς και ανωθεύτου, από τις κακοδοξίες των αιρετικών, των πρακτόρων του ψεύδους, των προβατοσχήμων λύκων, οι οποίοι χρησιμοποιούν κάθε μέσο και αγωνίζονται να διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν την καθαρά πίστη μας, την οποία με τόσο ευλάβεια μας παρέδωσαν οι αιώνες. Το χρέος μας είναι να αντιδράσουμε αμέσως, χωρίς αναβολή, να αποκαλύψουμε τα σχέδια αυτών των δολιοφθορέων, οι οποίοι κινούνται με χίλιες δυο μάσκες και προσωπίδες για να συγκαλύψουν τα ανώσια σχέδιά τους. Είναι γνωστό από την ιστορία ότι το 79 μετά Χριστόν έγινε στην περιοχή της Πομπιείας η καταστρεπτική έκρηξη του Βεζουβίου. Η λάβα κατέβαινε από το ηφαίστειο απειλητική. Οι αρχές του τόπου διέταξαν τότε ένα στρατιώτη να μείνει φρουρός στην πλέον επικίνδυνη ζώνη και να μην επιτρέπει την προσέγγιση ανθρώπου. Η εντολή ήταν να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ η λάβα όλο και κατέβαινε. Πλησίασε τον φρουρό. 5 μέτρα, 3, 2, 1, άγγιξε τα πόδια του. Ο φρουρός έμεινε ακίνητος. Ανέβηκε μέχρι τα γόνατα. Ο στρατιώτης ακίνητος. Έφτασε στο στήθος, στο λαιμό, ακίνητος. Σε λίγο τον σκέπασε τελείως. Δεν μετεκινήθη. Πέθανε πιστός στο καθήκον. Κατά τις ανασκαφές που έγινε πριν πολλά χρόνια, βρέθηκαν εκεί η περικεφαλαία, η λόγχη και ο θώρακας του στρατιώτου, τα οποία σήμερα φυλάσσονται στο Βαρβωνικό Μουσείο της Νεαπόλεως ως σύμβολα αφοσιώσεως και πίστεως το καθήκον. Αυτό έγινε και με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έμειναν στην πνευματική έπαλξη σταθεροί και αλήγιστοι. Τα πρόσφεραν όλα. Το έργο του σήμερα υψώνεται ως σύμβολο και διδασκαλία για όλους εμάς. Μας καλεί να μένουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα και πιστοί στο καθήκον.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και προηγουμένως, εορτάζει τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες που συνεκρότησαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια και η οποία διατύπωσε και εξέφρασε την εμπειρία της γύρω από τις ιερές εικόνες. Έτσι σταμάτησαν οι διωγμοί που συνετάραξαν τους χριστιανούς και έτσι αποβλήθηκε από την Εκκλησία η αιρετική διδασκαλία γύρω από τις εικόνες, καθώς επίσης αποβλήθηκαν και οι αιρετικοί, αυτοί που διέδιδαν αυτές τις διδασκαλίες. Όπως η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ήταν δήμος μαρτύρων, δηλαδή συνεκροτήθη από Αγίους Πατέρες, από τους οποίους οι περισσότεροι έδωσαν προηγουμένως την ομολογία και το μαρτύριο, το ίδιο ακριβώς έγινε και με όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, αφού πρότυπό τους ήταν η πρώτη. Οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν τη διαβεβαίωση, όπως γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν, που παρέλαβαν. Γι' αυτό και η μαρτυρία τους ως απάβγασμα βιώματος ήταν και είναι πάντοτε πραγματική. Πολλοί από εμάς έχουμε εσφαλμένη γνώμη για τους Αγίους και την αγιότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι οι Άγιοι χαρακτηρίζονται έτσι όχι απλώς για τη φυσική τους αρετή, τα προσόντα και τις ευγένειες, ούτε για τα ατομικά τους μεγάλα κατορθώματα και τους δικούς τους αγώνες, αλλά για τον Άγιο ουν μετέχουσιν. Δηλαδή, λέγονται Άγιοι γιατί μετέχουν του Αγίου Θεού. «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», ψάλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία λέγεται Αγία, όχι γιατί αγιάζεται από μας, αλλά γιατί Αγία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός. Και γι' αυτό η Αγία Κεφαλή αγιάζει όλο το σώμα της Εκκλησίας και εμάς που είμαστε τα μέλη της. Έδωσαν λοιπόν τη μαρτυρία ότι ο Χριστός δεν είναι ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ηθικολόγος, αλλά ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Αυτός μόνο θέωσε και θεώνει τον άνθρωπο. Εν το Χριστό αποκτήσαμε την πραγματική ελευθερία. Έδωσαν τη μαρτυρία ότι η Εκκλησία δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, ούτε ένας χώρος όπου ικανοποιούνται οι ψυχολογικές και συναισθηματικές μας ανάγκες, αλλά το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού, το πεπληρωμένο από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Είναι μια ευχαριστηριακή κοινότητα. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται όλες οι κοινωνικές εφαρμογές του Λόγου του Χριστού. Μέσα στην Εκκλησία και σε κάθε ενορία ζούμε κοινοβιακά, με κέντρο βασικά τη Θεία Ευχαριστία. Έδωσαν ακόμη οι πατέρες της Εκκλησίας μας τη μαρτυρία ότι ο άνθρωπος δεν είναι έργο τύχης ή προϊόν μάζας, αλλά εικόνα του Θεού, και ως εικόνα του Θεού δεν μπορεί να υποταχθεί σε καμιά ολοκληρωτική ιδεολογία ή σε πολιτική σκοπιμότητα. Έδωσαν ακόμη τη μαρτυρία ότι όλος ο υλικός κόσμος δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα δικό μας θύραμα, σαν ένα αντικείμενο που πρέπει να υποτάξουμε αυθαίρετα στις ατομικές μας ανάγκες, αλλά είναι δώρο του Θεού που δόθηκε σε όλα τα παιδιά του για τις ανάγκες τους. Είναι ο χώρος όπου γίνεται ανταλλαγή δώρων του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Το γεγονός είναι ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τυχόν σκάνδαλα στην Εκκλησία που προέρχονται από τα άρρωστα μέλη της, αλλά να βλέπουμε τους Αγίους που εκφράζουν πραγματικά την Εκκλησία. Επίσης πρέπει να βλέπουμε καθαρά ότι η μαρτυρία των Αγίων είναι επαναστατική, ριζοσπαστική, μεταμορφωτική. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εκφραστές της Εκκλησίας και οι πραγματικοί μεταμορφωτές της κοινωνίας, έστω κι αν ο κόσμος θεωρεί ως ανακαινιστές της κοινωνίας κάποιους τεχνοκράτες και οικονομολόγους.

Αγαπητοί ακροατέ, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Αφού κάναμε νομίζω τα αναγκαία σχόλιά μας για την Αποστολική Περικοπή, συνεχίζουμε στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά, 8ο κεφάλαιο, 5 έως 15 στίχους. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το σπύριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιέν εξηράνθη δια το μη έχει νικμάδα, και έτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν επί τη γη την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατονταπλασίωνα. Επιρώτων δεν αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τις η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούοντες μη σημειώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν οι συν οι ακούσαντες, ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτε ρίζαν ουκ έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι και αν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών ούτε οι συν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λες φορούσι. Το δε εν τη καλή γη ούτε συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγον κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Για ένα σπορέα θα μιλήσει παραβολικά η Ευαγγελική Περικοπή που βγήκε να σπείρει το σπόρο του. Αλλά ενώ έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και καταπατήθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος και όταν φύτρωσαν ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν στα αγκάθια και όταν φύτρωσαν τα αγκάθια τους έπνιξαν. Αλλά δόξα τω Θεώ, βρέθηκε και καλό έδαφος που δέχτηκε τους σπόρους και οι σπόροι φύτρωσαν και έδωσαν καρπό 100 φορές περισσότερο. Ο σπόρος πρώτα-πρώτα, όπως θα μας πει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, κηρύττει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. «Ο σπόρος εστίν ο Λόγος του Θεού», είπε ο Κύριος, ερμηνεύοντας την παραβολή που είπε «Μικρός είναι ο σπόρος, πολύ μικρός, σαν το κεφάλι μιας καρφίτσας, και όμως έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Γίνεται χορτάρι, ωραίο λουλούδι και δέντρο πανύψηλο. Έτσι και ο Λόγος του Θεού είναι λόγος απλός, άρα φαίνει σωστικά αποτελέσματα. Φωτίζει την ψυχή, σύει τον αμαρτωλό, του φαίνει δάκρυα μετανοίας και απόφαση να εγκαταλείψει πια την αμαρτωλή του ζωή και να επιστρέψει στον Κύριο. Κάποιος άθεος, θέλοντας να εμπέξει το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, είπε να γραφεί πάνω στο μνήμα του «Τον τάφο μου δεν μπορεί κανείς να τον ανοίξει». Κι όμως, ένας σπόρος ρίζωσε μέσα στο μνήμα του, έγινε δεντράκι, βγήκε από μια σχισμή του τάφου, μεγάλωσε περισσότερο και τίναξε την πλάκα του τάφου. Το είπε ο Κύριος μας, αλήθεια σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη ήρθε που οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού και εκείνοι που θα ακούσουν θα ζήσουν. Σπόροι έπειτα αλέθονται, ζυμώνονται και κάνουν το πρόσφορο για να γίνει Θεία Λειτουργία. Χωρίς πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο απλός λαός μας, που εκφράζεται όμως με βαθιά θεολογική λειτουργική γλώσσα, το πρόσφορο το λέει λειτουργιά, σαν να θέλει να πει ότι αν δεν υπάρχει αυτό, λειτουργία δεν μπορεί να γίνει. Από τι αποτελείται το πρόσφορο? Αποτελείται από σπόρους. Οι σκορπισμένοι σπόροι συγκεντρώθηκαν
αλέστηκαν και έκαναν ένα πράγμα, το πρόσφορο. Και το πρόσφορο με τους ενωμένους σπόρους του κατά ένα παλαιό πατερικό κείμενο εκφράζει την ενότητα των παιδιών του Θεού που αποτελούν την Εκκλησία του Χριστού. Σπόρους έπειτα σιτάρι βρασμένο χρησιμοποιούμε στα μνημόσυνα. Γιατί? Γιατί οι σπόροι κηρύττουν την Ανάσταση των νεκρών. Βγήκε ένας γεωργός να σπείρει, θα μας πει το Ευαγγέλιο. Όταν σπέρνει ο γεωργός είναι σαν να θάβει ένα νεκρό, γιατί οι σπόροι θάπτονται στη γη. Κι όμως ο γεωργός δεν κλαίει ότι χάνει τους σπόρους του, γιατί ξέρει ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό και στα μνημόσυνα η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί σιτάρι σε δίσκο ως μια παρηγοριά στους θλιμμένους αδελφούς με την ελπίδα της Αναστάσεως του αγαπημένου τους νεκρού.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι η Τετάρτη Κυριακή Λουκά του Σποραίος. Ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Τα μυστήρια δεν εκφράζονται, βιώνονται. Μόνο με παραβολές μπορεί να μιλάμε γύρω από αυτά. Αυτό μας απέδειξε ο Χριστός με την παραβολή του σποραία. Με σποριά παρομοίασε τον εαυτό του, με σπόρο το λόγο του, με γη την ψυχή μας, με αγκάθια τα εμπόδια για την καρποφορία του λόγου του. Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας δεν είναι θέμα γραμματολογικής καταρτήσεως, αλλά πνευματικής συγκροτήσεως. Υπάρχουν σοφοί κατά κόσμο που ούτε καν διανοούνται να αποκρυπτογραφήσουν τις αλήθειες των παραβολών, των εικόνων, της λειτουργίας και όλης της ορατής και όλης της δημιουργίας. Υπάρχουν αγράμματοι σαν τον Μεγάλο Αντώνιο που συλλαμβάνουν την αποκάλυψη της αλήθειας μέσα από κάθε δημιούργημα του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον. Ο Σπύρον είναι ο Θεός. Από πού εξήλθεν? Από τον ουρανό, από το άπειρο, από την παντοδυναμία του και τη δόξα του, και ήρθε στη γη, στην αδυναμία και αδοξία. Πήρε την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία. Πείνασε, πόνεσε, χλεβάστηκε, σταυρώθηκε. Εξήλθε γιατί δεν μπορούσαμε να εισέλθουμε εμείς εκεί που ήταν αυτός. Πήρε τη δική μας μορφή και την έκανε δική του, την θέωσε. Η πρώτη φάση της θυσίας του Θεού αρχίζει από την κάθοδό του στη γη. Η δεύτερη είναι η επίγεια ζωή του και η τρίτη η θυσία του. Με τη θυσία του γέμισε την ιστορία. Η γνώση, όταν μείνει μόνο θεωρία, είναι για τα μουσεία. Μόνο όταν γίνει πράξη γίνεται αληθινή ιστορία. Ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, το είσε μέχρι θυσίας. Γι' αυτό έγινε το κέντρο και το πλήρωμα της ιστορίας. Αν θέλουμε κι εμείς να γράψουμε αληθινή ιστορία, πρέπει να βγούμε από τα πάθη του εγώ μας και να ζήσουμε με το Ευαγγέλιο οδηγό μας. Αυτή η έξοδος θα είναι η ηρωικότερη πράξη της ζωής μας. Αυτή θα γράψει την αληθινή μας ιστορία. Κέντρο διερχομένων είπαν τον πλανήτη μας, και δεν έχουν άδικο. Ο άνθρωπος έρχεται από τη σκέψη και την αγάπη του Θεού, παίρνει σάρκα, οστά και ψυχή πάνω στη γη, δοκιμάζεται και προχωράει για καινούργια ζωή. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο για τη νέα ζωή? Η σύλληψη και βίωση της αλήθειας. Από το θαλί το Μιλήσιο, που έψαχνε να βρει την αλήθεια μέσα στα στοιχεία της φύσεως, μέχρι τον Πλάτωνα που αναζητούσε την αλήθεια μέσα στις ιδέες, οι αρχαίοι σοφοί προσπαθούσαν να πιάσουν την αλήθεια. Έπιασαν μερικές πτυχές της, τόσο λίγες όμως και τόσο φτωχές, που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις πεινασμένες ψυχές τους. Γι' αυτό η αλήθεια αποφάσισε και βγήκε από το σπίτι της, τον ουρανό, ήρθε στη γη για να θρέψει την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Χριστός που πήρε δούλου μορφή και έσπηρε σαν άριστο σποριάς το θείο του λόγο, και τον έσπηρε απλά, δυνατά, καθαρά και ζωντανά. Με ένα του λόγο ανάστενε νεκρούς. Με μια του φράση αποκάλυπτε τα μυστικά ουρανού και γης. Με μια του κίνηση έδινε ζωή. Κάθε σχέση του ήταν ζωή. Ο κόσμος όμως στην πλειοψηφία του ακόμη δεν θέλησε το δυνατό και ζωντανό λόγο του Θεού. Κρατάει τον αδύνατο και σχεδόν νεκρό λόγο το δικό του. Εξακολουθεί να πιστεύει περισσότερο στο μύθο, στη φαντασίωση, στην πρόληψη, στον ορθολογισμό του, παρά στην παντοδύναμη αλήθεια του λόγου. Ο Πιλάτος ζήτησε από τον Χριστό να του πει τι είναι αλήθεια. Ο Χριστός δεν του απάντησε. Όχι γιατί δεν ήξερε να του απαντήσει ή γιατί τον περιφρονούσε, αλλά γιατί ο Πιλάτος
δεν δίψαγε την αλήθεια. Αν τη δίψαγε, θα την έβρισκε. Την είχε μπροστά του. Ήταν ο Χριστός. Όμως, εκείνος δεν τον αναγνώρισε. Ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ, μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο, προχώρησε μέσα από την έρημο προς τη γη της επαγγελίας. Στην πορεία του αυτή είχε ανάγκη στηρίγματος και το στήριγμα αυτό του το έδωσε ο Θεός. Ήταν οι 10 εντολές, σαφείς και απλές. Στη συνέχεια ο Θεός με τους προφήτες συμπλήρωσε το δεκάλογο και με άλλες προτροπές. Έτσι γράφτηκαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν εισαγωγή για τη νέα περίοδο της χάριτος του νέου Ισραήλ, της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξήλθεν ο Σπύρον του πήρε των σπόρων αυτού και φύτευσε πλέον το νέο δέντρο, τη νέα Διαθήκη του, το Ευαγγέλιο του πάνω στη γη. Σποριάδες βέβαια με ανθρώπινα κηρύγματα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πολλοί στον κόσμο. Τα πιο πολλά όμως από τα κηρύγματά τους είναι ελάχιστα ωφέλιμα ή και καταστρεπτικά πολλές φορές. Συνήθως τα λόγια τους πήρουν θύελες και ανέμους. Γι' αυτό και η ανθρωπότητα θερίζει καταστροφές και πολέμους. Ο λόγος του Θεού δεν είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα ή μια επιστημονική θεωρία. Είναι η αιώνια αλήθεια. Για να καρποφορήσει όμως πλούσια ο λόγος του Θεού μέσα μας, πρέπει να τον δεχθούμε και να τον ζήσουμε σωστά μέσα στο χώρο και στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Χωρίς ταπείνωση, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς άσκηση, ο λόγος του Θεού μένει ανερμήνευτος και αναποκάλυπτος. Εμείς οι Έλληνες είμαστε προνομιούχοι, γιατί οι Θείες Γραφές γράφτηκαν στη γλώσσα μας. Αρκεί να θελήσουμε να εξέλθουμε από τα πάθη μας και το εγώ μας για να συναντήσουμε τον αληθινό σποριά, τον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Δημιουργός και ο Θεός μας. Είναι η ίδια η ζωή μας.

Τελειώνουμε λοιπόν και σήμερα την ανάλυση της Ευαγγελικής Περικοπής που υπενθυμίζω είναι Κυριακή του Σπορέως. Ο σπόρος εστίν, ο λόγος του Θεού. Σε κάθε ευχαριστηριακή και λατρευτική σύναξη γίνεται ανάγνωση των Ευαγγελικών και Αποστολικών Περικοπών που επελέγησαν από την Εκκλησία και έπειτα ακολουθεί η ερμηνεία τους. Έτσι μαζί με την ιερουργία του λόγου έχουμε και την ιερουργία του λόγου. Δεν πρόκειται περί διαφορετικών πραγμάτων, αλλά περί του ιδίου πράγματος. Ο Χριστός είναι ο λόγος του Πατρός, που με την ενανθρώπισή του μας απεκάλυψε το θέλημά του. Μέσα στο λόγο υπάρχει ζωή, εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Την αξία του κηρύγματος την έχουν αντιληφθεί οι χριστιανοί που έζησαν τη μυστική ζωή της Εκκλησίας. Εκείνοι που δεν τη θεωρούν σαν ένα κατεστημένο θεσμό, αλλά σαν σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Πράγματι, στον καλοπροαίρετο άνθρωπο, ο Λόγος του Θεού ενεργεί βαθιά. Εισέρχεται μέσα στο όλο του, το είναι του και τον μεταμορφώνει. Τον τρέφει και τον ζωογονεί. Ο Λόγος του Θεού, που προέρχεται από τον ίδιο το Θεό ή από ανθρώπους που είναι ενωμένοι με το Θεό, είναι ζωοποιός. Φέρει τον άνθρωπο σε βαθιά μετάνοια και φωτοποιεί την ύπαρξή του. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και το περιεχόμενο του Λόγου του Θεού που εξαγγέλει ο εργάτης της Εκκλησίας. Συνδέεται και ταυτίζεται με το έργο της Εκκλησίας. Δεν επιδιώκει απλά να ανατέμνει τα προβλήματα της εποχής, να κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο ή να ανεβάζει την αγορά στον άμβονα, αλλά να μιλά για την αγάπη του Θεού, την τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, την δύναμη της Εκκλησίας, την σημασία των μυστηρίων στη ζωή μας. Να ανάβει στις καρδιές τη δίψα του Θεού και την αναζήτηση της Θείας Ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι ο σπόρος που μεταμορφώνει, αρτοποιεί την ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε, ο Λόγος του Θεού ενικεί το εν ημίν πλουσίως. Αγαπητοί ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Προσπαθήσαμε μέσα σε λίγη ώρα να αναλύσουμε όσο μπορούσαμε και την Αποστολική Περικοπή που είναι σπουδαία με τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά και την Ευαγγελική Περικοπή που και αυτή σπουδαιοτάτη μας μιλάει για το σποριά που είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Αφού σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια πάντοτε ώρα και ως τότε να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπο προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι, δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και με ευλάβεια πολύ και σήμερα 12 του μηνός Οκτωβρίου να σκέψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Θεία ανάσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό οσίος, Θεοφόρε παμάκαρε πίκτητε, και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Επίκτητος είναι ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο το 12ο αιώνα. Όταν αυτοί αποβιβάστηκαν στην Πάφο, σκόρπισαν σε όλο το νησί και ο καθένας διάλεξε ένα μέρος που του άρεσε για να ασκητέψει. Ο Άγιος Επίκτητος πήγε στην περιοχή της Κερίνιας, κοντά στο σημερινό Καζάφανι. Στην αρχή έμενε σε ένα έρημο μέρος και αργότερα βρήκε μια σπηλιά όπου και εγκαταστάθηκε. Όλη μέρα προσευχόταν και η ζωή του ήταν μια συνεχής άσκηση. Αποτέλεσμα αυτής της ασκήσεως ήταν να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και ταπεινοφροσύνης. Στόχος του Αγίου ήταν να γίνει όπως τον θέλει ο Κύριος, ενάρετος, τέλειος, Άγιος. Έσες Θεούν ημείς, τέλειοι ως περκεί ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Η Θεία Χάρη σκέπασε πλούσια τον Άγιο Επίκτητο, με αποτέλεσμα να θαυματουργεί προς το καλό των ανθρώπων και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Έτσι με το παράδειγμα και το κήρυγμά του έσωσε πολλούς ανθρώπους και τους οδήγησε στο δρόμο του Θεού. Σε λίγο καιρό γύρω από τη σπηλιά που ζούσε ο Άγιος Επίκτητος σχηματίστηκε ένας ολόκληρος συνοικισμός. Κοντά του οι δυστυχισμένοι έβρισκαν την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι την παρηγοριά. Όταν έφτασε ο καιρός, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Πλήθος λαού μαζεύτηκε από όλα τα μέρη για να αποχαιρετήσει τον Άγιο. Το σπήλαιο που τον φιλοξένησε έγινε ο τάφος του και αργότερα οι πιστοί έκτισαν ένα ναό στο όνομά του. Οι κάτοικοι του συνοικισμού, για να τιμήσουν τον Άγιό τους, βάπτισαν με το όνομά του τον συνοικισμό που έμεναν. Ο Άγιος Επίκτητος δεν έπαψε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά τον θάνατό του. Πολλοί που τον παρακάλεσαν με πίστη βρήκαν τη σωτηρία τους. Ένας από αυτούς ήταν κάποιος τυφλός νέος που ζούσε στην Πάφο. Αυτός παρακαλούσε το Θεό μέρα και νύχτα να τον κάνει καλά. Κάποια μέρα είδε στον ύπνο του τον Άγιο Επίκτητο που του είπε να πάει στο σπήλαιο που έμενε και να πλύνει το πρόσωπο με το αγίασμά του. Αφού ο Άγιος του εξήγησε πού είναι το σπήλαιο, χάθηκε. Ο νέος την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τους γονείς του για την Κερίνια. Όταν έφτασε εκεί έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος και αφού ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα ξαναβρήκε το φως του. Άλλο θαύμα του Αγίου είναι η θεραπεία ενός παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Όσο κι αν προσπάθησαν οι γονείς του δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά. Με τη βοήθεια όμως του Αγίου Επικτήτου θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο. Πολλά θαύματα έγιναν από τον Άγιο και συνεχίζουν να γίνονται σε όσους επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του. Η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και θαυματουργού Επικτήτου σήμερα 12 Οκτωβρίου.

Θεία ανάσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό οσίος, Θεοφόρε παμάκαρε πήκτητε, και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Επάνω στο ηλιτάριο που ο Άγιος κρατά στην εικονιζόμενη εδώ μορφή του, διαβάζουμε τα εξής. Ιησού μνήμη φωτίζει τον νουν και εκδιώκει τους δαίμονας.

σήμερα ακόμα 12 του Οκτώβρη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλίτε, θείοι μάρτυρες. Συν Ταράχο, Πρόβος τε και Ανδρόνικος, ήλεγξαν άπασαν των τυράννων αθεότητα, τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες. Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη, άμα συν Ταράχο το σοφό, ο Πρόβος τε και Ανδρόνικος, χαίροντες ήχθησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθεΐαν. Όθεν ημείς οι εκ πόθου τιμώντες τη μνήμην αυτών, ενύμνησαν ευφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύττωμεν. Εθαυμάστος εγαροκύριος, ως φωστήρας εν κόσμο, τη πίστη γενναίος εναθλήσαντας.

η λάστη τιμή σωτήρ, πολέγαρε ανομία μου, και εκ βυθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσον μου ο Θεός της σωτηρίας μου.

της Αγίας Τριάδος την κρατεάνω πλησάμενη πίστην, νεανικός, ανδρώνικος, πρόβοστε και ο πάνσοφος τάραχος, της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προς θείαν αγάπην συνέδισαν. Όθεν τα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς συνεφραίνονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εν πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

ξύφη, τάραχος, ανδρόνικος και πρόβος, ήραν το νίκην γης προβάντες ταράχου. Ο τάραχος, ο ανδρόνικος και ο πρόβος, αποκεφαλιστέντες δια του ξύφους, αναδείχτηκαν νικητές και αφήνοντας τον τάραχο της γης, υψώθηκαν στους ουρανούς. 12 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τάραχος, Πρόβος και Ανδρόνικος έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ηγεμόνα Φλαβιανού. Ο Τάραχος ήταν ο Ρωμαίος στρατιωτικός στο επάγγελμα και τότε που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού ήταν αρκετά προχωρημένος στην ηλικία. Ο Πρόβος καταγόταν από τη Σίδη της Παφιλίας, ο δε Ανδρόνικος καταγόταν από την Έφεσο της Ιωνίας. Ο Τάραχος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια, τον χτύπησαν με πέτρες στον αυχένα, του κατέκαυσαν τα χέρια, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον βασάνισαν με τον πνιγυρό καπνό που έβγαινε από τη φωτιά την οποία άναψαν από κάτω. Του έριξαν ξύδι μέσα στη μύτη, τον κατατρύπησαν και τον έκαψαν στο στήθος με πειρακτωμένα σουβλιά, του έκοψαν τα αυτιά με ξηράφι, του έγδαραν το κεφάλι, τον έριξαν για τροφή σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Τελικά του κατακομμάτιασαν το σώμα με μαχαίρες και έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Τάραχος ετελειώθη και εκοσμήθη από τον Κύριό μας με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο γενναίος πρόβος υπέστη φοβερά και φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Τον έδιραν ανηλαιός με ομά νεύρα βοδιού, του κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα, τον κρέμασα σε ένα ξύλο και του κατέκαυσαν με πειρακτωμένα περόνια τις πλευρές και τα οπίσθια, ενώ με άλλα περόνια του τρύπησαν τις κνήμες πέρα ως πέρα. Τελικά οι δήμοι τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Πρόβος παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Αλλά και ο θείος Ανδρόνικος υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν γι' αυτόν οι δήμοι σε ένα ξύλο και με αιχμηρά σίδερα του χάραξαν τις κνήμες και του κατατρύπησαν τις πλευρές. Εν συνεχεία δε οι ανάλγητοι αυτοί δήμοι του έτριψαν με αλάτιν όλες του τις πληγές που ήταν ανεπούλωτες και αιμορραγούσαν. Ακολούθως του απέκοψαν τη γλώσσα και τα χείλη. Τελικά τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Ανδρόνικος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: Ισχυρός το διώκτη αντιταχθείς τάραχε και την συντριβή του προσώπου φέρων στερότατα μήλα συνέθλασας των νοουμένων λεόντων αριστεύς γενόμενος σθένη του πνεύματος. Μεγαλόφρονη γνώμη του σεκισμού σύνεγκας νότου και γαστρός μάρτης πρόβε διατηνόμενος και συμφλεγόμενος της οβελίσκης τα στέρνα και το θεολόγον σου στόμα τυπτώμενος. Ιερίων καθάπεραν αρτήθης έφερε πόνους δρυμητά των μαστίγων μάρτης ανδρώνικε πυρός κατάφλεξην εκρίζωσιν των οδόντων και της θεολόγου σου γλώσσης αφαίρεσιν. Τρυφεγγείς αστέρες, τες νοητές λάμψες συνάπασαν εν δόξη την κτήσιν καταφωτίζεται, σκότος διώκοντες της πολυθέου απάτης, αθλοφόροι μάρτυρες, θεοειδέστατοι.
1: 12η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ισχύν την άμαχον περιζωσάμενη κατεπαλέσατε εχθρόντας φάλαγγας και δοξάσατε Χριστόν αθλήσε ως της αγώσιν πρόβε Παναίδη με ο προβάς προς τα Κρήτωνα ενδόξε Ανδρώνικε εκκλησίας εκ νίκημα και τάραχε πιστώνη Γαλήνη ο τρισαυγής μαρτύρων δήμων.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Η Αγία Μάρτυς Αναστασία έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δακίου και Βαλεριανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και μόναζε με άλλες παρθένες σε κάποιο μοναστήρι. Η Αγία Αναστασία λοιπόν διαβλήθηκε στον ηγεμόνα ως χριστιανή και παρέστην ενώπιον του δεμένη με σιδερένιες χειροπέδες. Εκείνος πρόσταξε και υπέβαλαν αμέσως την Αγία σε βασανιστήρια και πρώτα την κτύπησαν και την κατέκαυσαν με φωτιά, ρίχνοντας επάνω της πίσα λάδι και θιάφι. Κατόπιν την κρέμασαν από ένα ξύλο και της έκοψαν τους μαστούς. Ακολούθως της ξερίζωσαν τα νύχια, κατόπιν της έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Εν συνεχεία της ξερίζωσαν τα δόντια και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία και καλλίνικος μάρτης Αναστασία ετελειώθη και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Καλλινίκου μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Οδηγηθήσα η Αγία στον Λυσία, τον ηγεμόνα των Αναζάρβων της Μικράς Ασίας, υποβλήθηκε αμέσως με την προσταγή του σε βασανιστήρια. Αφού την έδιραν ανελαίητα με ομάβμου βούνευρα, κατόπιν της κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα. Έπειτα χτυπώντας τη μεράβδους, τη συνέτριψαν και της εξάρθρωσαν τους αρμούς των μελών του σώματος. Ακολούθως την έκλεισαν στη φυλακή. Όντας δε φυλακισμένη, η Αγία Δομνίνα παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και έλαβε η καλλίνικος μάρτης τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Μαλ Φεθά, η οποία μαρτύρησε αφού την θανάτωσα με το ξευμένα βέλη. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ανθίας μαρτύρησε μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ιουβεντίνου και Μαξίμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει ιδιαίτερο εγκόμιο στους δυο αυτούς μάρτυρες. Έζησαν επί Ιουλιανού του Παραβάτου. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται σε ένα συμπόσιο στρατιωτών, ίσως διότι και αυτοί να ήταν στρατιώτες, και κατά τη συζήτηση οι Άγιοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τα κακά που ο βασιλιάς διέπρατεν εναντίον των χριστιανών. Αυτό όμως το κάρφωσε κάποιος το βασιλιά Ιουλιανό τον Παραβάτη, με αποτέλεσμα αυτός να δημεύσει την περιουσία των δυο Αγίων και να τους κλείσει στη φυλακή. Επειδή όμως η φυλακή είχε γίνει εκκλησία από τις συχνές και ομαδικές επισκέψεις των χριστιανών για να ακούσουν τα λόγια των δυο Αγίων και να διδαχθούν, ο Ιουλιανός έδωσε διαταγή και τη νύχτα κρυφά στρατιώτες πήγαν και τους αποκεφάλισαν. Τα σώματά τους τα πήραν οι χριστιανοί και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιάσονος, επισκόπου Δαμασκού, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ανδρομάχου και Διοδόρου μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Θείαν έλαμψιν Σιμεών Πάτερης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμεναν και πάντα σπίθων ζητήν ή να πόλεσαν χάριν πνεύματος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Η μνήμη κανονικά του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου εορτάζεται την 12η Μαρτίου, μετατίθεται όμως σήμερα στη σημερινή μέρα, διότι την 12η Μαρτίου συμπίπτει με τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

0: Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ήταν από την Παφλαγωνία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση. Τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη με την κηδεμονία ισχυρού θείου του στην αυλή. Με την επιμονή του θείου του μπήκε και αυτό στην αυλή. Όταν όμως πέθανε, ο θείος του άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του Στουδίου. Δεν το δέχθηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αργότερα όμως τον δέχτηκαν. Εκεί μαθήδευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του Σιμεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και στην πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν τον Σιμεών στη μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου πήρε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλει τους μοναστικούς κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παρετήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομιδία Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σιμεών και η περιπέτεια αυτή του κόστησε 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για τη θεολογική του δυνότητα ονομάστηκε Νέος Θεολόγος.
1: Τη 12η του μηνός Οκτωβρίου του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Θείαν έλαμψιν Σιμεών πατέρης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθη λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμενα και πάντα σπίθον ζητήνην απόλεσαν. Χάρη πνεύματος αυτόν εκτενός οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
0: Η μνήμη σήμερα τέλος του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοήτη. Γεννήθηκε στην Αρσινόη που βρίσκεται κοντά στην Πάφο της Μελάνδρας της Κύπρου, από γονείς ευσεβείς και ευπόρους, τον Μιχαήλ και την Άννα. Είχε δε αδελφό τον Όσιο Αρκάδιο, τον μετέπειτα επίσκοπο Αρσινόης, που εορτάζεται στις 29 Αυγούστου. Αν και ο αδελφός του πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, αυτός έμεινε κοντά στους γονείς του, βόσκοντας πρόβατα και διαπρέποντας την αρετή και την ευσέβεια. Παντρεύτηκε με κάποια κοπέλα από το χωριό Φιλούσες, την οποία έπεισε να περάσουν τη ζωή τους με παρθενία σαν αδέλφια. Πράγματι, έτσι ασκητικά και οσιακά αφού έζησε, κάνοντας πολλές ελεημοσύνες, απεβίωσε ειρηνικά. Τον έθαμψε στη Σπηλιάνο που πήγαινε και ασκήτευε. Ο τόπος εκείνος έγινε αιτία δια του Αγίου πολλών θαυμάτων.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές στα κολλήματα τα οποία υπάρχουν στους ιερούς κανόνες για την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου. Επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή με άλλα κολλήματα τα οποία εμποδίζουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Πέρα από τη συγγένεια εξαίματος ή εξαγχιστίας που δημιουργεί ορισμένα κολλήματα για την τέλεση κάποιου θρησκευτικού γάμου, υπάρχει και η λεγόμενη τεχνητή συγγένεια που εμποδίζει αυτή την τέλεση του γάμου. Το ένα κεφάλαιο της τεχνητής συγγένειας είναι η λεγόμενη πνευματική συγγένεια που δημιουργείται από το μυστήριο του βαπτίσματος και στο οποίο αναφέρθηκα στην προηγούμενη μας εκπομπή και απαγορεύεται με τον 53ο κανόνα η τέλεση θρησκευτικού γάμου μεταξύ αναδόχου και αναδεκτής, επειδή είναι ο πνευματικός της πατέρας και την έχει αναδεκτή από την Ιερή Κολυμβήθρα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Τεχνητή συγγένεια, κανόνας της Εκκλησίας που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ούτε μπορεί να τελεστεί θρησκευτικός γάμος, γιατί υπάρχουν πνευματικές συνέπειες και πρέπει όλα τα βεβαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία είναι συνειδητά, να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες της Εκκλησίας. Μια δεύτερη πτυχή αυτής της τεχνητής συγγένειας είναι η συγγένεια από υιοθεσία, εξιοθεσίας. Όταν λέμε υιοθεσία, εννοούμε η συγγένεια που δημιουργείται με κάποια ορισμένη νομική πράξη που προσλαμβάνει κάποιος συγγενικό πρόσωπο ως συγγενικό πρόσωπό του σε τάξη γνήσιου τέκνου. Ως δε η γέννηση, ας πούμε, στην εξαίματος και ο γάμος στην εξαγχιστία συγγένεια αποτελούν τη βάση στην οποία εδράζεται μία από αυτές τις σχέσεις, έτσι και η νομική πράξη της υιοθεσίας είναι η βάση αυτής της εξ αυτής προερχομένης συγγένειας. Αυτή η νομική πράξη της υιοθεσίας συνίσταται στη σύναψη ορισμένων συγγενικών σχέσεων μεταξύ προσώπων που δημιουργούν αυτή τη συγγένεια. Κάποιος παίρνει κάποιον ως θετό τέκνο του και αυτός λέγεται θετός γονέας, ή κάποια υιοθετεί κάποιο και είναι η θετή μητέρα και παίρνει το θετό παιδί. Η ιστορία αυτού του κολλήματος, της εξιοθεσίας δηλαδή, δεν υπήρχε κατά τους πρώτους αιώνες, διότι δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία από την πολιτεία. Άρχισε από την εποχή που η πολιτεία, κυρίως το αυτοκράτορος Λέοντος VI του Σοφού, ο οποίος επέβαλε και με νομοθετική υποχρέωση την διαιρολογία στέλεση της υιοθεσίας, η οποία τούτο αποτέλεσε και εμπόδιο συνάψεως γάμου των θετών μετά των φυσικών τέκνων. Αυτό δε επέφερε και το κόλλημα της συγγένειας εξ υιοθεσίας. Φυσικά και η λύση της υιοθεσίας δεν επιφέρει και άρση του κολλήματος, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της υιοθεσίας. Το πώς γίνεται τώρα η υιοθεσία είναι θέμα της πολιτιακής νομοθεσίας. Δεν είναι θέμα της εκκλησιαστικής νομοθεσίας, να το πω. Αλλά όταν γίνει μια υιοθεσία μεταξύ δύο προσώπων, αυτομάτως δημιουργείται και το κόλλημα της συγγενείας εξ υιοθεσίας. Έτσι λοιπόν ο θετός κολλείεται ο γάμος εκκλησιαστικός του υιοθετήσαντος ή των κατιόντων αυτού, οι κατιόντες είναι τα παιδιά του, τα εγγόνια του, μετά του υιοθετηθέντος. Θετός γονέας, πατέρας ή μητέρα, ο οποίος τελεί σε διάζευξη ή σε χειρία, είναι άγαμος, δεν επιτρέπεται να λάβει ο σύζυγο τη θετή θυγατέρα του ή το θετό γιο του αντιστοίχως, ή αν είναι γυναίκα που έχει υιοθετήσει, καθότι μεταξύ του σχέση λογίζεται συγγένεια εξιοθεσίας πρώτου βαθμού. Ο ίδιος κανόνας ισχύει φυσικά για τον αυτό λόγο και με την ανάδρομη φορά. Φυσικό τέκνο, γιος ή θυγατέρα κάποιου που υιοθέτησε πατέρα ή μητέρα ή και των δύο δεν δίνεται να έρθει εις γάμον μετά του υποτογονέως αυτού υιοθετήσαντος τέκνου και αντιστρόφως, καθότι θεωρούνται ως αδερφοί είτε ως δευτέρο βαθμό συγγενείς. Εγγονός ή εγγονή κάποιου που υιοθέτησε τέκνο δεν δίνεται να συνάψει γάμο μετά του θετού αυτού τέκνου, γιου ή θυγατέρας και αντιστρόφως, διότι λογίζονται ως συγγενείς τρίτου βαθμού, θεωρουμένου του υιοθετηθέντος ως θείου αυτών, των εγγονών του γονέως που υιοθέτησε. Η παραθεώρηση σε αυτού του κολλήματος επιφέρει έτσι την ακυρότητα του γάμου και ελέγχεται και κανονικά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και η υιοθεσία αποτελεί κόλλημα του γάμου. Παλαιότερα η υιοθεσία γινόταν με ακολουθία, όπως είπα, την είχε κάνει ο Λέων έκτος, την είχε επιβάλει μάλλον ο Λέων έκτος ο σοφός, και έτσι όπως και στην γέννηση η βάση εδώ του κολλήματος είναι η εξαίματος συγγένεια, όπως ο γάμος είναι η βάση της συγγένειας στην αγχιστία, το βάπτισμα η βάση της πνευματικής συγγένειας, εδώ η νομική πράξη της υιοθεσίας είναι η βάση της υιοθεσίας της συγγενείας. Για τούτο κι αν λυθεί, όπως είπα, η υιοθεσία με δικαστική απόφαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο η θάνατο του υιοθετήσαντος, η σχέση η οποία δημιουργήθηκε, η ιονή φυσική συγγένεια, εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση αυτής. Πέρα λοιπόν από αυτό το κόλλημα το οποίο υφίσταται της υιοθεσίας και υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία, θα ήθελα να επισέλθω και σε ένα άλλο κόλλημα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, αν και δεν προβλέπεται από τον νομοθέτη πλέον. Είναι το μεγάλο κόλλημα της μοιχείας. Η μοιχεία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, έχει αποποινικοποιηθεί, όπως λέγονται σήμερα, και δεν αποτελεί κόλλημα τελέσεως γάμου, πολιτιακού. Θρησκευτικού όμως έχουμε πρόβλημα, διότι απαγορεύεται η σύναψη γάμου μεταξύ δύο προσώπων τα οποία έπεσαν στο παράπτωμα της μοιχείας μεταξύ τους. Όπως είπα, σήμερα η πολιτιακή νομοθεσία επιτρέπει το γάμο αυτό, αλλά η Εκκλησία έχει τους δικούς τους νόμους, δικούς της νόμους και τη δική της νομοθεσία. Και εφόσον πρόκειται να εκδώσει άδεια γάμου σε χριστιανούς οι οποίοι υπέπεσαν στο αμάρτημα της μοιχείας, θα το σκεφτεί πάρα πολύ αυτό να το κάνει. Οι κανόνες οι οποίοι αναφέρονται στη μοιχεία είναι πάμπολοι μέσα σε όλο το σύστημα του κανονικού δικαίου. Πρώτος από όλους, τους πάρουμε με τη σειρά, είναι ο 48ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Μετά έχουμε τον 26ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Μετά έχουμε τον 87ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και έχουμε και του Μεγάλου Βασιλείου πάρα πολλούς κανόνες. Έχουμε τον 20ο της Αγγύρας και του Μεγάλου Βασιλείου τον 77ο, τους οποίους θα διαβάσουμε έτσι με τη σειρά για να δούμε πώς οι πατέρες καθόρισαν τη μοιχεία και κατ' επέκταση πώς αυτή είναι κόλλημα για την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Λέει ο 48ος των Αγίων Αποστόλων: «Ή της λαϊκός την εαυτού γυναίκα εκβαλών ετέραν λάβει ή παρά άλλου απολελημένην αφοριζέστο». Ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου. Επειδή και ο Κύριος διέταξε, λέει, στο Ευαγγέλιο ότι όσα να απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, στο Ματθαίο αναφέρεται αυτό στο κεφάλαιο 5, π. ποιή αυτήν μη χάστε, και ως αν απολελημένην παντρευτεί γυναίκα μη χάτε. Δια τούτο και οι Θείοι Απόστολοι ακολουθούντες την διάταξη του Κυρίου λέγουσιν στον παρόντα κανόνα ότι όποιος λαϊκός ήθελε χωρίσει την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, δηλαδή μοιχείας, ο γάρ Ευαγγελιστής λέει αντί μοιχείας εντάφθα την πορνείαν εξέβαλε και πάρει άλλη ελευθέραν γάμου, ασαφορίζεται από την Εκκλησία. Ομοίως ασαφορίζεται και αν αφού χωριστεί από τη γυναίκα του χωρίς αιτία πορνείας πάρει άλλη γυναίκα χωρισμένη και αυτή νούσαν από τον άνδρα της χωρίς λόγο πορνείας ή μοιχείας. Ταύτα δε όπου λέγομεν για τον άνδρα πρέπει να νοούνται και για τη γυναίκα εκείνη όπου αφήσει τον άνδρα της άνευ λόγου πορνείας και πάρει άλλον. Όποιος δε άνδρας ή γυναίκα χωριστεί άνευ λόγου αιτίας και δεύτερο υπανδρευθούν, ως μοιχοί πρέπει να κανονίζονται 7 χρόνους να μην κοινωνήσουν κατά τον 77ο του Μεγάλου Βασιλείου, τον 87ο της Έκτης, τον 20ο της Εναγκύρας Συνόδου και τον 37ο του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτά λέγει λοιπόν ο Αποστολικός Κανόνας που είναι η βάση ο 48ος. Να δούμε όμως τώρα τι λέει και ο 26ος της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Με τη σειρά παίρνω χρονολογικά τους κανόνες. Λέει και αυτός. Ο 48ος αναφέρεται σε λαϊκό. Ο 26ος αναφέρεται σε πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος λέει, ο οποίος διορίζει ότι ιερεύσει εκείνος όπου εν αγνία υπανδρεύει με καμία συγγένισά του, αυτός επειδή και τη συγγένεια αυτή δεν ήξευρε, δια τούτο να συγχωρείται και να έχει την τιμή της καθέδρας των ιερέων, από όλας δε τας άλλας ενεργίας της ιεροσύνης να απέχει. Φθάνει γάρ όπου αν ότι ούτως δεν κανονίζεται αλλά συγχωρείται, το δε να ευλογεί άλλον, αυτός όπου πρέπει να γιατρεύει τα σπληγάς, να μετανοεί για τον παράνομο γάμον, δεν είναι αρμόδιον, διότι η ευλογή είναι αγιασμού μετάδοσης, το οποίο μη έχοντας ότι ούτως ιερεύς, πώς θέλει να τον δώσει εις άλλον. Έτσι λοιπόν, αν κάνει, λέγει αυτός ο 26ος, κάνει γάμο ο ιερέας άθεσμο, βάσει των κολλημάτων των οποίων ανέφερα, να έχει την τιμή της καθέδρας να μην λειτουργεί. Πολλό δε μάλλον αν κάνει γάμο και υπανδρευθεί με Μιχαλίδα η πόρνη, χωρίς να το ξέρει φυσικά, διότι άμα το ξέρει, καθερείται. Και ο μοναδικός λόγος διαζυγίου ενός ιερέως είναι μόνο η πορνεία, η μοιχεία της πρεσβυτέρας του. Είναι ρητός ο κανόνας, ο 8ος της Νεοκεσαρίας, που λέει ότι όποιος πρεσβύτερος μοιχεύσει η πρεσβυτέρα του δεν έχει δικαίωμα να την κρατήσει, αλλά πρέπει να την απολύσει. Αυτό θα το δούμε όμως αναλυτικά σε μια άλλη εκπομπή όταν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί στη σημερινή μας εκπομπή το θέμα είναι η μοιχεία όπως αυτή καθορίζεται μέσα στους ιερούς κανόνες ως κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου.

Επίσης λοιπόν τη Μιχία, για να δούμε πώς την αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος εις τον 77ο κανόνα, του λέει τα εξής: «Ομέντι καταλυπάνων την ομίμως συναυθήσαν αυτό γυναίκα και ετέραν αγόμενος κατά την του Κυρίου απόφασιν το της Μιχίας υπόκειται κρύβατη και κανόνισε δε παρά των πατέρων ημών τους τιούτους εν η αυτόν προσκλέειν διετίαν επρακουράστε τριετίαν υποπίπτην το εβδόμος ενίστασε της πιστής και ούτω της προσφοράς καταξιούστε εάν με τα δακρύων μετανοήσωση». Για να δούμε την ερμηνεία θα πρέπει να διαβάσουμε και τον 87ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, γιατί από εκεί αυτός πάρθηκε από το Μέγα Βασίλειο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και ο 77ος για το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν ότι η γυναίκα εκείνο που αφήσει τον άνδρα της και πάλι άλλον είναι Μιχαλίδα, καθώς και ο θείος Βασίλειος σοφώς εσυμπέρανε τούτο και από την προφητεία του Ιερεμίου, του μεγάλου αυτού προφήτου, ο οποίος λέγει, ο Ιερεμίας τώρα: «Αν ίσως γυναίκα πάρει άλλον άνδρα, δεν δύναται πλέον να επιστρέψει προς τον πότρο άνδρα αυτής χωρίς να την θέλει εκείνος, επειδή και εμολύνθη. Και από τις παροιμίες του Σολομώντος, ο οποίος λέγει ότι είναι ασεβής και άγνωστος εκείνος όπου κρατεί στον οίκον του την παρετέρου ανδρός μιχευθήσα γυναίκα του. Το δε εξής του κανόνος τούτου είναι ακριβώς όπως το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αν λοιπόν φανερωθεί ότι αλόγως και ανετίους η γυναίκα από τον άνδρα της ανεχώρησε, χωρίς δηλαδή λόγω πορνείας, ώστε όπου εκ τούτου νοείται εξ αντιδιαστολής, ότι δύναται και ευλόγως να αναχωρήσει η γυναίκα από τον άνδρα της, εύλογος δε ουδε μία άλλη είναι αφορμή ή μία της πορνείας ή της μοιχείας λόγος». Θα δούμε αυτά όταν θα έρθουμε αναλυτικά να δούμε τους λόγους του διαζυγίου. Βλέπετε εδώ οι ιεροί κανόνες ως λόγους διαζυγίου βλέπουν μόνο την πορνεία και τη μοιχεία και όχι λόγους ασυνεννοησίας ή ότι δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες. «Ο μεν ανήρ είναι ασυγχώρητος, ως ανέτιος της αλόγου ταύτης, η δε γίνει, συγγνώμη, είναι ασυγχώρητος, ο δε αν είναι συγχωρήσεως άξιος, γιατί είναι ανέτιος αυτής της αναχωρήσεως της γυναίκας και δεν δύναται να πάρει άλλη, η δε γίνει εξ εναντίας είναι αξία των της μοιχείας επιτιμίων, ως αιτία γενωμένη της αναχωρήσεως ταύτης. Η συγχώρηση δε όπου θέλει λάβει αυτή σου ανήρ, είναι το να στέκεται μαζί με τους πιστούς εν τη Εκκλησία και να μην αφορίζεται, όχι όμως και να μεταλαμβάνει τα ιερά μυστήρια. Εκείνος όμως, παρεκτός λόγου πορνείας, αφήνει την νόμιμη αυτού γυναίκα και παίρνει άλλη στο επιτίμιο της μοιχείας υπόκειται, κατά την απόφαση του Κυρίου την τη λέγουσα, όποιος απολύσει την γυναίκα του και πάρει άλλη, μη χάται από αυτήν. Κατά συγκατάβαση δε, αν με τα δακρύων μετανοήσει, κανονίζεται ότι ούτως και οι όμοιοι αυτού από τους πατέρες 7 χρόνους να απέχουν της θείας κοινωνίας». Αυτή την ερμηνεία σας διαβάζω από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιονίτη. «Απερνώντες 2 μέρες τους προσκλέοντας, 2 εις το κρωωμένους, 3 εις τους υποπίπτοντας και ούτω να μεταλαμβάνουν». Για να δούμε, αυτός είναι ο 87ος της 6ης Οικουμενικής, να δούμε τι λέει και ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγγύρας πάλι για την γυναίκα η οποία μοιχεύεται και τον άνδρα ανάλογα. «Εάν την ως γυνή μοιχευθεί ή μοιχεύσει της εν 7 έτες ιδί αυτών του τελείου τυχήν κατά τους βαθμούς προάγοντας. Ο παρόνας κανόνας», λέει η ερμηνεία, «την Μιχαλίδα γυναίκα και το Μιχό εις 7 χρόνους εμποδίζει από την κοινωνία των μυστηρίων. Οι χρόνοι δε ούτη να οικονομούνται κατά τας προρυθήσας τάξης των μετανοούντων, δηλαδή, καθώς και ο Μέγας Βασίλειος διορίζει τον κανόνα στον οποίο σας διάβασα προηγουμένως, 1 μεν χρόνο να προσκλέουν, 2 να ακροώνται, 3 να υποπτύπτουν και κατά τον 7ο χρόνο να στέκονται με τους πιστούς και έτσι να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια εάν με τα δακρύων μετανοούσουν. 7 χρόνια λοιπόν κανονίζονται οι μοιχοί». Ανεξάρτητα λοιπόν αν σήμερα είδατε πόσους κανόνες διαβάσαμε οι οποίοι κανονίζουν το θέμα της μοιχείας, ανεξάρτητα λοιπόν αν η μοιχεία αποτελεί κόλλημα γάμου για την πολιτιακή νομοθεσία ή όχι, για την Εκκλησία είναι ισχυρότατο, είναι από τα μεγάλα και από τη λέξη θανάσιμα, βαρύτατα αμαρτήματα η πορνεία και η μοιχεία και αποτελεί ακόμα και σήμερα κόλλημα γάμου. Ανεξάρτητα αν το δέχεται η πολιτιακή νομοθεσία ή δεν το δέχεται και βλέπουμε τι μεγάλα επιτήμια υπάρχουν,
τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπέπεσαν είτε αθελά τους είτε εκουσίως σε αυτό το αμάρτημα. Το θέμα των επιτιμίων είναι μεταβαλλόμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα maximum, ένα μεγαλύτερο όριο, το οποίο είναι 7 έτη. Αλλά αυτό ανάλογα με τον πνευματικό και με την μετάνοια ή με τον τρόπο με τον οποίο το δέχεται ο υποπέσεις αυτό το αμάρτημα, κανονίζεται ο χρόνος αυτός. Απαγορεύεται βέβαια αυστηρά η μετάληψη της Θείας Ευχαριστίας από ανθρώπους μιχούς. Πώς φαίνεται αυτό? Αυτό φαίνεται από τη δικαστική απόφαση. Γιατί θα μου πείτε πώς φαίνεται σήμερα, εάν υπάρχει μιχία ή πορνεία, αυτό φαίνεται από τους λόγους του διαζυγίου, φαίνεται καθαρά, γι' αυτό απογορεύεται και εμποδίζεται η τέλεση θρησκευτικού γάμου στους μιχούς, όσο και αν φαίνεται παράξενο για την έννοια του κόσμου. Εμείς όμως είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, ορθόδοξοι χριστιανοί, εφόσον θέλουμε να λογιζόμαστε έτσι, και πρέπει να αποδεχόμαστε τους κανόνες και όλα αυτά τα οποία ορίζουν ιεροί κανόνες, τα οι οποίοι είναι από την επίπνοια του Αγίου Πνεύματος και είναι η νομοθεσία της Εκκλησίας. Όπως ένας πολίτης, αγαπητοί αδελφοί του κράτους, δεν νοείται να παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις όπως και τους νόμους του κράτους, έτσι και ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας, όσο σκληρό και αφαίρεται στην κοινή λογική, δεν πρέπει να παραβιάζει τους ιερούς κανόνες, διότι υπάρχουν πνευματικές συνέπειες στην ζωή των ανθρώπων από αυτές τις παραβιάσεις των ιερών κανόνων. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και σήμερα. Εύχομαι ο Χριστός μας να είναι βοηθός μας και αρρωγός μας στο υπόλοιπο της ζωής μας, ο Κύριός μας.

οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Η πνευματική πανοπλία, φίλοι και φίλες εκπομπής, μας απασχόλησε σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας, όπου είχαμε αναφερθεί με το ομότιτλο βιβλίο «Πνευματική πανοπλία», που το έχουμε και σήμερα μπροστά μας για να μας βοηθήσει στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Υπενθυμίζουμε συνοπτικά ότι κάναμε λόγο για την ανάγκη που έχει κάθε πιστός να είναι εξοπλισμένος με αυτήν την πνευματική πανοπλία, όπως την συνιστά και την περιγράφει ο κορυφαίος Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, και τονίζει αυτή την ανάγκη λέγοντας επιλέξει: «Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημαστίνε, προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Και αφού εξηγεί ότι η πάλη του χριστιανού είναι εναντίον των πνευματικών δαιμονικών δυνάμεων, προς τα πνευματικά της πονηρίας όπως τα ονομάζει, περιγράφει ποια είναι αυτά τα όπλα και τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο πιστός. Είχαμε μάλιστα αναφέρει και το πρώτο όπλο της πανοπλίας αυτής, που είναι η αλήθεια του Θεού, αυτή που αποτελεί και την βάση και το κυρίαρχο στοιχείο όλης της πνευματικής πανοπλίας. Γιατί χωρίς την αλήθεια, την μία και μόνη, διότι δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες, δεν είναι δυνατό να γίνει πνευματικός αγώνας και μάλιστα νικηφόρος και αληθινός. Μιλήσαμε λοιπόν για το πρώτο και κύριο όπλο της πνευματικής πανοπλίας και μένει τώρα να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα όπλα της, όπως μας βοηθά το βιβλίο «Πνευματική πανοπλία», όπου καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα σχετικά θέματα που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν στο σύνολό τους από μια ημίωρη εκπομπή. Θα τα δούμε λοιπόν με κάποια σχετική συντομία και προχωρούμε αμέσως στο δεύτερο όπλο αυτής της πανοπλίας, που είναι η κατά Θεόν δικαιοσύνη. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, δεν εννοούμε την δικαιοσύνη του κόσμου τούτου που αφορά κυρίως τα πρακτικά θέματα διαβιώσεως, αλλά στην δικαιοσύνη του Θεού που καλύπτει το σύνολο της ανθρωπίνης υπάρξεως. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μετά την ανάγκη να στηριχθούμε στην αλήθεια του Θεού τα εξής: «Ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης». Δηλαδή, να ενδύθει ο πιστός τον θώρακα της δικαιοσύνης, ώστε να είναι άτρωτος από τα βέλη της αδικίας και να μην παρασύρεται από κανένα άδικο έργο έναντι των άλλων ανθρώπων. Να μην αδικεί με κανέναν τρόπο και να μην βλάπτει άλλον άνθρωπο, ώστε η πορεία του να είναι ευθεία, όπως την καθορίζει το έλεος και η αγάπη του Θεού. Το τρίτο όπλο της πανοπλίας αυτής είναι η προθυμία στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ιδού πώς το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή που προαναφέραμε. Λέγει: «Και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης». Αξίζει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που δίνει ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της προθυμίας αυτής, που την παρομοιάζει με την υπόδυση των ποδιών, ώστε ο καλός αγωνιστής να μπορεί να κινείται ελεύθερα. Και η προθυμία αυτή συνδέεται με την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, ο οποίος πρέπει να θέλει να παλέψει και να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, βοηθούμενος από τον Θεό. Εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε το τακτικό μας διάλειμμα με τη μουσική του Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε.

Συνεχίζοντας τη μελέτη των λόγων του Αποστόλου Παύλου για τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας, συναντούμε τη φράση που λέει τα εξής: «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε». Μας λέει δηλαδή να δεχθούμε και να φορέσουμε την περικεφαλαία της ελπίδος, που την ονομάζει περικεφαλαία του σωτηρίου, διότι μας υπόσχεται τη σωτηρία με το έλεος και τη βοήθεια του Θεού, και την αποκαλεί περικεφαλαία ως αν τις άλλες περικεφαλαίες των στρατιωτικών εκείνης της εποχής, και αναφέρει το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία», το οποίο χρησιμοποιούμε στη σύντομη αυτή έρευνά μας, διότι τις περικεφαλαίες εκείνες τις φορούσαν για να προστατεύουν το κεφάλι τους την ώρα της μάχης. Έτσι και η περικεφαλαία η πνευματική, η περικεφαλαία της ελπίδος για τη σωτηρία μας δηλαδή, πρέπει να προστατεύει την διάνοια του ανθρώπου, ώστε να μην βρίσκουν σε αυτήν θέση οι σκέψεις της απελπισίας, του φόβου και του δισταγμού. Με άλλα λόγια, η περικεφαλαία η πνευματική μας ενισχύει με τις άνου δυνάμεις και κυρίως με την αγάπη του Θεού, που θέλει όλοι να σωθούμε και να ευτυχίσουμε κοντά Του.

πριν από την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην περικεφαλαία της ελπίδος, διαβάζουμε την υπόδειξή του που μας λέγει «Επί πάσιν αναλαβώντες των θεραιών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια μας εξηγούν τα εξής: «Μαζί με όλα αυτά τα όπλα να πάρετε πάνω σας και να την φορέσετε ως ανάλλη μακριά σπίδα που θα σας σκεπάζει ολόκληρους», αυτό σημαίνει με την λέξη θηρεό, «θα σας σκεπάζει λοιπόν ολόκληρους με την πίστη με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλους τους φοβερούς πειρασμούς του πονηρού που μοιάζουν σαν βέλη πύρινα. Γεμάτη από τέτοια βέλη είναι η καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι και δαίμονες, ή μάλλον δαίμονες διαμέσου των ανθρώπων, μας πυροβολούν καθημερινώς για να μην συνεχίσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Η πίστη όμως, ο θηρεός της πίστεως, καθώς τον αποκαλεί ο Μέγας Απόστολος, μας προστατεύει από κορυφής μέχρι σονίχων από τις δαιμονικές αυτές επιθέσεις, όποια μορφή κι αν έχουν αυτές. Να λοιπόν άλλο ένα βασικό στοιχείο της πνευματικής πανοπλίας που πρέπει να φορούμε συνεχώς.

επόμενο όπλο του καλού αγώνος το αναφέρει ο Απόστολος με την ίδια σαφήνεια όπως έκανε μέχρι τώρα και μας μιλά για την μάχαιρα του Πνεύματος. Ποια είναι αυτή η μάχαιρα? Είναι ο Λόγος του Θεού, το Ρήμα Θεού, καθώς το σημειώνει ο Απόστολος. Με αυτή την μάχαιρα πολεμά ο πιστός εναντίον των δαιμόνων και των παθών και της πονηρίας. Και όπως περιγράφει και αναλύει σε άλλη επιστολή του, λέγει τα εξής: «Ζώνγαρ ο Λόγος του Θεού και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστογον και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας». Είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια: «Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός περισσότερο από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί και στα αδιάσπαστα ακόμα μέρη του ανθρώπου, όπως είναι η ψυχή και οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, ακόμα και στις αρθρώσεις και στο μυαλό του, και έχει τη δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτές ακόμα τις αφανείς ενθυμίσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες της καρδιάς. Αυτή είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, ο Παντοδύναμος».

μέγα και δυνατών όπλων, παράλληλα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, είναι η ολοκάρδια προσευχή προς το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας προτρέπει λέγοντας «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό», δηλαδή συνεχώς την πάσαν ώραν, όπου και αν βρισκόμαστε, να έχουμε την προσευχή της καρδιάς μας στον Θεό και σε κάθε ευκαιρία να επικαλούμεθα τη χάρη και την βοήθειά Του, έστω και με δυο λέξεις, έστω με το Κύριε ελέησον ή ό,τι άλλο βγαίνει πηγαία μέσα από την καρδιά μας. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό λοιπόν μας λέγει, και είναι άλλη μια διατύπωση της εντολής του αδιαλείπτος προσεύχεστε, και είναι εντολή και όχι απλή συμβουλή. Γράφει ο ίδιος ο Απόστολος: αδιαλείπτος προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Να προσευχόμεστε μας λέγει, διότι τούτο είναι θέλημα του Θεού που μας το εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός, να σας το κηρύξουμε. Γι' αυτό να προσεύχεστε εν παντή καιρό, διότι η προσευχή απομακρύνει τους δαίμονες και δίνει δύναμη στον προσευχόμενο.

Τέλος, στον κατάλογο των πνευματικών όπλων καταγράφει ο Απόστολος Παύλος και την αγρυπνία της νύψεως. Να αγρυπνούμε δηλαδή πνευματικά και να προσέχουμε τι μπαίνει στην καρδιά μας από τις εντυπώσεις του έξω κόσμου και τι βγαίνει από αυτήν. Τονίζει μάλιστα την ολόπλευρη και αδιάκοπη προσγή λέγοντας «αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων». Να αγρυπνούμε δηλαδή, να προσέχουμε υπομονετικά και μάλιστα δεόμενοι και προσευχόμενοι υπέρ όλων των χριστιανών, οι οποίοι τότε ελέγονται όλοι Άγιοι, διότι δεν μπορούσες να είσαι χριστιανός χωρίς να έχεις αγιότητα. Αργότερα οι πιστοί ονομάστηκαν χριστιανοί μέχρι σήμερα. Ο συνδυασμός της ψυχικής αγρυπνίας με την προσευχή αποτελεί όπλο δυνατό για τον καλόν αγώνα και ο πιστός πρέπει να τον αρχίσει και να τον κάνει καθημερινή συνήθεια της ζωής του. Μπορεί στην αρχή να βρει κάποιες δυσκολίες, αλλά με τη συνεχή προσπάθεια μπορεί να φτάσει στο σημείο ώστε να του γίνει η προσευχή και η νύψη ως σαν την αναπνοή του. Όπως ανασένει το σώμα μας για να ζήσει και κάνει αυτή την εργασία χωρίς να εμποδίζεται από τις άλλες ασχολίες του, έτσι και με την προσευχή και την νύψη θα έχει στραμμένη την προσοχή της ψυχής του στο Θεό και όχι στα μάταια του κόσμου τούτου.

Με όσα είπαμε ως τώρα για το πνευματικό εξοπλισμό του καλού χριστιανού, με τη βοήθεια του βιβλίου «Πνευματική πανοπλία των εκδόσεων του Αστέρος», βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τα κυριότερα, τα βασικότερα και τα πιο αποτελεσματικά όπλα, που είναι η αλήθεια του Θεού, η δικαιοσύνη Του, η εφαρμογή των εντολών Του, η περικεφαλαία της ελπίδος και ο θηριός της πίστεως, η μάχαιρα του πνεύματος και το ακόντιο της προσευχής και ο θώρακας της συνύψεως και της αγρυπνίας. Δίνει τον πιστό από πάνω έως κάτω και τον διασφαλίζει έτσι ώστε να είναι άτρωτος από τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και από τα λάθη και τα πάθη τα δικά του. Διότι πρέπει να το πούμε και αυτό, ο πειρασμός, η αμαρτία και η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού γίνεται πολλές φορές από μας και όχι από τους δαίμονες. Εκείνοι συνεχώς μας πολεμούν με πολλούς και δόλιους τρόπους. Πολλές φορές όμως η αμαρτία ξεκινά από μας τους ίδιους. Πότε από αδυναμία, πότε από άγνοια, πότε από φόβο και άλλες αιτίες, και γινόμαστε εμείς βασανιστές του εαυτού μας και πράττουμε το κακό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να γιατί η επαγρύπνηση της ψυχής και η προσευχή είναι τα πρώτα σε ανάγκη όπλα για τον χριστιανό που θέλει να ζει εν Χριστώ και όχι με τον διάβολο.

Συνοψίζοντας τα όσα σύντομα είπαμε για την πνευματική αρματοσιά που όλοι χρειαζόμαστε, πρέπει να ξαναπούμε πόσο χρήσιμο και πόσο επικοδομητικό είναι το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αστέρος και έχει ως υπότιτλο την φράση «Αυτά είναι τα όπλα μας». Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το βρουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία και κυρίως στο βιβλιοπωλείο του Αστέρος στην Οδόν Λυκούργου 10 στην Αθήνα. Στις 280 σελίδες του ο αναγνώστης μπορεί να βρει και πολλά άλλα στοιχεία που είναι αδύνατο να τα αναφέρουμε όλα από την σύντομη αυτή εκπομπή. Συνιστούμε το βιβλίο αυτό, αλλά επίσης και πρωτίστως στους φίλους και τις φίλες εκπομπής που θέλουν να μελετούν καθημερινώς ένα κεφάλαιο ή έστω μια-δυο σελίδες, αφού προηγουμένως διαβάσουν μια ή δυο σελίδες του Ευαγγελίου. Διότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σαν τα άλλα, τα ανθρώπινα βιβλία. Δεν δίνει μόνο τα πνευματικά στοιχεία και τις συμβουλές και τις οδηγίες για τις εξηγήσεις, αλλά ταυτοχρόνως φωτίζει την ψυχή και την αγιάζει με την χάρη του Θεού όταν βλέπει τον πιστό να θέλει να γνωρίσει την αλήθεια και να πλησιάσει στον Θεό.

0: Ας ντυθούμε λοιπόν όλοι μας με αυτήν την πνευματική πανοπλία του Θεού και ας είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα και την αλλαγή που θα φέρει στη ζωή μας. Διότι με την πανοπλία αυτή έρχεται και η χάρις του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Για όλα αυτά και άλλα συναφή όμως θα συνεχίσουν την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, εάν θέλει ο Θεός. Και ως τότε όλοι να χαιρόμαστε εν Κύριο. Χαίρετε.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και με ευλάβεια πολύ και σήμερα 12 του μηνός Οκτωβρίου να σκύψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Θεία ανάσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό οσίος, Θεοφόρε παμάκαρε πίκτητε και δοξαστήστη του πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Επίκτητος είναι ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο το 12ο αιώνα. Όταν αυτοί αποβιβάστηκαν στην Πάφο, σκόρπισαν σε όλο το νησί και ο καθένας διάλεξε ένα μέρος που του άρεσε για να ασκητέψει. Ο Άγιος Επίκτητος πήγε στην περιοχή της Κερίνιας, κοντά στο σημερινό Καζάφανι. Στην αρχή έμενε σε ένα έρημο μέρος και αργότερα βρήκε μια σπηλιά όπου και εγκαταστάθηκε. Όλη μέρα προσευχόταν και η ζωή του ήταν μια συνεχής άσκηση. Αποτέλεσμα αυτής της ασκήσεως ήταν να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και ταπεινοφροσύνης. Στόχος του Αγίου ήταν να γίνει όπως τον θέλει ο Κύριος, ενάρετος, τέλειος, Άγιος. Έσες Θεούν ημείς, τέλειοι όσπερ και ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Η Θεία Χάρη σκέπασε πλούσια τον Άγιο Επίκτητο, με αποτέλεσμα να θαυματουργεί προς το καλό των ανθρώπων και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Έτσι με το παράδειγμα και το κήρυγμά του έσωσε πολλούς ανθρώπους και τους οδήγησε στο δρόμο του Θεού. Σε λίγο καιρό γύρω από τη σπηλιά που ζούσε ο Άγιος Επίκτητος σχηματίστηκε ένας ολόκληρος συνοικισμός. Κοντά του οι δυστυχισμένοι έβρισκαν την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι την παρηγοριά. Όταν έφτασε ο καιρός, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Πλήθος λαού μαζεύτηκε από όλα τα μέρη για να αποχαιρετήσει τον Άγιο. Το σπήλαιο που τον φιλοξένησε έγινε ο τάφος του και αργότερα οι πιστοί έκτισαν ένα ναό στο όνομά του. Οι κάτοικοι του συνοικισμού, για να τιμήσουν τον Άγιό τους, βάπτισαν με το όνομά του τον συνοικισμό που έμεναν. Ο Άγιος Επίκτητος δεν έπαψε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά τον θάνατό του. Πολλοί που τον παρακάλεσαν με πίστη βρήκαν τη σωτηρία τους. Ένας από αυτούς ήταν κάποιος τυφλός νέος που ζούσε στην Πάφο. Αυτός παρακαλούσε το Θεό μέρα και νύχτα να τον κάνει καλά. Κάποια μέρα είδε στον ύπνο του τον Άγιο Επίκτητο που του είπε να πάει στο σπήλαιο που έμενε και να πλύνει το πρόσωπο με το αγίασμά του. Αφού ο Άγιος του εξήγησε πού είναι το σπήλαιο, χάθηκε. Ο νέος την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τους γονείς του για την Κερίνια. Όταν έφτασε εκεί έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος και αφού ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα, ξαναβρήκε το φως του. Άλλο θαύμα του Αγίου είναι η θεραπεία ενός παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Όσο κι αν προσπάθησαν οι γονείς του, δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά. Με τη βοήθεια όμως του Αγίου Επικτήτου, θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο. Πολλά θαύματα έγιναν από τον Άγιο και συνεχίζουν να γίνονται σε όσους επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του. Η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και θαυματουργού Επικτήτου σήμερα 12 Οκτωβρίου.

θείαν άσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό οσίος, Θεοφόρε παμάκαρε πήκτητε, και δοξαστήστη του πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Επάνω στο ηλιτάριο που ο Άγιος κρατά στην εικονιζόμενη εδώ μορφή του, διαβάζουμε τα εξής. Ιησού μνήμη φωτίζει τον νουν και εκδιώκει τους δαίμονας.

σήμερα ακόμα 12 του Οκτώβρη η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλίτε, θείοι μάρτυρες, συν Ταράχο, Πρόβος τε και Ανδρόνικος, ήλεν ξανάπασαν τον τυράννων αθεότητα, τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες. Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη, άμα συν Ταράχο το σοφό, ο Πρόβος τε και Ανδρόνικος, χαίροντες ήχθησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθεΐαν. Όθεν ημείς οι εκ πόθου τιμώντες τη μνήμην αυτών, ενήμνησαν ευφημούμεν, και πιστός τους αγώνας κηρύττωμεν, εθαυμάστος εγαροκύριος, ως φωστήρας εν κόσμο, τη πίστη γενναίος εναθλήσαντας.

η λάστη δημή σωτήρ, πολέγαρε ανομία μου και εκβήθου των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσον μου ο Θεός της σωτηρίας μου.

της Αγίας Τριάδος την κρατεάνω πλησάμενη πίστην, νεανικός, ανδρώνικος, πρόβοστε και ο πάνσοφος τάραχος, της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προς θείαν αγάπην συνέδισαν. Όθεν τα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς συνεφραίνονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εν πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

ξύφη, τάραχος, ανδρόνικος και πρόβος, ήραν τον νίκην γης προβάντες ταράχου. Ο τάραχος, ο ανδρόνικος και ο πρόβος, αποκεφαλιστέντες δια του ξύφους, αναδείχτηκαν νικητές και αφήνοντας τον τάραχο της γης, υψώθηκαν στους ουρανούς. 12 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τάραχος, Πρόβος και Ανδρόνικος έζησαν κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ηγεμόνα Φλαβιανού. Ο Τάραχος ήταν ο Ρωμαίος στρατιωτικός στο επάγγελμα και τότε που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού ήταν αρκετά προχωρημένος στην ηλικία. Ο Πρόβος καταγόταν από τη Σίδη της Παφιλίας, ο δε Ανδρόνικος καταγόταν από την Έφεσο της Ιωνίας. Ο Τάραχος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια, τον χτύπησαν με πέτρες στον αυχένα, του κατέκαυσαν τα χέρια, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον βασάνισαν με τον πνιγυρό καπνό που έβγαινε από τη φωτιά την οποία άναψαν από κάτω. Του έριξαν ξύδι μέσα στη μύτη, τον κατατρύπησαν και τον έκαψαν στο στήθος με πειρακτωμένα σουβλιά. Του έκοψαν τα αυτιά με ξηράφι, του έγδαραν το κεφάλι, τον έριξαν για τροφήν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Τελικά του κατακομμάτιασαν το σώμα με μαχαίρες και έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Τάραχος ετελειώθη και εκοσμήθη από τον Κύριό μας με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο γενναίος Πρόβος υπέστη φοβερά και φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Τον έδιραν ανηλαιώς με ομά νεύρα βοδιού, του κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και του κατέκαυσαν με πειρακτωμένα περόνια τις πλευρές και τα οπίσθια, ενώ με άλλα περόνια του τρύπησαν τις κνήμες πέρα ως πέρα. Τελικά οι δήμοι τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Πρόβος παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Αλλά και ο θείος Ανδρόνικος υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν γι' αυτόν οι δήμοι σε ένα ξύλο και με αιχμηρά σίδερα του χάραξαν τις κνήμες και του κατατρύπησαν τις πλευρές. Εν συνεχεία δε οι ανάλγητοι αυτοί δήμοι του έτριψαν με αλάτιν όλες του τις πληγές που ήταν ανεπούλωτες και αιμορραγούσαν. Ακολούθως του απέκοψαν τη γλώσσα και τα χείλη. Τελικά τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Ανδρόνικος ετελειώθη και ανήλθε στεφανηφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: ισχυρός το διώκτη αντιταχθείς τάραχε και την συντριβήν του προσώπου φέρων στερότατα μήλα συνέθλασας των νοουμένων λεόντων αριστεύς γενόμενος σθένη του πνεύματος. Μεγαλόφρον η γνώμη του σεκισμού σύνεγκας νότου και γαστρός μάρτης πρόβε διατηνόμενος και συμφλεγόμενος της οβελίσκης τα στέρνα και το θεολόγον σου στόμα τυπτώμενος. Ιερίων καθάπεραν αρτήθης έφερες πόνους δρυμητά των μαστίγων μάρτης ανδρώνικε πυρός κατάφλεξην εκρίζωσιν των οδόντων και της θεολόγου σου γλώσσης αφαίρεσιν. Τρυφεγγείς αστέρες, τες νοητές λάμψες συνάπασαν εν δόξη την κτήσιν καταφωτίζεται, σκότος διώκοντες της πολυθέου απάτης, αθλοφόροι μάρτυρες, θεοειδέστατοι.
1: Η 12η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ισχύν την άμαχον περιζωσάμενη κατεπαλέσατε εχθρόντας φάλαγγας και δοξάσατε Χριστόν αθλήσεως της αγώσιν πρόβε Παναίδη με ο προβάς προς τα Κρήτωνα έντοξε Ανδρώνικε εκκλησίας εκ νίκημα και τάραχε πιστώνη γαλήνη ο τρισαυγής μαρτύρων δήμος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Η Αγία Μάρτυς Αναστασία έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δακίου και Βαλεριανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και μόναζε με άλλες παρθένες σε κάποιο μοναστήρι. Η Αγία Αναστασία λοιπόν διαβλήθηκε στον ηγεμόνα ως χριστιανή και παρέστην ενώπιον του δεμένη με σιδερένιες χειροπέδες. Εκείνος πρόσταξε και υπέβαλαν αμέσως την Αγία σε βασανιστήρια και πρώτα την κτύπησαν και την κατέκαυσαν με φωτιά, ρίχνοντας επάνω της πίσα λάδι και θιάφι. Κατόπιν την κρέμασαν από ένα ξύλο και της έκοψαν τους μαστούς. Ακολούθως της ξερίζωσαν τα νύχια, κατόπιν της έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Εν συνεχεία της ξερίζωσαν τα δόντια και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία και καλήνικος μάρτης Αναστασία ετελειώθη και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Οδηγηθήσα η Αγία στον Λυσία, τον ηγεμόνα των Αναζάρβων της Μικράς Ασίας, υποβλήθηκε αμέσως με την προσταγή του σε βασανιστήρια. Αφού την έδιραν ανελαίητα με ομάβμου βούνευρα, κατόπιν της κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα. Έπειτα χτυπώντας τη μεράβδους, τη συνέτριψαν και της εξάρθρωσαν τους αρμούς των μελών του σώματος. Ακολούθως την έκλεισαν στη φυλακή. Όντας δε φυλακισμένη, η Αγία Δομνίνα παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και έλαβε η καλήνικος μάρτης τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Μαλ Φεθά, η οποία μαρτύρησε αφού την θανάτωσα με το ξευμένα βέλη. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ανθίας μαρτύρησε μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ιουβεντίνου και Μαξίμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει ιδιαίτερο εγκόμιο στους δυο αυτούς μάρτυρες. Έζησαν επί Ιουλιανού του Παραβάτου. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται σε ένα συμπόσιο στρατιωτών, ίσως διότι και αυτοί να ήταν στρατιώτες, και κατά τη συζήτηση οι Άγιοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τα κακά που ο βασιλιάς διέπρατεν εναντίον των χριστιανών. Αυτό όμως το κάρφωσε κάποιος το βασιλιά Ιουλιανό τον Παραβάτη, με αποτέλεσμα αυτός να δημεύσει την περιουσία των δυο Αγίων και να τους κλείσει στη φυλακή. Επειδή όμως η φυλακή είχε γίνει εκκλησία από τις συχνές και ομαδικές επισκέψεις των χριστιανών για να ακούσουν τα λόγια των δυο Αγίων και να διδαχθούν, ο Ιουλιανός έδωσε διαταγή και τη νύχτα κρυφά στρατιώτες πήγαν και τους αποκεφάλισαν. Τα σώματά τους τα πήραν οι χριστιανοί και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιάσονος, επισκόπου Δαμασκού, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ανδρομάχου και Διοδόρου μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Θείαν έλαμψιν Σιμεών Πάτερης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμεναν, και πάντα σπίθων ζητήν ή να πόλεσαν χάριν πνεύματος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Η μνήμη κανονικά του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου εορτάζεται την 12η Μαρτίου, μετατίθεται όμως σήμερα, στη σημερινή ημέρα, διότι την 12η Μαρτίου συμπίπτει με τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος ήταν από την Παφλαγονία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση. Τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη με την κηδεμονία ισχυρού θείου του στην αυλή. Με την επιμονή του θείου του μπήκε και αυτό στην αυλή. Όταν όμως πέθανε, ο θείος του άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του Στουδίου. Δεν το δέχθηκα λόγω του νεαρού της

0: 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποίηματα. Για τη θεολογική του δυνότητα ονομάστηκε νέος θεολόγος.
1: Τη 12η του μηνός Οκτωβρίου του Οσίου Πατρός ημών Σημεών του νέου θεολόγου. Τι ανέλαμψιν Σημεών ποντερείς δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φως τύρεν κόσμο εδείχθη λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμεναν και πάντα σπίθον ζητήνην απόλεσαν. Χάρη πνεύματος αυτόν εκτενός οικέδευε, δωρήσας Θεή μην το μέγα έλεος.
0: Η μνήμη σήμερα τέλος του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοήτη. Γεννήθηκε στην Αρσινόη που βρίσκεται κοντά στην Πάφο της Μελάνδρας της Κύπρου, από γονείς ευσεβείς και ευπόρους, τον Μιχαήλ και την Άννα. Είχε δε αδελφό τον Όσιο Αρκάδιο, τον μετέπειτα επίσκοπο Αρσινόης, που εορτάζεται στις 29 Αυγούστου. Αν και ο αδελφός του πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, αυτός έμεινε κοντά στους γονείς του, βόσκοντας πρόβατα και διαπρέποντας την αρετή και την ευσέβεια. Παντρεύτηκε με κάποια κοπέλα από το χωριό Φιλούσες, την οποία έπεισε να περάσουν τη ζωή τους με παρθενία σαν αδέλφια. Πράγματι, έτσι ασκητικά και οσιακά αφού έζησε, κάνοντας πολλές ελεημοσύνες, απεβίωσε ειρηνικά. Τον έθαμψε στη Σπηλιάνο που πήγαινε και ασκήτευε. Ο τόπος εκείνος έγινε αιτία δια του Αγίου πολλών θαυμάτων.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, θα ακούσετε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού».
2: Έχουμε δύο άκρα. Το ένα λέγεται θρησκευτικός πλουραλισμός, το άλλο λέγεται φονταμενταλισμός και είναι όπως στην διήγηση εκεί του Οδυσσέως και λοιπά. Το ένα είναι η σκύλα και το άλλο είναι η χάριβδη. Δηλαδή από το στόμα του ενός μπορεί να πέσει στο στόμα του άλλου και τα δύο είναι αποφευκταία. Τούτο θέλει να δηλώσει ο τίτλος. Δεν σας άκουσα. Πλουραλισμός. Θα γίνουν κατανοητά από την ανάπτυξη που θα επακολουθήσει.
3: Πολλαπλότητα, ξέρω, πολλά.
2: Ναι.
3: Πολυγνωμία, πολλαπλότητα, έχει πολλές.
2: Η εποχή μας, εποχή μεγάλης και επιτινωμένης συγχύσεως, χαρακτηρίζεται και από την τάση της να αγνοεί την μεσότητα. Και αυτό είναι αναμενόμενο όταν λείπει το πατερικό μέτρο, καρπός διακρίσεως και αγιοπνευματικού φωτισμού. Ο δυτικός άνθρωπος, ο όρος αυτός έχει πάυσει πλέον να είναι μόνο γεωγραφικός. Όταν μιλούμε για δυτικό άνθρωπο μπορεί να εννοούμε και τον άνθρωπο που ζει στην Κίνα ή που ζει στην Ελλάδα, εφόσον έχει αποδεχθεί τις αξίες και τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία χαρακτηρίζουν τον δυτικό λεγόμενο πολιτισμό, ο οποίος κυρίως κινήθηκε με άξονα την ατομοκρατία, τον ωφελημισμό, την απολυτοποίηση του εγώ, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμπυκνώνονται στον παπισμό, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, ο δυτικός άνθρωπος μας έχει και από το παρελθόν συνηθίσει στον εγκλωβισμό του σε ψευδή διλήμματα και σε άνευ ουσιαστικού περιεχομένου αντιμαχίες, οι οποίες παρόλα αυτά καταντούν βασανιστικές και καθοριστικές για την πνευματική του πορεία. Στον 20ο αιώνα και ακριβέστερα στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε ένα ακόμη τέτοιο δίπολο, πλουραλισμός, φονταμενταλισμός. Θρησκευτικός πλουραλισμός ακριβέστερα από τη μία πλευρά και φονταμενταλισμός από την άλλη. Η παθολογία αυτών των δύο σχημάτων, διότι περί παθολογίας πρόκειται, δηλαδή για κάτι το νοσηρό πρόκειται, εκδηλώθηκε κυρίως στην δεκαετία του 1990 και είναι από τα θέματα που όπως φαίνεται θα απασχολήσουν έντονα την ανθρωπότητα και στον αιώνα που άρχισε. Ας προχωρήσουμε όμως στους απαραίτητους κατά τη γνώμη μας ενοιολογικούς προσδιορισμούς και καταρχήν τι είναι ο θρησκευτικός λεγόμενος πλουραλισμός. Σύμφωνα με την τάση του λεγόμενου θρησκευτικού πλουραλισμού ή πολυμορφίας, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά, στα νέο ελληνικά με τον όρο αυτό, πολυμορφία, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, πολλές απόψεις και κατά προέκταση και πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο Θεό. Υπάρχει δηλαδή μία αλήθεια αλλά πολύ ισότιμη, και το υπογραμμίζουμε αυτό, έτσι δέχεται ο πλουραλισμός, πολύ ισότιμη τρόποι προσεγγίσεως. Αυτή η διαφορετική δρόμη θεωρείται ότι οδηγούν στο ίδιο τέρμα, στον ίδιο δηλαδή σκοπό. Θεωρείται, με αλφαγιώτα το θεωρείται, ότι αποτελούν κλάδους του ιδίου δένδρου. Από εδώ και η θεωρία των κλάδων, η οποία ανεπτύχθη στο πλαίσιο του διαχριστιανικού συγκριτισμού. Όταν μιλούμε για συγκριτισμό, το γράφουμε με ήττα, έτσι. Ο συγκριτισμός με ήττα είναι άλλο πράγμα και ο συγκριτισμός με γιώτα είναι άλλο πράγμα. Συγκριτισμός με γιώτα από το συγκρίνω. Και συγκριτισμός με ήττα σημαίνει κράμα, σημαίνει ανακάτεμα, σημαίνει αυτή η ρωσική σαλάτα ή η σούπα ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την, είναι εποχήτικη. Καθώς αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεφιζόπουλος, ανοίγουν εισαγωγικά, κατά την αντίληψη του θρησκευτικού πλουραλισμού, κάθε εκκλησία ή και κάθε θρησκεία διαθέτει μόνον ένα μικρό μέρος της αληθείας, ένα χρώμα. Όλες μαζί κατέχουν ολόκληρη την αλήθεια και εκφράζουν, υποτίθεται, αρμονία χρωμάτων. Γι' αυτό και το σύμβολο της τάσεως αυτής είναι το ουράνιο τόξο. Παρένθεση δική μου εδώ, δεν είναι τυχαίο το ότι το σύμβολο, ένα από τα βασικά σύμβολα και αγαπημένα της νέας εποχής, είναι το ουράνιο τόξο. Επανέρχομαι λοιπόν στο απόσπασμα από τον πατέρα Αντώνιο. Το επιθυμητό όραμα του πλουραλισμού είναι να κρατήσει κανείς το δικό του χρώμα, να το θεωρήσει ως ένα μέρος και να το εντάξει στο όλον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το όραμα αυτό εκφράστηκε χαρακτηριστικά από τον Ινδό γκουρού Βιβεκανάντα στο πρώτο κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο το 1893, πριν από 115 χρόνια. Αν και ο Ινδός γκουρού πίστευε στην ανωτερότητα του Ινδουισμού, πράγμα που εδώ το αποκρύπτει, ερωτά τους ακροατές του, ανοίγουν εισαγωγικά, μήπως επιθυμώ οι χριστιανοί να γίνουν Ινδουιστές προς Θεού, μήπως επιθυμώ οι Ινδουιστές ή οι Βουδιστές να γίνουν χριστιανοί προς Θεού. Και συνεχίζει, οι χριστιανοί δεν πρέπει να γίνουν Ινδουιστές ούτε Βουδιστές, ούτε και αυτοί να γίνουν χριστιανοί, αλλά κάθε θρησκεία θα πρέπει να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, διατηρώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητές της, προκειμένου να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους δικούς της νόμους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι φανερό ότι οι απόψεις αυτές του θρησκευτικού πλουραλισμού, της πολυμορφίας, δηλαδή του συγκριτισμού, οδηγούν στον θρησκευτικό συγκριτισμό, του οποίου πνευματική μητέρα υπήρξε η Θεοσοφική Εταιρεία, με ιδρύτρια την Έλενα Μπλαβάτσκι, όπως ξέρετε, στη συνέχεια την Ανή Μπεσάντ, πρόεδρο, και τρίτη πρόεδρος και πλέον γνωστή και σημαντική, η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949. Με το δόγμα της, η Θεοσοφία με το δόγμα της, δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. Η ίδια όμως η Θεοσοφική Εταιρεία, η οποία ισχυρίζεται ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για το δικό της αυτό ακριβώς θρησκευτικό αξίωμα την απόλυτη αλήθεια. Αυτός είναι ο δογματικός πλουραλισμός, δογματικός πλουραλισμός, δηλαδή η αναγωγή σε δόγμα του θρησκευτικού πλουραλισμού και του θρησκευτικού συγκριτισμού, δηλαδή το αξίωμα ότι ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις για την αλήθεια των διαφόρων θρησκειών, αλλά θα πρέπει να τις θέσουμε όλες στο ίδιο επίπεδο, θεωρώντας τις ως νόμιμες εκφράσεις, εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Αυτό είναι το πνεύμα του θρησκευτικού πλουραλισμού, δηλαδή της πολυμορφίας, ή του θρησκευτικού συγκριτισμού, το οποίον διεκδικεί για τον εαυτό του την απόλυτη αλήθεια. Ενώ λέει ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για τον εαυτό του με αυτή την πρόταση που λέγει, διεκδικεί για τον εαυτό του την απόλυτη αλήθεια. Ότι δηλαδή πουθενά δεν βρίσκεται η απόλυτη αλήθεια. Είναι φανερό ότι αυτή η τάση του λεγόμενου πλουραλισμού εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε νέα εποχή και προωθείται με διαδικασίες όπως αυτή της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησεως, της νέας τάξεως θρησκευτικών πραγμάτων και του μοντέλου των πολυφυλετικών, πολυθρησκευτικών και πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Και κάνει εντύπωση ότι με την προπαγάνδα η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και άνθρωποι εκκλησιαστικοί πλέον το θεωρούν ως δεδομένο ότι ζούμε σε μία πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική κοινωνία. Διαβάζω διάφορα άρθρα κλπ. Και από δημοσιογράφους που υποτίθεται ότι ανήκουν στον χώρο της Εκκλησίας, πλέον αυτό θεωρείται δεδομένο. Ζούμε σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Άρα λοιπόν, για να μην θεωρούμεθα ρατσιστές, φονταμενταλιστές, που θα έρθουμε στη συνέχεια, εσωστρεφείς, απομονωτικοί, θα πρέπει όχι απλώς να σεβαστούμε τον άλλο, διότι τον άλλον τον σεβόμεθα. Ως χριστιανοί διαπνεώμενοι από το πνεύμα της αγάπης τον σεβόμεθα. Και τον αγαπούμε. Τον πλανεμένο. Και προσπαθούμε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όμως δεν αγαπούμε και δεν αποδεχόμεθα την πλάνη. Άλλο αγάπα τον πλησίον σου και άλλο αγάπα τον Θεό του πλησίον σου, το οποίο λέγει νέα εποχή. Καταλάβατε. Αυτό είναι διαστροφή και είναι βλασφημία του αληθινού Θεού. Τον ταλέπορο τον μουσουλμάνο ή τον οποιονδήποτε τον πλανεμένο, ο οποίος μπορεί να είναι γειτονάς μου, δεν τον μισώ. Ίσα που, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αδελφέ μου, λέει να κλαίτε για τους πλανεμένους, να κλαίτε. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να πω ότι αγαπώ και αποδέχομαι ως ισότιμο δρόμο με το δικό μου, αποδέχομαι και τον δικό του το δρόμο, δηλαδή του Βούδα, του Μωάμεθ, του. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο του θρησκευτικού συγκριτισμού, πλουραλισμού της νέας εποχής. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στο Θεό, στη σωτηρία, στο ίδιο τέρμα. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις, στο ίδιο τέρμα θα φτάσεις. Το ποιον θα ακολουθήσεις εξαρτάται από την παράδοση στην οποία γεννήθηκες. Δηλαδή, γεννήθηκες στην Ελλάδα, Ορθόδοξος. Γεννήθηκες, ξέρω εγώ, στην Αμερική, μάλλον Προτεστάντης. Γεννήθηκες στην Ινδία, Ινδουιστής ή Βουδιστής. Οπότε έχουμε μία σχετικοποίηση και η αλήθεια του Ευαγγελίου που πάει ο λόγος του Χριστού, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι κήρυκες του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού, δηλαδή της νέας εποχής, ο πρώτος φονταμενταλιστής, φανατικός, ρατσιστής και ούτω καθεξής βγαίνει ο ίδιος ο Χριστός. Άπαγε της βλασφημίας, ο ίδιος ο Χριστός και οι Απόστολοι. Διότι αν οι Απόστολοι ήσανε στην εποχή τους, για να προεκτείνουμε αυτές τις σκέψεις, εάν οι Απόστολοι στην εποχή τους ήσαν μη φονταμενταλιστές και μη ρατσιστές και άνθρωποι, ας πούμε, με ανοιχτό μυαλό, έπρεπε αντί να κηρύσουν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και να λένε ότι δεν είναι δυνατή η σωτηρία παρά μόνον δια του Ιησού Χριστού, το οποίο κηρύσει διαχρονικώς η Εκκλησία και αλίμονον εάν πάυσει να το κηρύσει, δεν θα πάυσει να το κηρύσει, έτσι, εφόσον πει λεάδου κατ' ισχύουσιν αυτής. Εάν λοιπόν οι Απόστολοι διεπνέονται από αυτό το πνεύμα, έπρεπε να κάνουν και αυτοί ένα κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου της εποχής τους και να συζητούν, να διαλέγονται επί ίσης όρης με τους ιερείς, να πούμε, της Αφροδίτης και της ξέρω εγώ, των Ελευσινίων Μυστηρίων και της Ίσιδος και του Όσυρη και ούτω καθεξής. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε από την ιστορία μας την εκκλησιαστική, έχουμε παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως επάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα θέματα που τίθενται σήμερα μπορεί να τίθενται με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερα έντονο και ίσως σε μερικούς να φαίνεται κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά ουσιαστικώς μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά. Η διεκδίκηση δηλαδή αποκλειστικότητος εκ μέρους της Εκκλησίας, εκ μέρους του Χριστού, δεν είναι μια εφεύρεση, ας πούμε, κάποιων σημερινών που η νέα εποχή τους κολλάει τη ρετσινιά του φανατικού. Διαχρονικώς, 2000 τώρα χρόνια που κηρύσσεται Χριστός και που ζει η Εκκλησία, αυτό δεν είναι το κήρυγμα, χωρίς να υβρίζουμε κανέναν, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, όλους τους σεβόμεθα, αλλά κηρύσουμε Ιησού Χριστόν και μόνον εν το ονόματι Χριστού και δια του Χριστού εν τη Εκκλησία είναι δυνατή η σωτηρία. Η προσχώρηση σε αυτό το πνεύμα το νεοεποχήτικο χριστιανών άλλων δογμάτων είναι λυπηρότατο φαινόμενο της εποχής μας. Οι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, έχοντες απομακρυνθεί από την γνησιότητα του Ευαγγελίου και από την πατερική προσέγγιση, την γνήσια προσέγγιση, τη θεραπευτική, την βασιζομένη στην εμπειρία της Θεώσεως προσέγγιση του μηνύματος της σωτηρίας, το οποίο δεν είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, απλώς βελτιώσεως, ηθικοποιήσεως του ανθρώπου, αλλά είναι το Ευαγγέλιο της οντολογικής μεταποιήσεως του ανθρώπου, της σωτηρίας δηλαδή. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός, έτσι δεν είναι? Ενώ το μήνυμα της νέας εποχής είναι ότι είμαστε από τη φύση μας θεοί. Η Εκκλησία λέγει 2000 χρόνια τώρα ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί. Από μόνοι μας είμαστε τίποτα, είμαστε γη και σποδός, τίποτα. Αλλά με τη χάρη του Θεού, λόγω της απείρου αγάπης την οποία ο Θεός τρέφει για το πλάσμα του, για τον άνθρωπο, εάν το θέλουμε εμείς, και εδώ είναι το μεγαλείο της καταξιώσεως του ανθρωπίνου προσώπου, δια της ελευθερίας του, εάν το θέλουμε εμείς. Με το ζόρι δεν μας σώζει ο Θεός, εάν το θέλουμε εμείς όμως μπορούμε να γίνουμε ιοί Θεού και κληρονόμη της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή θεοί κατά χάριν. Έλεγα λοιπόν ότι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, είναι πάρα πολύ διαβρωμένοι από αυτό το πνεύμα το ενοεποχήτικο, το συγκριτιστικό. Αυτό που σας εδιάβασα που λέγει ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, ότι θα πρέπει κάθε θρησκεία να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, πραγματώνεται στις ημέρες μας και όχι μόνο σήμερα, εδώ και 10-20 χρόνια, κατά συγκεκριμένο τρόπο από κάποια μοναστήρια, εντός αγωγικών μοναστήρια, παπικά, τα οποία κάνουν ανταλλαγές με βουδιστικά μοναστήρια, μπορείτε να το φανταστείτε, για να εμπλουτιστεί η μία παράδοση από την άλλη. Δηλαδή πηγαίνουν παπικοί μοναχοί σε βουδιστικά μοναστήρια και βουδιστές μοναχοί σε παπικά, για να αφομοιώσει ο ένας το πνεύμα του άλλου. Βεβαίως οι βουδιστές δεν περιμένουν να αφομοιώσουν το πνεύμα του παπισμού. Ποιο πνεύμα να αφομοιώσουν, αφού εκεί πέρα είναι σκέτη κοσμίκευση? Αλλά διαβρώνονται όμως οι χριστιανοί της Δύσεως από το πνεύμα των ανατολικών θρησκειών και αρχίζουν να βλέπουν με συμπάθεια τις θεωρίες για το κάρμα, για τη μετενσάρκωση, το διαλογισμό, και έχουμε παπικές καλόγριες που διαλογίζονται και ούτω καθεξής. Και αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί. Ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, σε αυτά που λέγει εδώ πέρα, ας το πούμε και αυτό για να έχουμε μια ολοκληρωμένη ιδέα, είναι ανηλικρινής όταν λέγει ότι το θέτει το θέμα σε επίπεδο έτσι ομοτιμίας, ισοτιμίας, Δεν σας ζητώ, λέει, τους χριστιανούς να γίνετε βουδιστές, ούτε τους βουδιστές να γίνουν χριστιανοί. Όχι, ο καθένας το δικό του δρόμο. Νομίζει κανείς ότι πιστεύει ότι είμαστε, ας πούμε, ισότιμοι. Όμως το πιστεύω τους και όλων αυτών είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής, οι μαθητές του Χριστού. Είμαστε κολλημένοι στην παλαιά εποχή των ιχθύων, ενώ αυτοί είναι οι κήρυκες της νέας εποχής του υδροχώου, βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο και εμάς μας βλέπουν με συγκατάβαση, όπως ένας όριμος άνθρωπος θα έβλεπε ένα παιδάκι, ας πούμε ένα νήπιο, το καημένο, εντάξει, δεν καταλαβαίνει, συγκαταβατικό της. Διότι όταν γύρισε στην Ινδία από το Σικάγο, όπου τα έλεγε αυτά, εκεί σε ένα πύρινο κήρυγμά του, σε έναν πύρινο λόγο του προς τους φοιτητάς στο Πανεπιστήμιο του Μαδράς της Ινδίας, τους λέγει ότι το όραμα που έχουμε μπροστά μας είναι η Ινδία να κατακτήσει τη Δύση με την πνευματικότητά της. Σήκω Ινδία και προχώρα μπροστά και με την πνευματικότητά σου, ποιο πνευματικότητα, με αυτά τα δαιμονικά, ας πούμε, κηρύγματα του κάρμα και της μετενσαρκώσεως και των διαλογιστικών τεχνικών, να κατακτήσεις τη Δύση. Και ουσιαστικά με το Βιβεκανάντα ξεκινάει η Ιεραποστολή, ας την ονομάσουμε εντός εισαγωγικών Ιεραποστολή των Ινδών γκουρού και των στο χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής. Δυστυχώς έχουμε όμως από αυτό το πνεύμα και κάποιους Ορθοδόξους οι οποίοι διαβρώνονται, και έτσι έχουμε δήλωση, σας την αναφέρω, ας πούμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, ο Μακαρίτης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Παρθένιος, που έλεγε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Μωάμεθ ως προφήτη, να δεχθούμε εμείς οι χριστιανοί τον Μωάμεθ ως προφήτη, διότι χριστιανισμός και Ισλάμ έχουν τις ίδιες, ας πούμε, αξίες και ούτω καθεξής. Ή άλλος, ο οποίος δήλωνε ότι ένα τζαμί και ένας χριστιανικός ναός στοχεύουν και τα δύο στην ίδια καταξίωση του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να σωθεί κανείς είτε είναι χριστιανός είτε είναι μουσουλμάνος. Αυτό έτσι ερμηνεύεται, το ότι στοχεύουν στην ίδια καταξίωση. Δηλαδή καταξιώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, αυτό σημαίνει ναός, και μέσα από το χώρο του Ισλάμ, αυτό σημαίνει τζαμί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ισοπεδώσεως, το οποίο ουσιαστικώς ανατρέπει, αναιρεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου. Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα του φονταμενταλισμού, που είναι το άλλο άκρο. Στο λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη διαβάζουμε τα εξής: φονταμενταλισμός ίσον θεμελιωτισμός. Αυτό σημαίνει κατά λέξη. Fundamentum είναι λέξη λατινική και σημαίνει θεμέλιο. Τώρα άλλοι το λένε φουνταμενταλισμός, άλλοι το λένε φονταμενταλισμός από το γαλλικό. Πάντως το πρωταρχικό, το λατινικό, είναι fundamentum, αλλά στις ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά κλπ. Λέγεται fundamentalism. Οπότε και εμείς το λέμε φονταμενταλισμός ίσον.

της Αμερικής κατά τις αρχές του 20ου αιώνος και αναπτύχθηκε ως αντίδραση στον μοντερνισμό, στη φιλελεύθερη θεολογία στον χώρο της Δύσης και στον θρησκευτικό αποχρωματισμό της κοινωνίας. Δηλαδή ήταν μια αντίδραση σε αυτά τα πράγματα. Καρπός του δυτικού πνεύματος και μάλιστα του προτεσταντισμού, ο φονταμενταλισμός έχει βασικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, πρεσβεύει την καταγράμμα θεοπνευστία της βίβλου. Δηλαδή λέγει ο Χριστός, λέγει η βίβλος ότι ο Θεός έχει χέρια, πόδια, μάτια. Έτσι είναι ακριβώς. Ο Θεός έχει χέρια, πόδια και ούτω καθεξής. Καταγράμμα θεοπνευστία. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού. Δεύτερον, απολυτοποιεί την προσωπική εμπειρία και μάλιστα αυτήν της μεταστροφής, ανάγοντάς την σε κριτήριο της αληθείας. Γι' αυτό βλέπετε και σε εφημερίδες πεντηκοστιανών και άλλων προτεσταντών να γράφουν, ας πούμε, ότι τις εμπειρίες της μεταστροφής του ο καθένας. Και ανάγεται αυτή η προσωπική εμπειρία σε κριτήριο της αληθείας. Τρίτον, αναπτύσσει ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού. Ελίτ είναι η, ας πούμε, η αφρόκρεμα, η, δεν είμαστε σαν τους άλλους, είμαστε ελίτ, είμαστε πάνω από τους άλλους. Αναπτύσσει λοιπόν ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού που διακρίνει τους εκλεκτούς οι οποίοι μετεστράφησαν από την μάζα των κατόνομα χριστιανών. Κατ' επέκταση διαβολοποιεί τον ορατό κόσμο, τον οποίο θεωρεί ως πεδίο μάχης ανάμεσα στους άρχοντες του κόσμου και τα παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι μετεστράφησαν, οι προτεστάντες φονταμενταλιστές και όποιος άλλος δεν ανήκει στην συγκεκριμένη, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες στον κόσμο ολόκληρο παρακλάδια του προτεσταντισμού, παραφιάδες. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ομάδα όποιος δεν ανήκει, εκείνος είναι, ανήκει ας πούμε στο στρατόπεδο του διαβόλου. Μόνο τα μέλη της ομάδος είναι τα παιδιά του Θεού, είναι οι σεσωσμένοι, είναι οι εκλεκτοί. Τέταρτον, εγείρει απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής. Έτσι, θεολογικοποιεί την πολιτική και πολιτικοποιεί την θεολογία. Επίσης, κάθε μέλος της ομάδος υπόκειται σε ισχυρό έλεγχο, ο οποίος εκφράζεται και στην εξωτερική ευσέβεια, στην εξωτερική εμφάνιση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτά βέβαια ίσως μας θυμίζουν και κάποιες συμπεριφορές στον χώρο τον δικό μας, τον Ορθόδοξο. Ένα πνεύμα που ήρθε από τη Δύση, από τον Προτεσταντισμό, ο λεγόμενος ευσεβισμός, πιετισμός. Πιετισμός, μεταφραζόμενος, σημαίνει ευσεβισμός. Καλλιέργεια μιας φαρισαϊκής μάλλον ευσεβίας, εξωτερικής ευσεβίας, η οποία δεν έχει έτσι ουσιαστική και βαθιά σχέση με το ορθόδοξο πνεύμα της ταπεινώσεως και της αγάπης, αλλά και έχει σχέση με ένα χριστιανικό ελιτισμό. Εμείς είμαστε ας πούμε οι εκλεκτοί, δεν είμαι Θεός περιληπή των ανθρώπων, και παραγωγή καλουπομένων ανθρώπων οι οποίοι ας πούμε είναι λες και τους έβγαλε το εργοστάσιο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά ας προχωρήσουμε, διότι δεν είναι το θέμα μας κυρίως αυτό. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού αυτό, δηλαδή απόλυτη έγερση απολύτου απαιτήσεως σε όλους τους τομείς της ζωής. Και αυτό βεβαίως μας θυμίζει παρόμοια αξίωση και πολύ μεγαλύτερη ίσως στους χώρους των σεκτών. Αυτό δεν κάνουν και οι σέκτες, οι ολοκληρωτικές οργανώσεις.
σου λέγει ο γκουρού τάδε, εγώ είμαι ο θεϊκός δάσκαλος, οπότε απαιτώ από εσάς όλους απόλυτη

0: απόλυτη υπακοή. Άμα δεν κάνετε απόλυτη υπακοή στο θεϊκό δάσκαλο, δεν είστε, ας πούμε, άξιοι να ανήκετε στην ομάδα. Και πώς θα αποδείξετε την απόλυτη υπακοή σας? Η Σκοπιά το διαπιστώνει αυτό με το εάν είναι διατεθειμένοι να κάνουν δήλωση που να λένε ότι εγώ αρνούμαι να κάνω μετάγγιση. Διότι ένας άνθρωπος που αρνείται, που είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, έτσι δεν είναι, αποδεικνύει κατά αυτόν τον τρόπο εμπράκτως την απόλυτη αφοσίωσή του στην ομάδα. Άλλοι σου λένε για να αποδείξεις την αφοσίωσή σου, γράψε την περιουσία σου στην ομάδα. Διότι αυτή αντιπροσωπεύει την μόνη πρόταση για τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική σου αλλά και της κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου. Προχωρούμε. Ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός έχει έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Με την έννοια της αναμονής του τέλους του κόσμου μετά από αποκαλυπτικά γεγονότα. Η ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ως πρέσβη ή αντιπρόσωπο της χιλιετούς βασιλείας και του ερχομένου Μεσσία. Το βρίσκουμε αυτό βέβαια όχι μόνο στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό αλλά και σε άλλες ομάδες και εξωχριστιανικές ομάδες. Άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού ομολογεί πίστη στην αδιαμφισβήτητη αυθεντία της παραδόσεως, την οποία όμως παράδοση, την καημένη την παράδοση, την κατανοεί με τις δικές του προϋποθέσεις και με τα δικά του κριτήρια, κυρίως ως κάτι το στατικό. Η παράδοση είναι κάτι το στατικό. Οπότε μπορεί να φωνάζει κανείς για παράδοση και να κόπτεται για παράδοση και για επιστροφή στην παράδοση και ότι η παράδοση είναι η αυθεντία, αλλά δεν είναι όμως η ορθόδοξη έννοια της παραδόσεως αυτής. Καταλάβατε, διότι για μας η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό. Και εν πάση περιπτώσει άλλη παράδοση δική μας και άλλη παράδοση της κάθε προτεσταντικής ομάδος. Το θέμα που δεσπόζει στα ενδιαφέροντα των φονταμενταλισμών είναι η πολιτική και η προβολή σε αυτόν τον χώρο χιλιαστικών παύλα μεσιανικών τάσεων. Στην Ευρώπη πάντως ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός δεν οικοδόμησε απόλυτες δομές όπως το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με άλλα λόγια, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκουμε, ας πούμε, τον πιο αυθεντικό φονταμενταλισμό προτεσταντικό. Εκεί βρήκε και πρόσφορο έδαφος βέβαια περισσότερο από το χώρο της Ευρώπης. Για να ερμηνεύσουμε κυρίως τον προτεσταντικό αλλά και άλλους φονταμενταλισμούς όπως τον ισλαμικό επί παραδείγματι φονταμενταλισμό, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι προσπαθεί να αποτελέσει απάντηση στην αβεβαιότητα και στη σύγχυση που οδηγεί ο εκοσμικευμένος πολιτισμός και ο πλουραλισμός των αξιών. Ο σύγχρονος κόσμος πράγματι με την πολυμορφία του δημιουργεί στον άνθρωπο μια σύγχυση και ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει τα πράγματα να τα βάλει σε μια σειρά. Και αυτό βλέπετε πέρα από τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό είναι ένα στοιχείο και των σεκτών γενικότερα. Δηλαδή σου τα παρουσιάζουν απλοποιημένες αλήθειες και ο άνθρωπος είναι ένα στοιχείο αυτό που ελκύει τον άνθρωπο, δηλαδή του δίνει ένα μοντέλο συνολικής ερμηνείας του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι που πολύ λείπει από την εποχή μας. Παλαιότερα που ήταν και ο ορίζον ο γνωστικός του ανθρώπου πολύ μικρότερος, ήταν πιο εύκολο ο άνθρωπος να έχει ένα, πώς θα το πω, ένα μεταφυσικό, ας το ονομάσω έτσι, από κούμπι. Σήμερα ακούει από εδώ, ακούει από εκεί, βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφοριών κλπ. Και βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια βεβαιότητα και σε μια σύγχυση. Οπότε, όταν έρθει ο Προτεστάντης, ο Πεντηκοστιανός, ο Γκουρού, άλλος και του πει ότι αυτό είναι ένα και ένα κάνουν δύο, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι θα σωθείς, όσο και ας πούμε πεδαριώδες μπορεί να είναι αυτό ή να είναι, ας πούμε, να μην μπορεί να θεμελιωθεί λογικά ή με άλλους τρόπους, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής για να δεχθεί μια τέτοια απλοποιημένη εκδοχή της αληθείας. ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας, δηλαδή της κοινωνίας της δικής μας ή της μετανεωτερικής όπως ονομάζεται, δηλαδή της κοινωνίας του 20ου αιώνα, για να το πούμε έτσι απλά, απόλεσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Στην παλαιότερη κοινωνία, την αγροτική, που ήταν η κοινότητα, που ήταν οι άνθρωποι πιο δεμένοι, που ήταν και η οικογένεια, η πατριαρχική κλπ. Κλπ. Ήταν πολύ πιο απλά, ας πούμε, τα πράγματα και υπήρχε ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς σε αξίες. Οπότε ο άνθρωπος δεν είχε τον πειρασμό να βγει σε αναζήτηση, ας πούμε, μεταφυσικής στέγης στο Θιβέτ και στα Ιμαλάια ή στη Γιούτα, ας πούμε, που έρχονται οι Μορμόνοι κλπ. Σήμερα που ο άνθρωπος, δηλαδή όταν λέμε σήμερα εννοούμε και ουσιαστικά μετά τους δύο μεγάλους πολέμους ή αν θέλετε και μετά τον πρώτο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ή αν θέλετε σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα που ο άνθρωπος έμεινε, ας το πω έτσι, μεταφυσικός άστεγος διότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδο μεταφυσικά λόγω του πολιτισμικού μοντέλου του δυτικού το οποίον έφτασε τον Θεό να τον θεωρήσει ως ένα αντικείμενο του κόσμου τούτου, όπως λέει ο Καρλ Γιάσπερς, και έφτασε δια του Νίτσε να πει ότι πέθανε ο Θεός. Ο Θεός βέβαια δεν πεθαίνει ποτέ, ο αληθινός Θεός, αλλά αυτό που ο Νίτσε λέει για θάνατο του Θεού είναι πράγματι πέθανε ο Θεός της δυτικής μεταφυσικής, δηλαδή ο Θεός που τον έκαμε η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία του Μεσαίωνος τον έκαμε ένα αντικείμενο του κόσμου τούτου. Αυτός ο Θεός πράγματι πέθανε. Λοιπόν, και ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δια του θανάτου του Θεού έμεινε μεταφυσικός άστεγος, ήρθε και οδηγήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο με την κατάρρευση και εκείνων των συστημάτων στα οποία εβάσισε μεταφυσικής τάξεως ελπίδες. Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα ο μαρξισμός-λενινισμός ήταν μια θρησκεία. Δηλαδή η πολιτική ως μαρξισμός-λενινισμός ή ως άλλα συστήματα ή η επιστήμη, τεχνολογία, ξεφεύγοντας από το δικό τους, ας πούμε, αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο που εκαλλιέργησαν στον άνθρωπο την προσδοκία ενός γηίνου παραδείσου το οποίο ο ίδιος, τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος θα μπορούσε να εγκαθιδρύσει εδώ με τη βοήθεια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πολιτικής, έτσι. Αυτό λοιπόν το μοντέλο, αυτή η προσδοκία κατέρευσε, έτσι δεν είναι? Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Η επιστήμη και η τεχνολογία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μας δημιουργεί έναν παράδεισο στη γη, αλλά κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να την αχθούμε όλοι στον αέρα. Τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν στον κόσμο φτάνουν για να καταστρέψουν τη γη δεν ξέρω πόσες φορές. Βλέπουμε ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι ο άνθρωπος διεψεύστησαν οι ελπίδες, οι μεταφυσικής τάξεως ελπίδες που ευασίστησαν στην πολιτική, στην τεχνολογία, στην επιστήμη. Άρα λοιπόν αυτό είναι πώς το λέει και ο πατήρ Αντώνιος, η χρεοκοπία της θρησκείας της εκοσμικεύσεως, η οποία όθησε τον άνθρωπο, τον δυτικό άνθρωπο, και όταν λέμε δυτικός άνθρωπος δεν αναφερόμεθα μόνον γεωγραφικός στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά σήμερα με την παγκοσμιοποίηση αυτού του μοντέλου του πολιτισμικού, δυτικός άνθρωπος είναι και ο άνθρωπος που ζει στο Χονγκ Κονγκ ή που ζει, ας πούμε, στην Ελλάδα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η απουσία της παραδοσιακής βεβαιότητος που υπήρχε σε παλαιότερες εποχές, στην κοινωνία δηλαδή την προβιομηχανική, και δεν υπάρχει σήμερα, είναι ένας πειρασμός προκειμένου να πάει κανείς σε αυτό το, να αποδεχθεί αυτό το κήρυγμα του φονταμενταλισμού. Καταλάβατε? Και όχι μόνο του προτεσταντικού φονταμενταλισμού, αλλά του όποιου φονταμενταλισμού. Ή το κήρυγμα του οποιοδήποτε γκουρού, ο οποίος είπαμε ότι διεκδικεί επίσης για τον εαυτό του και κατεξοχήν εκεί διεκδικεί την απόλυτη αυθεντία και ζητεί απόλυτη, ας πούμε, παράδοση, πώς το έλεγε και ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, ότι ο μαθητής πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλο όπως το σώμα ενός νεκρού στα χέρια αυτού που θα το ετοιμάσει για ταφή. Ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας απόλυσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν ο φονταμενταλισμός φιλοδοξεί να πληρώσει, να γεμίσει δηλαδή, τα υπαρξιακά κενά που δημιούργησε η αβεβαιότητα αυτή. Πρόκειται όμως για μια εύκολη και το χειρότερο λανθασμένη απάντηση στην κρίση νοήματος ζωής που βασανίζει τον άνθρωπο της μεταμοντέρνας εποχής, δηλαδή τον σημερινό άνθρωπο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά η απάντηση του φονταμενταλισμού είναι λάθος απάντηση. Εύκολη απάντηση, αλλά λάθος απάντηση. Τα προαναφερθέντα σκιαγραφούν τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Αυτός όμως που είναι περισσότερο γνωστός στις ημέρες μας και κυρίως μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 είναι ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο οποίος κατέληξε συνώνυμος του φανατισμού, της μυσαλλοδοξίας, της βιαίας επιβολής της πίστεως, της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαιτέρως των γυναικών και ούτω καθεξής. Αυτό βεβαίως είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με το Ισλάμ, του οποίου το κήρυγμα νομιμοποιεί την μετάδοση, τη διάδοση της πίστεως δια του ξύφους. Η θεολογικοποίηση της πολιτικής και η πολιτικοποίηση της θεολογίας, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, είναι πιο έντονη εδώ, δηλαδή στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό, από ότι είναι στον Προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Το πολιτικό ή ακραίο Ισλάμ, όπως εμφανίστηκε στο Ιράν της δεκαετίας του 80 με τον Αγιατολά Χομαϊνί, ή πρόσφατα στο Αφγανιστάν με το καθεστώς των Ταλιμπάν, αρκούν για να μας πείσουν. Τώρα, οι ορθόδοξες θέσεις. Περιγράψαμε με συντομία το πρόβλημα, τα δύο αυτά άκρα, τον θρησκευτικό πλουραλισμό από τη μια και τον φονταμενταλισμό από την άλλη. Τώρα να δούμε τις ορθόδοξες θέσεις, ερμηνεία και προτάσεις για την αντιμετώπιση. Εάν θελήσουμε να εξετάσουμε τα δύο αυτά άκρα με ορθόδοξα κριτήρια, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός, με την έννοια της καταργήσεως των ορίων μεταξύ αληθείας και πλάνης, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός από την ορθόδοξο θεολογία, διότι ανατρέπει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αμφισβητώντας τη μοναδικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαφώς διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο ορθόδοξος θεολόγος γνωρίζει πολύ καλά ότι «θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θύνε παρά τον κείμενον ως εστίν Ιησούς Χριστός», όπως λέγει ο Απόστολος. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλιο παρά αυτό τον θεμέλιο λίθο που υπάρχει και ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αποδοχή της διαφορετικότητος ορθοδόξος σημαίνει συμπάθεια προς αυτόν που ευρίσκεται στην πλάνη και προσπάθεια να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει, ουδέποτε όμως σημαίνει αποδοχή της πλάνης. Η Εκκλησία έχει όρια. Αυτό το οποίο λέγει ο πλουραλισμός, ο θρησκευτικός πλουραλισμός, ότι δεν υπάρχουν όρια και είναι και γενικότερα μήνυμα της νέας εποχής, δείτε το και στη διαφήμιση, no limits, όχι όρια, εμπειρία χωρίς όρια, είναι εκφράσου ελεύθερα, δεν υπάρχουν όρια. Η Εκκλησία όμως έχει όρια. Τα όρια αυτά ποια είναι? Περιγράφονται στους δογματικούς όρους. Όρος τι σημαίνει? Σημαίνει όριο. Στις δογματικές δηλαδή αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία προσφέρει κατά αυτόν τον τρόπο το σταθερό σημείο αναφοράς και το μέτρο κρίσεως όλων των πραγμάτων και καταστάσεων. Το μέτρο αυτό ποιο είναι? Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως, αλλά είναι ο θεάνθρωπος και οι καταχάριν θεάνθρωποι, δηλαδή οι Άγιοι. Αυτό είναι το μέτρο κρίσεως, διότι και η σύγχρονη ψυχολογία, βλέπετε, παίρνει τον άνθρωπο της πτώσεως και σου λέει αυτό είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως μέτρον, για μας μέτρον είναι ο θεάνθρωπος. Ο φονταμενταλισμός από την άλλη πλευρά, και κυρίως ο ισλαμικός φονταμενταλισμός, αρνείται το κατεξοχήν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αρνείται δηλαδή την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και την αξιοπρέπειά του. Αντιθέτως, ο θεανθρώπινος πολιτισμός της Εκκλησίας, ενώ οδηγεί στην ενότητα του εις εν Χριστώ, συγχρόνως διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Εμείς δεν έχουμε ισοπαίδωση και εξαφάνιση του προσώπου όπως στις ανατολικές θρησκείες, που το εγώ σβήνει, λέει, στον ωκεανό της παγκόσμιας υπερσυνειδητότητος όπως μια σταγόνα στον ωκεανό. Εμείς έχουμε διάσωση του προσώπου, το οποίο είναι δώρο του Θεού, και η ελευθερία δώρο του Θεού, διάσωση μέσα στην ενότητα του εις εν Χριστώ. Το Άγιο Πνεύμα δεν ισοπεδώνει τους πολιτισμούς, αλλά τους μεταμορφώνει. Βλέπετε, Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, Ορθόδοξοι στην Αγγλία, Ορθόδοξοι στην Κορέα, Ορθόδοξοι στην Αφρική. Δεν ισοπεδώνεται ο πολιτισμός, σέβεται η Ορθοδοξία. Και το Άγιο Πνεύμα σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπινου και σέβεται και τις παραδόσεις. Δηλαδή η ισοπαίδωση είναι χαρακτηριστικό της νέας εποχής, του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού που αναφέραμε. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Υπ' αυτήν την έννοια. Η πολυμορφία την οποία επαγγέλλονται οι νεοεποχήτες και μας κατηγορούν εμάς ότι τάχα είμαστε φανατικοί ρατσιστές, φονταμενταλιστές, εσωστρεφείς και όλα τα άλλα που λένε και αρνούμεθα την πολυμορφία, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Πού είναι η πολυμορφία? Τη στιγμή που εσύ, Κύριε, θες να επιβάλλεις ολόκληρο τον πλανήτη μία υποκουλτούρα, ας πούμε, μουσική ροκ, μία υποκουλτούρα η οποία θα συνοψίζεται στο fast food McDonald's, ας πούμε, και μουσική ροκ και Coca-Cola. Δηλαδή αυτός ο παγκοσμιοποιημένος, αυτή η παγκοσμιοποιημένη υποκουλτούρα είναι πολυμορφία? Αυτό είναι ισοπαίδωση. Πολυμορφία είναι ο σεβασμός του προσώπου και της παραδόσεως, το οποίο έχει η Ορθοδοξία, η οποία είναι οικουμενική, αλλά συγχρόνως σέβεται απόλυτα και το πρόσωπο και την παράδοση. Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Όμως, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος, δεν υπάρχει πλουραλισμός στο χώρο της Ορθοδοξίας, και τούτο διότι ο Χριστός διεκδικεί την μοναδικότητα ως σωτήρας. Η αξία του Ευαγγελίου είναι διαχρονική και το μήνυμα της Εκκλησίας είναι οικουμενικό. Πολυμορφία δηλαδή δεν σημαίνει να πούμε ότι και ο Χριστός είναι αληθινός και ο Βούδας είναι αληθινός και το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και το Κοράνιο είναι αληθινό, όλα είναι αληθινά. Αυτό δεν είναι πολυμορφία, αυτό είναι δαιμονική πλάνη. Αυτό είναι η πανθρησκεία της νέας εποχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εν Χριστώ βίωση της ελευθερίας μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία δεν μπορεί να έχει ατομοκεντρικό ή εγωκεντρικό προσανατολισμό, αλλά αποτελεί και πρέπει να αποτελεί άνοιγμα για την ένταξη στην κοινωνία του εκκλησιαστικού σώματος με τα πάντων των Αγίων. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ατομική σωτηρία ούτε ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Δεν έχουμε ατομική σωτηρία και ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Η προσπάθεια για συνειδητή ένταξη στο εκκλησιαστικό σώμα και ο σχηματισμός πυρήνων συνειδητής πνευματικής ζωής σε κάθε ενορία είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα ελιτιστικό, όπως έχει ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το χαρακτήρα μιας κάστας εκλεκτών, προνομιούχων και αυτοδικαιουμένων με καταφαρισαϊκό τρόπο, όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό που είδαμε. Ο Ορθόδοξος ποτέ δεν θα περιφρονήσει τον άλλον, είπαμε θα τον σεβαστεί, έτσι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποδεχθώ και την πλάνη του. Ούτε θα αυτοδικαιωθεί κατά το φαρισαϊκό πρότυπο. Ποτέ δεν θα πει στον εαυτό του, όπως λένε οι πεντηκοστιανοί και οι άλλοι προτεστάντες, βεβαιώσου ότι έχεις σωθείς. Λες και η σωτηρία είναι κάτι που το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ο φονταμενταλισμός δια της υιοθετήσεως βιαίων μεθόδων επιβολής καταργεί την αγάπη, αλλά και απέναντι σε όλες τις χριστιανικές αρετές καθίσταται ξένος και εχθρικός. Στην Ορθόδοξο Εκκλησία η προσωπική εμπειρία δεν είναι υποκειμενικής τάξεως όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Σε μας η γνησιότης της εμπειρίας ελέγχεται με βάση την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή με βάση την κοινωνία με τα πάντων των Αγίων. Βεβαίως, για να κατορθωθεί αυτό θα πρέπει παραλλήλως να αναπτυχθεί με τη χάρη του Θεού η ικανότης διακρίσεως των πνευμάτων εκ μέρους των πιστών. Το εκκλησιαστικό όραμα με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια δεν μπορεί παρά να είναι οικουμενικό, αφού η καθολικότης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε, διότι πατερικώς εννοούμενες η ενότης και η καθολικότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς. Τι σημαίνει δογματικός μινιμαλισμός? Να βρούμε ένα μίνιμουμ δηλαδή, στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, ένα μίνιμουμ. Ναι, αλλά η ποιότης φαίνεται από τις διαφοροποιήσεις στα επιμέρους. Μπορεί όλοι οι χριστιανοί να λέμε ότι πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Διότι ο χριστιανισμός στη Δύση παρεφθάρει με τον τρόπο που ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο ένα μίνιμουμ για να πούμε ότι είμαστε το ίδιο, ένα μίνιμουμ κοινών παραδοχών. Η καθολικότης λοιπόν και η ενότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς, δηλαδή με ισοπαίδωση και εξίσωση αληθείας και πλάνης. Κάτι που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε είναι και το εξής. Κάποιοι από αυτούς που ασκούν κριτική στο φονταμενταλισμό, ανήκοντας οι ίδιοι στο χώρο του θρησκευτικού πλουραλισμού, εφαρμόζουν την κομπογεννήτικη συνταγή «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Επιστροφή στην παράδοση προτείνει ο φονταμενταλισμός, αποκοπή από την παράδοση συνιστούν εκείνοι. Απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής εκφράζει ο φονταμενταλισμός, πλήρη θρησκευτικό αποχρωματισμό εισηγούνται εκείνοι, όπως και χωρισμό εκκλησίας και κράτους και όσα άλλα θα βοηθούσαν τον πλήρη αποχρωματισμό της κοινωνίας και τη δημιουργία ενός αθέου κράτους. Και σε αυτό το θέμα έχουμε πολλές προσλαμβάνουσες παραστάσεις, βλέπε αγώνας για την αναγραφή του θρησκεύματος, τις ταυτότητες και ούτω καθεξής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι διαμορφωτές γνώμης που δουλεύουν για τη νέα τάξη πραγμάτων ή καλύτερα για τη νέα μεγάλη αταξία συνηθίζουν να κατηγορούν ως φονταμενταλιστή, φανατικό, μυσαλόδοξο και ούτω καθεξής όποιον γίνεται εμπόδιο στην προώθηση του νεοταξικού τους μοντέλου. Στο σημείο αυτό καλό είναι να πούμε κάτι και για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, γιατί μερικοί λένε ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, όπως τον ονομάζουν, θεωρώντας ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του την συμπόρευση εκκλησίας και έθνους, την οποία και κατακρίνουν. Η Εκκλησία καταδικάζει τον φιλετισμό ή ρατσισμό και τον σοβινισμό, αναγνωρίζει όμως και σέβεται τις έννοιες της πατρίδος και του έθνους, όπως σημειώνει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, με το μυστήριο του βαπτίσματος πρώτα γινόμαστε μέλη της τοπικής μας κοινότητος και μέσω αυτής κοινωνούμε με την οικουμένη. Και όπως συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Χολεύας, η εθνογένεση του νέου ελληνισμού έγινε μέσα από την εκκλησία του, μαζί με την εκκλησία του και με πρωτοπόρο σε κάθε αγώνα του την εκκλησία του. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε πάντως ότι ο φανατισμός μπορεί να εκδηλωθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε θρησκείας ή πολιτικής θεωρίας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι κάποιες θρησκείες όπως το Ισλάμ ή κάποιες πολιτικές θεωρίες ευνοούν ή και τροφοδοτούν συμπεριφορές φανατισμού. Όπως είναι εξίσου αλήθεια, όμως είναι εξίσου αλήθεια ότι ο φανατισμός είναι συμπεριφορά που έχει σχέση με τον ψυχισμό συγκεκριμένων ατόμων. Υπ' αυτήν την έννοια η μελέτη του φανατισμού είναι περισσότερο αντικείμενο μελέτης εκ μέρους της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίζονται οι καταδικαστές αυτές συμπεριφορές όπως ο φανατισμός, να αντιμετωπίζονται ως παρεκτροπές και να μην θεσμοθετούνται. Στην Ορθοδοξία οι παρεκτροπές των προσώπων δεν θεσμοθετούνται, ενώ σε άλλους χώρους έχουμε θεσμοθέτηση αυτών των παρεκτροπών. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι το φάρμακο για την ασθένεια αυτή των δύο άκρων, του θρησκευτικού συγκριτιστικού πλουραλισμού από τη μία πλευρά και του μεσιανικού φονταμενταλισμού από την άλλη πλευρά, είναι η πατερική μέθοδος της θεραπείας του κέντρου της προσωπικότητας του ανθρώπου που νοσεί από την υπερηφάνεια και τα παράγωγά της πάθη. Όταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και να ενώσει δια της προσευχής το νου του με τον Τριαδικό Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν να δουλεύει ούτε σε πλουραλισμούς συγκριτιστικού τύπου που αρνούνται την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως Σωτήρος, ούτε να δουλεύει σε φονταμενταλισμούς που αγωνίζονται να καταργήσουν την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός και την μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Εν τέλει, την ορθή λύση του όλου προβλήματος και όλων των προβληματισμών την δίδει η Μητέρα μας Εκκλησία με την προτροπή που απευθύνει εις όλους μας εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, ακούσατε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στάρετς Αντώνιος της Όπτινα.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Το 1844 ο πατέρας Αντώνιος ξανά κάνει αίτηση στον επίσκοπο για να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Στην αίτησή του έγραφε πως τον χρόνο που πέρασε πίεσε τον εαυτό του να συνεχίσει το έργο του και πως η υγεία του δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, κοντά στους αγιάτρευτους πόνους στα πόδια του, τώρα τον βρήκαν κι άλλα: ζαλάδες, λιποθυμικές καταστάσεις και δυσκολία στην αναπνοή. Εξηγούσε πως η κατάστασή του χειροτέρευε γιατί τον ενοχλούσαν τα πολλά προβλήματα του μοναστηριού που όσο περνούσε ο καιρός θα γίνονταν περισσότερα λόγω της κακής υγείας του. Αυτό θα είχε κακή επίδραση στην πνευματικότητα των αδερφών μα και στα οικονομικά του μοναστηριού για τα οποία ο ηγούμενος θα έπρεπε να λογοδοτήσει στον επίσκοπο. Έγραφε συγκεκριμένα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα πως θα βελτιωθώ για να διοικήσω τον μοναστήρι που έχω αναλάβει. Όσο περνάει ο καιρός, χάνω τις δυνάμεις μου και την ενεργητικότητά μου που είναι τόσο απαραίτητες για να εκτελώ τα καθήκοντά μου. Έτσι στο μοναστήρι σίγουρα θα συσσωρευτούν περισσότερα προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να πέσω στα πόδια της σεβασμιότητάς σας και να σας παρακαλέσω να ακούσετε την αδύναμη φωνή μου. Ενδιαφερθείτε για μένα και απαλλάξτε με από τα καθήκοντά μου. Αφήστε με να πάω πίσω στην Όπτινα για να αναλάβω τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μου. Σωματικά και ψυχικά είμαι αδύναμος. Δεν τολμώ όμως να κράξω πως άνθρωπον ούκαι έχω. Έχω εσάς, τον ελεήμονα αρχιερέα. Η καταφαντική απάντησή σας στην φωνή του πόνου μου θα είναι για μένα θεραπεία και ανακούφιση από τις οδύνες της ψυχής μου. Όπως η χείρα που έκραζε συνέχεια στον άδικο κριτή εισακούστηκε, έτσι και εγώ εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο σε εσάς που διδάσκετε σωστά τον λόγο της αληθείας και μου έχετε τόσο συμπαρασταθεί ως επίσκοπος και πατέρας». Η απάντηση του επισκόπου σε αυτή την ταπεινή και θερμή καισία ήταν πολύ σύντομη. «Ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για να ζητήσεις να αποσυρθείς από την ηγουμενία, ούτε για μένα να διαλέξω κάποιον για να σε αντικαταστήσει. Και εσύ και εγώ έχουμε έργο μπροστά μας. Με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του μνημείου που θα γίνει στο Μάρο Γιαροσλάβετς στις 29 Οκτωβρίου, θα παρευρεθώ στις γιορτές σύμφωνα με την επιθυμία του Αυτοκράτορα». Ο πατέρας Αντώνιος υποτάχθηκε στη θέληση του επισκόπου. Πνευματικά όμως υπόφερε καθημερινά και απορούσε αν ο Κύριος θα τον ελευθέρωνε από τα βάσανά του. Έψαχνε συνέχεια να βρει τρόπο για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Εκείνη την εποχή είχε μια πρόταση από κάποια αφοσιωμένα σε αυτόν πρόσωπα να μετατεθεί στη νεοιδρυμένη σκήτη της Γεσθημανή. Ο πατέρας Αντώνιος αγαπούσε το μοναστήρι της Όπτινα και ήθελε να ζει κοντά στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα, τον πατέρα Μωυσή. Τα καθήκοντα του ηγουμένου όμως βάρεναν πολύ στους ώμους του και γι' αυτό αποκρίθηκε. «Αν έχω τη συγκατάθεση και την ευλογία του πνευματικού μου πατέρα, θα το λογαριάσω αυτό ως θέλημα Θεού και σίγουρα θα πάω». Ο πατέρας Αντώνιος εξήγησε στον πατέρα Μωυσή την απόφαση που πήρε, αλλά πήρε από αυτόν μια πολύ αυστηρή και απειλητική σχεδόν απάντηση. Του έγραψε ο πατέρας Μωυσής: «Νιώθω πως έχω πραγματικά ευθύνη στην πορεία της ζωής σου. Γι' αυτό και οποιοδήποτε ευχάριστο με χαροποιεί και με παρηγορεί, ότι αντίθετο με στενοχωρεί και ιδιαίτερα εκείνα τα πράγματα που αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού. Από την επιστολή σου έμαθα, ανάμεσα σε άλλα ευχάριστα πράγματα, για την ασυγχώρητη πρόθεσή σου να εγκαταλείψεις το καθήκον που ο ίδιος ο Κύριος σου ανέθεσε μέσω του επισκόπου μας. Η πράξη σου αυτή θα προσβάλλει το μοναστήρι που έχεις αναλάβει, θα λυπήσει τον επίσκοπο, τον ίδιο τον Κύριο και μένα τον αμαρτωλό, καθώς και το μοναστήρι μου, και σένα θα σε στείλει μια ώρα νωρίτερα στον τάφο. Αυτή είναι επιθυμία του κοινού μας εχθρού, του διαβόλου. Με το να ζητάς να απαλλαγείς από τις θλίψεις σου, εγείρεις το θέλημά σου ενάντια στο Πανάγιο θέλημα του Θεού και με βάζεις και μένα να εναντιώνομαι σε ανθρώπους αξιόλογους. Δεν συμφωνώ με την εμπαθή θέλησή σου. Υποτάσσομαι ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Φοβάμαι να σκεφτώ διαφορετικά. Δεν σε ανέβασα εγώ στο αξίωμα που έχεις τώρα. Ο Κύριος σε τοποθέτησε ιεραρχικά και σου εμπιστεύθηκε το μοναστήρι. Εκείνος θα σε στηρίξει να κάνεις το έργο του Θεού ως τον θάνατό σου. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας παρακινεί να κάνουμε το ίδιο. «Τούτο γάρ φρονίσθω εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μεθ' υπομονή στρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ερίσατο αυτούς ο Κύριος. Σου απαγορεύω ρητά, αγαπητέ μου, και σε εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Από τώρα και στο εξής να σταματήσεις να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι για τις ευθύνες σου. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά κάτι πολύ καλό και μεγάλο. Η απελπισία και η αποφυγή των καθηκόντων σου δείχνουν πως ακολουθείς την συμβουλή του αρχαίου Φιδιού και ότι δεν ζεις σύμφωνα ούτε με τη λογική ούτε με την πίστη. Ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει νουν Κυρίου και τότε δεν θα υπάρχει χώρος για απελπισία. Γι' αυτό και ο Απόστολος ενθαρρύνει σε ασκητικούς αγώνες λέγοντας: «Αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Αλλού αναφέρεται: «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών και ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε». Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μην ακολουθήσεις το δικό σου θέλημα ούτε το δικό μου, αλλά μόνο το θέλημα του Θεού, στον οποίον εμπιστεύομαι και μένα και σένα με το μοναστήρι σου και μένω πάντα δικό σου με ειλικρινή αγάπη». Αυτά του έγραψε ο πατέρας Μωυσής, γιατί ήξερε πως ο πατέρας Αντώνιος δεχόταν όλα όσα του έλεγε με ταπείνωση και εμπιστοσύνη. «Νιώθω πως τα λόγια σου είναι όλα σωστά», απάντησε στον αδερφό του, «μα δεν μπορώ να τα δεχτώ χωρίς πόνο καρδιάς. Αν βέβαια ένιωθες με την καρδιά σου την οδυνηρή μου κατάσταση, σίγουρα θα λυπώσουν για μένα. Δεν είναι τόση η θλίψη και η δυστυχία ώστε να θυσιάσω την ειρήνη μου, να ταραχτώ πνευματικά ή και να διακυβεύσω τη σωτηρία της ψυχής μου. Αφού όμως είμαι ηγούμενος,
Όλα οδηγούν σε ακαταστασία και στην απώλεια της ψυχής μου. Γι' αυτό, αν εγκαταλείψω το καθήκον μου, θα κάνω κακό μόνο στον εαυτό μου. Αν μείνω εδώ, θα κάνω κακό και ίσως οδηγήσω σε απώλεια και άλλους. Και αυτό έχει ήδη γίνει ως ένα σημείο. Αν όμως έχεις αποφασίσει πως δεν πρέπει να μιλάω και να γκρινιάζω για το βάρος που φέρω, θα υποταχθώ υπάκουα στη θέλησή σου και με τις άγιες ευχές σου δεν θα φέρω αντίρρηση σε τίποτα. Μόνο στο Θεό θα εξομολογούμε τη θλίψη μου.

Κι έτσι έκανε ο πατέρας Αντώνιος. Για 1,5 χρόνο δεν μίλησε καθόλου. Μετά αποφάσισε να ανοίξει πάλι την καρδιά του στον αδερφό του και να αδειάσει την παντοτινή θλίψη του. «Αν βλέπουμε», έγραφε, «πως οι δόκιμοι λιποψυχούν κάτω από το βάρος των διακονημάτων τους, οι καρδιές μας θλίβονται. Συχνά κάνουμε οικονομία για αυτούς ή και τους απαλλάσσουμε τελείως από τα βάρη τους. Είναι δυνατό η πατρική σου καρδιά να είναι τόσο σκληρή στα βάσανά μου? Γίνου και για μένα εύσπλαχνος για τη χάρη του Θεού. Από υπακοή στο Άγιο θέλημά σου συνεχίζω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας για 7 σχεδόν χρόνια, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες. Και ούτε θα είχα τολμήσει να σκεφτώ να ζητήσω την απαλλαγή μου αν δεν έβλεπα παραδείγματα ανθρώπων που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους τόσο τον παλιό καιρό όσο και πρόσφατα. Ελπίζω πάντα πως θα ανοίξεις την πατρική αγκαλιά σου και θα με δεχτείς σαν τον άσωτο Υιό, θα με συγχωρέσεις τον σωματικά και ψυχικά ταλέπορο. Εσύ όμως με έχεις καταδικάσει να υποφέρω χωρίς τελειωμό. Τι να κάνω? Αν και η απόφαση αυτή τσακίζει την καρδιά μου, πρέπει να τη δεχτώ, να υποφέρω και να βασανίζομαι. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού και το δικό σου». Ο πατέρας Αντώνιος έφερε τον πνευματικό σταυρό που ο ίδιος ο Κύριος του έδωσε με μεγάλη καρτερία, υπακοή και υπομονή. Και τελικά ο Κύριος επέβλεψε επί των δούλων του, του χάρισε εσωτερική παρηγοριά, έστω και αν δεν τον απάλλαξε από τα καθήκοντα του ηγουμένου. Ο πατέρας Μωυσής απάντησε στο γράμμα του πατέρα Αντωνίου με τον γνωστό του τρόπο. «Αγαπημένε μου αδερφέ, ενδυναμού εν Κυρίω και το κράτη της ισχύως αυτού. Αν κάνεις υπομονή και δεν αντιμιλάς, σίγουρα θα δεις τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που φροντίζει την χτίση του και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τους πειρασμούς. Αν η ψυχή ζει εκεί που επιθυμεί και όχι εκεί που την κουβαλάει το σώμα, τότε και η δική σου ψυχή θα βρίσκεται με αγάπη μαζί μας στο μοναστήρι της Όπτινα. Με τον ίδιο τρόπο και η δική μου ψυχή δεν χωρίζεται από σένα, βρίσκεται στο μοναστήρι σου. Μιλάει μαζί σου με τις σκέψεις μου μερικές φορές πρόσωπο με πρόσωπο, σου προσφέρει πραγματική ελπίδα στον Κύριο. Του ζητάει να σου χαρίσει δύναμη για να υπομείνεις το βάρος του σταυρού που ο ίδιος σου έδωσε. Εγώ πιστεύω και ελπίζω πως ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει. Η πνευματική ακηδεία είναι αναπόφευκτη. Μόνο με υπομονή και προσευχή θα την πολεμήσουμε. Το ίδιο και η ολέθρια θλίψη της καρδιάς που την περιγράφει ο Άγιος Κασιανός στον 4ο τόμο της Φιλοκαλίας πρέπει και αυτή να θεραπευτεί. Με τη βοήθεια του Θεού και τη μεγάλη πίστη με την οποία ο πατέρας Αντώνιος δέχτηκε κάθε λόγο του γέροντά του, το γράμμα αυτό έδωσε τέλος στη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του. Να και απάντησή του. «Το καλό σου γράμμα λειτουργήσε σαν βάλσαμο στη ψυχή μου και έφερε κάποια ανακούφιση στα βάσανά μου. Καθώς το έλαβα, άρχισα να γαλινεύω, ενθυμούμενος την υπόσχεσή σου για απαλλαγή μου. Και πριν πίστευα τα Άγια Λόγια σου, μα ήμουν τόσο ταραγμένος πνευματικά που τίποτε δεν μπορούσε να με ηρεμήσει εκτός από το τελευταίο σου γράμμα. Ευχαρίστησα πρώτα το Θεό με δάκρυα ευγνωμοσύνης από τα βάθη της καρδιάς μου. Μετά ευχαρίστησα ειλικρινά και σένα, το φωτισμένο πατέρα μου, με μία μετάνοια, γιατί με παρηγορείς στη θλίψη μου. Σε παρακαλώ να μην με στερήσεις από την καθοδήγησή σου στο μέλλον».

Ο πατέρας Αντώνιος έμεινε ηγούμενος άλλα 7 περίπου χρόνια. Τότε, αν και ένιωθε βάρος στην καρδιά του από τη διοίκηση του μοναστηριού, επειδή ήταν πολύ άρρωστος, η θλίψη του δεν έφτασε ποτέ σε κατάσταση καταναγκασμού και απόγνωσης. Κουβαλούσε το σταυρό του με μεγαλύτερη υπομονή. Δεν ένιωθε την προηγούμενη ακηδεία. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και πριν το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ένιωθε καταπιεσμένος πνευματικά, δεν το έδειχνε στις συναναστροφές του με τους ανθρώπους. Υποδεχόταν πάντα εγκάρδια τους επισκέπτες. Ακόμα και τότε που η ψυχική του αγωνία ήταν στο κατακόρυφο, οι συζητήσεις του ήταν ζωηρές. Ήταν έτοιμος να ακούσει με ενδιαφέρον και συμπάθεια τα βάσανα όποιου τον εμπιστευόταν και του άνοιγε την καρδιά του. Τους παρηγορούσε όλους προσωπικά, έγραφε γράμματα με συμβουλές γεμάτα δύναμη πνευματική. Τη θλίψη της δικής του καρδιάς δεν την αποκάλυπτε σε πολλούς. Ήταν πραγματικά φιλόξενος και εκτελούσε συνειδητά τα καθήκοντα του ηγουμένου προς όλους. Φρόντιζε επίσης να γίνονται μετάξι οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και συμμετείχε και ο ίδιος στις μεγάλες γιορτές, ακόμα και όταν ήταν άρρωστος. Την εποχή που ο πατέρας Αντώνιος ήταν ηγούμενος, εκτός από τις άλλες εκκλησιαστικές ακολουθίες, γίνονταν καθημερινά οπωσδήποτε 2 λειτουργίες, μία νωρίς το πρωί και μία λίγο αργότερα. Διάβαζαν και ευχές για τους ευεργέτες του μοναστηριού με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια. Στις 9 Μαΐου που γιόρταζε ο προστάτης Άγιος του μοναστηριού, ο Άγιος Νικόλαος, η ακολουθία κρατούσε 6 ώρες. Τότε, πριν από το Ευαγγέλιο, ο πατέρας Αντώνιος διάβαζε τους οίκους του Αγίου. Πριν από την Θεία Λειτουργία, διάβαζε ο ίδιος παράκληση και γιασμό, μετά έκανε τη λειτουργία και έπειτα παράκληση στον Άγιο. Όταν τέλειωναν οι ακολουθίες, δεχόταν τους επισκέπτες και τους μοναχούς στο κελί του και τους υπηρετούσε όλους. Κατά το βραδάκι, έτρεχε με την άμαξα στην Καλούγκα για να χαιρετήσει τον επίσκοπο Νικόλαο που γιόρταζε. Το 1848, στο Μαλογιαροσλάβετς, έπεσε επιδημία χολέρας. Ο πατέρας Αντώνιος υπάκουσε στις παρακλήσεις του λαού και αρκετές φορές έκανε μαζί με άλλους κληρικούς λιτανία σε όλη την πόλη. Έκαναν όλοι μαζί πολλές παρακλήσεις, μνημόσυνα για τους νεκρούς και τρισάγια για τους στρατιώτες που έχασαν εκεί τη ζωή τους το 1812. Η λιτανία κρατούσε κάθε φορά περίπου 7 ώρες. Και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε καρτερικά όλες αυτές τις ώρες, στηριζόμενος στα πονεμένα πόδια του. Ο ηγούμενος Αντώνιος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την ευημερία του μοναστηριού, τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις του. Χρησιμοποιούσε τόσο τη δική του εμπειρία, όσο και τις συμβουλές έμπειρων πνευματικών πατέρων. Προσπαθούσαν μαζί με νουθεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να τονώσουν στους αδερφούς τις μοναχικές αρχές και την καλή συμπεριφορά. Αφού έβαλε πρώτα σταθερό θεμέλιο στην εσωτερική οργάνωση και τάξη του μοναστηριού, ο πατέρας Αντώνιος τελείωσε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του. Αυτό απαιτούσε ακόμα περισσότερους αγώνες και υπερβολικά έξοδα που ξεπερνούσαν τα πενιχρά εισοδήματα του μοναστηριού.

1949 στο Μαλογιαροσλάβετς είχαν μία τρομερή καταιγίδα. Ο αέρας παρέσυρε το καμπαναριό που έπεσε πάνω στην εκκλησία και με το βάρος του έριξε κάτω τη σιδερένια σκεπή, τα δοκάρια και τις πέτρινες αψίδες. Ο πέτρινος σταυρός βρέθηκε στον κήπο, περίπου 110 μέτρα μακριά. Η καταιγίδα προξένησε στο μοναστήρι 5.000 ρούβια ζημιά. Ο πατέρας Αντώνιος δεν στενοχωρέθηκε ιδιαίτερα για αυτήν. Εναπόθεσε κάθε σλήψη του στον Κύριο και Θεό και στην Παναγία Μητέρα του, καθώς και στο μεγάλο θαυματουργό και προστάτη τους, τον Άγιο Νικόλαο. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν τραυματίστηκε κανένας από την καταιγίδα. Κάποιος λαϊκός που άκουσε το περιστατικό αυτό από τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο θαύμασε με την αδιαφορία του για τις υλικές ζημιές και τη χαρά του που δεν έπαθε τίποτα κανένας από όλους όσοι ζούσαν στο μοναστήρι. Όπως το σκεφτόταν, του φαινόταν περίεργο πόσο ο ηγούμενος λογάριαζε τη ζωή και του ταπεινότερου εργάτη του μοναστηριού περισσότερο από 5.000 ρούβια. Διατύπωσε τη σκέψη του αυτή στον πατέρα Αντώνιο για να ακούσει από εκείνον πως η ψυχή ενός ανθρώπου για το Θεό είναι πιο πολύτιμη από όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου. Στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας Αντώνιος ανάθεσε κάθε ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού. Οι ανάγκες όμως ήταν πιεστικές και αδύρυτες. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξαναφτιάξει και να διακοσμήσει τον ναό και αυτό τον φόρτωσε με φροντίδες και μερίμνες. Δεν ήταν καλό στο να μαζεύει χρήματα. Όχι μόνο δεν του άρεσε να ζητάει, αλλά όταν έβλεπε πως κάποιος του δόριζε περισσότερα από όσα νόμιζε ο ίδιος πως μπορούσε να προσφέρει, αρνιόταν να τα δεχτεί. Προσπαθούσε να τον πείσει να πάρει πίσω ένα μέρος από την δωρεά. Έκανε υπακοή όμως την εντολή του επισκόπου και πήγε στην πόλη για να μαζέψει λεφτά. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, το 1849 τέλειωσε την εξωτερική όψη του μοναστηριού και την έκανε όπως φαίνεται σήμερα, 1870. Στα εγγένεια που είχαν γίνει το 1840 στην νεοχτισμένη εκκλησία της Μεταμόρφωσης έγινε μεγάλη γιορτή που παρακολούθησε και ο επίσκοπος. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται πως την ημέρα εκείνη ο πατέρας Αντώνιος έβαλε να καθίσει δίπλα του ο Εμιλιανός, ένας πολύ γνωστός στο Μαλογιαροσλάβετς διαχριστών σαλός. Αργότερα έλεγε πως στο τραπέζι κάθισαν δύο σαλοί, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στην προσπάθειά του να εκτελεί τα καθήκοντα του ηγουμένου, ο πατέρας Αντώνιος αγωνίστηκε πολύ, αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες και είχε πολλές μέρημνες. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος υπόφερε από το βάρος του δικού του εσωτερικού σταυρού. Ο επίσκοπος που τον διατηρούσε σε αυτή τη θέση τα καταλάβαινε και τα εκτιμούσε όλα αυτά. Το 1845, μετά από εισήγηση του επισκόπου, στον πατέρα Αντώνιο απονεμήθηκε εγκόλπιο. Ο επίσκοπος Νικόλαος του έγραψε να τον πληροφορήσει για την τιμή που του έγινε. «Κάνεις πολύ καλά που αρνιέσαι όλες τις κοσμικές διακρίσεις, όμως ο Μεγαλειότατος, ο Αυτοκράτορας δηλαδή, μετά από εισήγηση της Ιεράς Συνόδου, σας απένει με το εγκόλπιο αυτό την 21η του μηνός Απριλίου. Αυτή δεν είναι κοσμική διάκριση, είναι σύμβολο των στιγμάτων του λυτρωτού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου.

σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει να δεχτείς αυτή τη χριστιανική και πνευματική διάκριση. Ας θεωρηθεί ως σημείο των σωματικών και πνευματικών σου θλίψεων. Μα υπάρχει πραγματικά κανένας στον κόσμο αυτό που δεν υποφέρει? Αργότερα ο επίσκοπος εισηγήθηκε στη σύνοδο να απονείμει στον πατέρα Αντώνιο το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Όταν το πληροφορήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, έπεισε τον επίσκοπο να εγκαταλείψει το σχέδιό του. Να τι ακριβώς του είπε με τον τρόπο του: «Αν το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη μπορεί να με σώσει από τη φθορά, τον θάνατο και την καταδίκη, θα άξιζε να το επιθυμήσω». Όλο το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ζούσε στο Μαλογιαροσλάβετς, ο πατέρας Μωυσής τον στήριξε πολύ. Του πρόσφερε την ειλικρινή αδερφική του αγάπη και την πατρική του βοήθεια στο έργο του. Ηγούμενος, ο πατέρας Αντώνιος δεν έπαψε ποτέ να είναι τέλειος υποτακτικός στον αδερφό του. Αλληλογραφούσε τακτικά μαζί του, μοιραζόταν όλες τις δοκιμασίες του, τις αμφιβολίες και τα σχέδιά του, ζητούσε την ευλογία και την έγκρισή του. Ποτέ δεν αναλάμβανε να κάνει κάτι χωρίς την συγκατάθεσή του. Ο πατέρας Μωυσής από την πλευρά του όχι μόνο τον βοηθούσε και τον ενίσχυε με τις σοφές και έμπειρες συμβουλές, τις οδηγίες και τις παρενέσεις του, αλλά έπαιρνε ενεργά μέρος στο έργο του. Πολλές φορές, όταν στο Μαλογιαροσλάβετς δεν υπήρχαν αρκετοί μοναχοί, έστελνε εκείνος από την Όπτινα λίγους για τα διάφορα διακονήματα. Μερικοί μοναχοί, είτε επειδή ήταν ασυνεπείς, είτε για κάποιον άλλο λόγο, έμεναν στο μοναστήρι όσο τους άρεσε και μετά ξαφνικά έφευγαν. Αυτό προξενούσε πολύ λύπη στον ηγούμενο, επειδή έλειπαν από την αδερφότητα οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν προσπαθούσε να κρατήσει στο μοναστήρι κάποιον που ήθελε να φύγει ποτέ. Γενικά, ανάμεσα στα δύο μοναστήρια, του Μαλογιαροσλάβετς και της Όπτινα, επικρατούσε πάντα αδερφική σχέση. Ο πατέρας Μωυσής επισκεπτόταν τον αδερφό του κάθε χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Οι επισκέψεις αυτές ήταν οι ευτυχέστερες στιγμές για τον πατέρα Αντώνιο. Άδειαζε την ψυχή του στο γέροντά του, του εξομολογιόταν τις θλίψεις του. Μπορούσε τότε να του εξηγήσει προσωπικά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Από τις συζητήσεις που είχαν, έπαιρνε δύναμη για να συνεχίσει το δύσκολο έργο του. Και ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε μια φορά το χρόνο στην Όπτινα για μια σύντομη ανάπαυση. Όπως προαναφέραμε, μερικές φορές ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε στη Μόσχα για να μαζεύει δωρεές, τόσο για να τελειώσει τα χτίρια, όσο και για άλλες ανάγκες του μοναστηριού. Εκεί, το 1850 και το 1851, συνάντησε τα αδέρφια του, το Βασίλειο που ζούσε στο Ροστόβ και τον Ισαΐα που ήταν ηγούμενος στο Σάροφ. Τον πρώτο είχε να τον δει 21 και το δεύτερο 33 χρόνια. Στη Μόσχα επίσης ο πατέρας Αντώνιος είχε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντήσει τον Μητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετο. Ο Μητροπολίτης κατάλαβε την πνευματικότητα του ταλαιπωρημένου ασκητή και τον αγάπησε. Τον καλούσε συχνά να συλλειτουργήσουν και του δείχνε με κάθε τρόπο την πατρική στοργή του. Με τα σοφά του λόγια τον παρηγορούσε και του δίνε κουράγιο στο δύσκολο έργο του. Τον καταλάβαινε, τον συμπονούσε και μεσολαβούσε στον επίσκοπο της Καλούγκα για να απαλλάξει τον πατέρα Αντώνιο από τα καθήκοντά του. Η μεσολάβησή του αποδείχθηκε αποτελεσματική. Το 1851 ο επίσκοπος Νικόλαος συμφώνησε να εξετάσει την αίτηση του βασανισμένου ηγουμένου. Την εξέλιξη αυτή όμως σταμάτησε ο ξαφνικός θάνατος του επισκόπου. Στη συνέχεια ο μετέπειτα επίσκοπος Γρηγόριος δέχτηκε τη μεσολάβηση του Μητροπολίτη Μόσχας, έλαβε υπόψη του την αρρώστια του πατέρα Αντωνίου, τον απάλλαξε από τα καθήκοντα του ηγουμένου και του επέτρεψε να αποσυρθεί στην Όπτινα. Διαβάζουμε το ημερολόγιο του ηγουμένου Αντωνίου.
Στις 9 Φεβρουαρίου του 1853, εγώ, ο ανάξιος ηγούμενος Αντώνιος, παρέδωσα την ηγουμενία της Μονής του Αγίου Νικολάου του Μαλωρογιαροσλάβετς στο νέο ηγούμενο Νικόδημο. Έκανα μία παράκληση ευχαριστίας στον Κύριο και Θεό μου για όλες τις ως τώρα ευεργεσίες Του και για την προστασία που μου πρόσφερε στην 13η θητεία μου στο Μαλωγιαροσλάβετς. Μετά ζήτησα από τους αδερφούς να με συγχωρέσουν και έφυγα στη 1 η ώρα το απόγευμα. Στις 12 Φεβρουαρίου έφτασα στην Θεόσωστη Όπτινα, όπου με υποδέχτηκαν με πατρική αγάπη. «Κύριε, ευλόγησε την είσοδό μου στο Άγιο αυτό μοναστήρι και χάρισε μου εδώ ένα καλό τέλος με τις ευχές του Αγίου Πατέρα μου».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

0: τυπωμέν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων.

υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπών.

Λόγοι γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου. Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτας μας. Είναι έρωτας αναφέρετος, ο έρωτας του Χριστού. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μια χαρά που σε κάνει άλλον άνθρωπο. Είναι μια πνευματική τρέλα, αλλά εν Χριστώ. Σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο, αυτό το κρασί το πνευματικό. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Ελείπα να σενελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον». Ο πνευματικός ίνος είναι άκρατος, ανώθευτος, πολύ δυνατός και όταν τον πίνεις σε μεθάει. Αυτή η Θεία Μέθη είναι δώρο του Θεού που δίνεται στους καθαρούς τη καρδία. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, όσες μετάνοιες μπορείτε να κάνετε, όσες αγρυπνίες θέλετε να απολαμβάνετε, αλλά να είστε χαρούμενοι, να έχετε την χαρά του Χριστού. Είναι η χαρά που διαρκεί αιώνια, που έχει αιώνια εφροσύνη. Είναι η χαρά του Κυρίου μας που δίνει την ασφαλή γαλήνη, την γαλήνια τερπνότητα και την πάντερπνη ευδαιμονία. Η χαρά η πασίχαρη που ξεπερνά κάθε χαρά. Ο Χριστός θέλει και ευχαριστείται να σκορπάει την χαρά, να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι, είναι η χαρά ημών ή πεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στην γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον Παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό, πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό, να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό, να γίνει Αγία, να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Αυτή η χαρά είναι δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή την χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Πώς το λέει ο Δαβίδ? «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν εγρύπνησεν ο φυλάσσον». Αυτά η ψυχή μας θέλει να αποκτήσει. Αν προετοιμαστούμε ανάλογα, η χάρη θα μας τα δώσει. Δεν είναι δύσκολο. Αν αποσπάσουμε την χάρη, όλα είναι εύκολα, χαρούμενα και ευλογία Θεού. Η Θεία Χάρις διαρκώς κρούει την πόρτα της ψυχής μας και περιμένει να ανοίξουμε για να έλθει στην διψώσαν καρδία μας και να την πληρώσει. Το πλήρωμα είναι ο Χριστός, η Παναγία μας, η Αγία Τριάς.
τι ωραία πράγματα. Άμα να αγαπάς, ζεις στην Ομόνια και δεν ξέρεις ότι βρίσκεσαι στην Ομόνια, στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε αυτοκίνητα βλέπεις, ούτε κόσμο βλέπεις, ούτε τίποτε. Είσαι μέσα σου με το πρόσωπο που αγαπάς, το ζεις, το ευχαριστείσαι, σε εμπνέει. Δεν είναι αληθινά αυτά. Σκεφτείτε αυτό το πρόσωπο που αγαπάτε να είναι ο Χριστός. Ο Χριστός στο νου σου, ο Χριστός στην καρδιά σου, ο Χριστός σε όλο σου το είναι, ο Χριστός παντού. Ο Χριστός είναι η ζωή, η πηγή της ζωής, η πηγή της χαράς, η πηγή του φωτός, του αληθινού. Είναι το παν. Όποιος αγαπάει τον Χριστό και τους άλλους, αυτό ζει στην ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό είναι θάνατος, είναι κόλαση, δεν είναι ζωή. Αυτή είναι η κόλαση, η μη αγάπη. Ζωή είναι ο Χριστός. Η αγάπη είναι η ζωή του Χριστού. Ή θα είσαι στη ζωή ή στο θάνατο. Από σένα εξαρτάται να διαλέξεις. Ένας να είναι ο στόχος μας, η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον, η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στο Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους, θέλει όλοι να σωθούν, όλοι να γευτούν την Βασιλεία του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης των αδελφών θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, ενώ το επιθυμούμε, ενώ το θέλουμε, ενώ είμαστε άξιοι, η Θεία Χάρις έρχεται μέσω του αδελφού. Όταν αγαπάμε τον αδελφόν, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

Πολύκαρπος κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού το απόγευμα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 1984. Ένας αμέτρητος λαός του Θεού παρουσίαζε όχι μόνο μέσα στον Ιερό Ναό αλλά και σε κάθε γωνιά του νησιού της Κέρκυρας έκδηλα και αυθόρμητα και ειλικρινά σημεία του απερίγραπτου πόνου που ένιωθε για το χαμό του πνευματικού πατέρα, του λατρευτού του ποιμενάρχου. Με ειδοποίησαν: «Δεν έχουμε πια πατέρα. Στην εκκλησία η αλήθεια, το σκήνομα, ντυμένο στη μεγάλη στολή, είναι σαν να χαμογελά. Κάθομαι όλο το βράδυ, όλη την επόμενη μέρα, και ακούω τη σιωπή του, που είναι όλη του η αγάπη, όλη η παρακαταθήκη του, που μου βάζε σιγά σιγά στην καρδιά όλα τα χρόνια, για να μπορώ να ζω και να χαίρομαι. Κάθομαι και βλέπω την ατελείωτη σειρά αυτών που έρχονται να τον χαιρετήσουν, χιλιάδες κόσμος. Ο καθένας νιώθει δική του ξεχωριστά την ορφάνεια. Δύο χωροφύλακες που κρατούν την τάξη στο ναό κλαίνε ασταμάτητα. Ακόμα και αυτήν την ώρα έδινε. Κάποιες ψυχές δέχθηκαν αυτό το πένθυμο τριήμερο έκτακτη χάρη. Οι δύο αγρυπνίες κοντά στο σκήνομα δεν άφησαν κόπο. Αντίθετα, με το ξημέρωμα έμενε εφορία στην καρδιά, ολοφάνερα δώρο δικό του. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 26 Μαρτίου μέχρι την ώρα της κηδείας Τετάρτη 28 του μηνός και ώρα 5 απογευματινή περνούσαν μέρα νύχτα από το σκήνομά του συνέχεια άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξεως για να απευθύνουν τον ίστατο χαιρετισμό σε εκείνον που χωρίς καμιά διάκριση επικοινωνούσε με όλους παντού και πάντοτε. Έβλεπες άλλους να στέκουν σιωπηλοί πάνω από το λείψανό του, άλλους να δακρύζουν, άλλους να κλαίνε, πολλούς δε κάτι να του ψιθυρίζουν. Εκείνος όμως βρισκόταν στη φυσιολογική στάση του ύπνου που έδινε την εντύπωση πως θα άνοιγε τα εκφραστικά μάτια του. Θα κουνούσε τα χείλη του για να προσφέρει κάποιο χαρακτηριστικό χαμόγελο ή για να πει κάποιο πείραγμα. Τέτοια νεκρική τελετή σπάνια γίνεται. Τον εκλεκτό ιεράρχη στην ιερή ώρα του θανάτου του ετοίμησαν αμέτρητα πλήθη λαού που είχαν κυριολεκτικά κατακλείσει τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Θεοδόρας και καταπλημμυρίσει πολλούς εξωτερικούς χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους, μπαλκόνια, παράθυρα και άλλα. Στην τελετή ήταν παρόντες 17 αρχιερείς. Ο παραμυθίας Τίτος που ορίστηκε το ποτήρι της, ο Σιδηροκάστρου Ιωάννης, ο πρώην Θηβών Νικόδημος, ο Δρυνουπόλεως Σεβαστιανός, ο Ίδρας Ιερόθεος, ο πρώην Λαρίσης Θεολόγος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο πρώην Τρίκης Σεραφείμ, ο Νέας Μύρνης Χρυσόστομος, ο Πυραιός Καλίνικος, ο Χίου Διονύσιος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Μονεμβασίας Ευστάθιος, ο Θιβών Ιερώνυμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευρύπου Βασίλειος και Ανδρούσης Αναστάσιος. Ήταν επίσης οι πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού, εκατοντάδες κληρικοί, μοναχοί και μοναχές από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κορινθία, τα Τρίκαλα και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, τέσσερες μουσικές μπάντες και πλήθη λαού ακόμη και από άλλες επαρχίες.

κινήθηκαν περί τους 12 επικίδιοι λόγοι και ψηφίσματα που αναφέρθηκαν στην πολύπτυχη, αϊκίνητη, χαρισματούχο και πολλών αρετών προσωπικότητα του εκλειπώντος ιεράρχου, που είχε κατακτήσει όλων τις καρδιές. Η νεκρόσιμη ακολουθία εκράτησε περίπου 2 ώρες. Ο Μελέτιος Νικοπόλεος έκλαιγε πολύ στην κηδεία του. Έλεγε: «Χάσαμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για την Εκκλησία. Τι βαρύτητα είχε ο λόγος του. Τον είχαμε ανάγκη να έχει λόγο στη Σύνοδο». Ξεκινούν για την Πλατιτέρα. Ο τελευταίος περίπατος. Όλο το νησί μαζί του και εκείνος αποχαιρετά την πονητερή, όπως έλεγε, ομορφιά της Κέρκυρας. Τα σοκάκια, τους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο που έζησε σε δύσκολες και όμορφες μέρες. Η νεκρική πομπή, σεμνή αλλά και μεγαλειώδης, ξεκίνησε κοντά στις 7 το απόγευμα από το Μητροπολιτικό Ναό, πέρασε από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, από την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, την Πλατεία Ασαρόκου, το Κρατικό Νοσοκομείο, και κατέληξε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, όπου έγινε και η ταφή. Εκεί έξω από το μοναστήρι μας σταματούν. Δεν χωρούν να μπουν όλοι. Εδώ πρέπει να πω αντίο. Όλος ο πόνος της ορφάνιας, αλμυρή βροχή στα μάτια. Όμως από μέσα ακούγεται θριαμβικά το Χριστός Ανέστη. Στο διάστημα αυτό ακούστηκαν πολλά από τα χείλη του βαθιά λυπημένου λαού. Κουράστηκε επί 17 χρόνια για μας. Προσπάθησε να μας κάνει ανθρώπους του Θεού. Χάσαμε τον πατέρα μας. Πώς να ξεχάσω τον άνθρωπο που έκανε το παν για να με βοηθήσει με τα λόγια του, με τη συμπαράστασή του, με προσωπικά του χρήματα, και που βοήθησε και πολλούς άλλους. Όποιος βρισκόταν στην κηδεία αντιλαμβανόταν με βεβαιότητα ότι ο θάνατός του ήταν μια μεγάλη απώλεια για ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος, της οποίας υπήρξε υπεράξιος ιεράρχης και καύχημά της. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα να τον χαιρετήσουν και ακούστηκαν λόγοι που θα μείνουν για να δώσουν στον ιστορικό το ηθικό πρόσωπο του Πολυκάρπου. Η πομπή της εκφοράς του είχε κάτι το πρωτόφαντο. Παρατάχτηκαν σε μία στήχηση χιλιομέτρου και ο λαός παρακολουθούσε με σεμνό και ευπρεπή πόνο.

του ποτηρητής Άγιος Παραμυθίας Τίτος, στο σύντομο και απλό του λόγο είπε: «Υπήρξε ένα μεγάλο ανάστημα αρχιερέως, ένας άνθρωπος με αγία ζωή, με τέλειο παράδειγμα χριστιανικών, ο οποίος αναδείχτηκε πραγματικά εκλεκτός, τέλειος ιεράρχης. Εκεί όπου η Εκκλησία τον έταξε, έγινε ο πατέρας για όλους, ο διδάσκαλος, ο υπερασπιστής των αδυνάτων και γενικώς ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τη χαρά, τη δύναμη και την παρηγοριά σε όλες τις καρδιές. Στέκομαι με δέος και σεβασμό μπροστά στη μεγάλη του φυσιογνωμία και ένα μόνο παρακαλώ τον Κύριο: να δώσει το φωτισμό στο νου μας, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη της σωστής και συνεπούς χριστιανικής ζωής του». Επικίδιο λόγο εκφώνησε και ο Κερκυραίος Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Τριβιζάς, στον οποίο κάποτε ο μακαριστός Πολύκαρπος είχε πει: «Εσύ θα είσαι διαδοχός μου». Είπε μεταξύ των άλλων ο ομιλητής: «Την 25η Μαρτίου, ημέραν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθήν η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη του μεγαλύτερου θαύματος της ιστορίας, της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπος έπιπτεν με τον Σταυρόν, κρατών τούτον εις την δεξιάν χείρα, επί του εδάφους, εν Ιερά Λιτανία ευρισκόμενος, καθήν ώραν οι βλόγοι των λαών της Κεφαλινίας έρων των βαρύν σταυρών της Ιεραποστολής. Ο Θεός, παρότι έφερεν εν εαυτό την βαρυτά την ασθένεια της σαρκός και των πόνων εκ της μακροχρονίου αυτού ταλαιπωρίας περί την υγείαν, εκάλεσε τούτον από το στάδιον του καθήκοντος και της θυσίας, εν το οποίο ηργάστη και ηγονίστη υπερβαλλόντος. Ο Κύριος επεφύλαξεν την μεγάλην εις αυτόν τιμήν να αφήσει την τελευταίαν αυτού πνοήν εις την ταλαιπωρηθήσαν Μητρόπολην της Κεφαλινίας, ή να καταστεί τούτο το γεγονός μαρτυρία και μαρτύριον, το οποίον θα εμπνεύσει των λαών του Θεού εις την Μητρόπολην ταύτην εις αδελφική νομοψυχίαν».

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Νικό

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Όχι πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας θα ταξιδέψουμε σήμερα για να επισκεφτούμε το γραφικό και ιδιαίτερο Λαύριο. Το Λαύριο απέχει 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέσω της λεωφόρου Λαυρίου και 70 χιλιόμετρα μέσω της παραλιακής λεωφόρου Σουνίου. Η απόσταση δε από τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 550 χιλιόμετρα, ενώ ο αριθμός των κατοίκων του Λαυρίου είναι 10.000. Είναι γνωστό από την κλασική αρχαιότητα για την εξόρυξη ασημιού, που ήταν μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος της πόλης-κράτους της Αθήνας για την παραγωγή νομισμάτων και την χρηματοδότηση του αθηναϊκού στόλου. Ιστορικά και στην αρχαιότητα η ονομασία Λαύριο αφορούσε γενικότερα την μεταλλευτική περιοχή της Λαυριωτικής, αλλά είχε και ειδικότερη σημασία αφού περιέγραφε και το αρχαίο Αττικό χωριό που βρισκόταν στη θέση της σημερινής πόλης. Άλλωστε η ονομασία Λαύριο με έψιλον γιώτα προέρχεται από το Λαύρα, Λαύρι, που σημαίνει τη στενοπό, πέρασμα, τη στοά, τον υπόγειο στενό διάδρομο

μεταλλευτική στο Α. Για το Λαύριο έχουν αναφέρει πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, μεταξύ των οποίων η Αισχύλος, Αριστοτέλης, Αριστοφάνης, Δημοσθένης, Τουκυδίδης, Λυσίας, Ξενοφών και άλλοι. Η μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή του Λαυρίου και στο γειτονικό Θωρικό ξεκίνησε πριν από το 3000 π.Χ. Η εκμετάλλευση των μεταλλίων συνεχίστηκε αδιάπαυστα μέχρι και τον 6ο αιώνα π.Χ., οπότε και αναφέρεται συστηματική και εντατική εκμετάλλευση των αργυρομολυβδούχων μεταλλευμάτων. Από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. η Αθήνα, χρησιμοποιώντας άργυρο από τα μεταλλεία Λαυρίου, έκοψε ασημένια νομίσματα, τις περίφημες λαυρεωτικές γλάφκες. Την εποχή του Πισίστρατου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση των μεταλλίων και τα έσοδα διατέθηκαν για δημόσια έργα. Με τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη που πραγματοποιήθηκαν μετά την πτώση της Τυραννίδας, τα μεταλλεία κρατικοποιήθηκαν. Μετά τη μάχη του Μαραθώνα, ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να διαθέσουν το εισόδημα που προερχόταν από τα ορυχεία για την κατασκευή πλοίων. Έτσι, θέσπισε τη θεμελίωση του Αθηναϊκού Πολεμικού Ναυτικού και κατέστησε δυνατή τη νίκη της ναυμαχίας της Σαλαμίνας. Τα ορυχεία ή μεταλλεία Λαυρίου, τα οποία ανήκαν στο κράτος και στα οποία εξεωρισσόταν άργυρος, δίνονταν για την αξιοποίησή τους σε εργολάβους για ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσό και ένα μέρος εργασίας. Οι σκλάβοι μισθώνονταν αποκλειστικά. Σημαντικό γεγονός στην ιστορία του Λαυρίου ήταν η επανάσταση των δούλων της Λαυριωτικής το 413 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Σπαρτιατικής κατάληψης της Δεκελίας. Στο διάστημα αυτό οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να κόψουν χάλκινα νομίσματα. Η εκμετάλλευση των ορυχείων διατηρήθηκε μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ., οπότε και εγκαταλείφθηκαν. Ο Παυσανίας, που πέρασε από την περιοχή τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, αναφέρεται γι' αυτά σαν κάτι από το παρελθόν. Ο αρχαίος τρόπος εξόρυξης του μεταλλεύματος πραγματοποιείται με τη διάνοιξη στοών και φρέατων. Η επεξεργασία του μεταλλεύματος γινόταν με εμπλουτισμό σε επίπεδα και κυκλικά πλυντήρια, ενώ ακολουθούσε η εκαμήνευση σε κτιστούς φούρνους. Λόγω μεγάλης έλλειψης νερού κατασκευάζονταν δεξαμενές, τις οποίες συνέλεγαν το νερό της βροχής. Στοές, πηγάδια, δεξαμενές νερού, φούρνοι, ίχνη από κατοικίες, κυλώματα και άλλες εγκαταστάσεις σώζονται σε δεκάδες σημεία της Λαυριωτικής, ορατές ακόμη και σήμερα. Η μεταλλουργική δραστηριότητα επανεκκίνησε στην περιοχή της Λαυριωτικής το 1864, όταν η εταιρεία γαλλοϊταλικών συμφερόντων που ίδρυσε ο Ιταλός Τζιαμπαντίστα Σερπιέρι εξασφάλισε από την ελληνική πολιτεία το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των εκβολάδων και της ανακαμίνευσης των αρχαίων σκοριών που βρισκόντουσαν διάσπαρτες στην περιοχή. Η εταιρεία εξαγοράστηκε από την εταιρεία των μεταλλουργίων Λαυρίου, ελληνική εταιρεία, που ίδρυσε ο Ανδρέας Συγκρός το 1873 μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να λυθεί η διαμάχη του ελληνικού κράτους με την γαλλοϊταλική εταιρεία, ένα ζήτημα που έμεινε γνωστό ως λαυριωτικά ή λαυριωτικό ζήτημα. Τα επόμενα χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή κυρίως η ελληνική εταιρεία και η γαλλική εταιρεία μεταλλίων Λαυρίου, με σκοπό την εξόρυξη μολύβδου, μαγνησίου, καδμίου, ψευδαργύρου και άργυρου. Η γαλλική εταιρεία μεταλλίων Λαυρίου, που αποτελεί και την μακροβιότερη μεταλλευτική μεταλλουργική βιομηχανία της Ελλάδος, λειτουργήσε μέχρι το 1992. Η ανάπτυξη της περιοχής μετά το 1864 ήταν ραγδαία και άρχισε σταδιακά να εκίζεται η νέα πόλη του Λαυρίου. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων εργατών προσελκύστηκε στην περιοχή όχι μόνο από τα Μεσόγεια, αλλά και από τις Κυκλάδες, τη Μήλο και τη Σαντορίνη, την Κρήτη, τη Λακωνία, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, αλλά και πολλών ξένων εργατών από την Καρθαγένη της Ισπανίας και τη Μάλτα. Ο πληθυσμός της πόλης του Λαυρίου ξεπέρασε τους 10.000 κατοίκους στις αρχές του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με την απογραφή του 1907, η πόλη είχε 10.000 κατοίκους. Αρχικά, το Λαύριο ονομαζόταν Εργαστήρια. Η ονομασία αυτή συναντάται ήδη από την αρχαιότητα και ανήκε διοικητικά στο Δήμο Λαυρίου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1835, έδρα του οποίου ήταν η Κερατέα. Το
Το 1890 το Λαύριο, αναφερόμενο ακόμα ως εργαστήρια, ορίστηκε έδρα του νεοσύστατου Δήμου Σουνιέων, ο οποίος μετονομάστηκε ένα χρόνο αργότερα σε Δήμο Λαυριωτικής, ο οποίος συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι σήμερα. Μάλιστα, με βάση τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας από το πρόγραμμα Καλλικράτης, από το 2011 ο Δήμος Λαυριωτικής ενώθηκε με το Δήμο Κερατέας και την κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, τη γνωστή ως Καμάριζα. Η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής είχε σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες για την περιοχή τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων για το περιβάλλον, επήλθε μια μαζική περιβαλλοντική καταστροφή, της οποίας τα αποτελέσματα και οι συνέπειες είναι ορατές ακόμα και σήμερα.

ολόκληρη η ιστορία του Λαυρίου, όπως βλέπουμε φίλες και φίλοι, είναι γραμμένη γύρω από τον ορυκτό του Πλούτο. Και στις μέρες μας ακόμη, περπατώντας το σε πολλά σημεία, είναι φανερά κατάλοιπα των εποχών αυτών που η εξόρυξη άνθιζε. Όμως και πάνω σε αυτό ζει και κινείται το σύγχρονο Λαύριο, το οποίο, έχοντας βιώσει μια μεγάλη περίοδο ανεργίας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό προορισμό για αναψυχή. Η πόλη του Λαυρίου, κτισμένη εξ ολοκλήρου από την αρχή όπως μάθαμε το 1865, με βάση άρτιο ρημοτομικό σχέδιο, κοσμείται με μεγάλες πλατείες, άλση, ελεύθερους χώρους και πλήθος σημαντικών νεοκλασικών κτηρίων. Χαρακτηριστικό είναι το πλήθος των Φινίκων που κοσμεί τις λεωφόρους, τις πλατείες και προπάντων το φημισμένο άλσος του Κυπριανού, γνωστό στους γηγενείς ως περιβολάκια και τώρα ως φινικόδασος. Αξιοθέατα πολλά, αρκετά νεοκλασικά κτίρια όπως τα γραφεία της πρώτης μεταλλευτικής εταιρείας στο λιμάνι που σήμερα στεγάζουν το Δημαρχείο, το κτίριο του Συλλόγου των Φιλομούσων, το σημερινό πολιτιστικό κέντρο, το κτίριο του παλαιού πρώτου δημοτικού σχολείου, το κτίριο της Ευτέρπης που στέγαζε την ομώνυμη φιλαρμονική, η ψαραγορά καθώς και πολλά άλλα ιδιωτικά κτίρια. Επίσης, το κτίριο του παλαιού Δημαρχείου. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο νεοκλασικό που έχει και αυτό, όπως και αρκετά ακόμα κτίσματα της πόλης, μεγάλη ιστορία. Ήταν το παλιό ξενοδοχείο «Η Αγγλία», το οποίο το 1894 μετατράπηκε σε δημαρχείο, ρόλο τον οποίο κράτησε για 93 ολόκληρα χρόνια μέχρι το 1987. Ένας από τους σημαίνοντες επισκέπτες του που στάθηκε στο μπαλκόνι του την περίοδο του Μεσοπολέμου προκειμένου να απευθυνθεί στους πολίτες του Λαυρίου ήταν και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις μέρες μας στεγάζονται το ΚΕΠ και το Ιστορικό Αρχείο. Και βέβαια να αναφέρουμε τον παλιό σταθμό, κατάλοιπο από μια εποχή ακμής, τότε που ως εδώ την Εσχατιά της Αττικής έφτανε το λεγόμενο θηρίο, το τρένο που ξεκινούσε από το κέντρο της Αθήνας και περνώντας από τα χωριά των Μεσογείων κατέληγε εδώ για την εξυπηρέτηση κυρίως των εργαζομένων. Εγκαταλείφθηκε όμως και αυτός στα τέλη της δεκαετίας του 50 από το ΚΤΕΛ.

Αξιόλογα ακόμη είναι και τα αναστηλωμένα ιστορικά βιομηχανικά κτίρια που σήμερα στεγάζουν κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως το μηχανουργείο και το χυτήριο της Εταιρείας των Μεταλλουργείων Λαβρίου και φυσικά το τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαβρίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της άλλοτε κρατεάς Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλίων Λαβρίου. Το Λαβρίο είναι περήφανο και για τα μουσεία του, αφού κοσμείται με το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαβρίου, το Ορυκτολογικό Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας, ακριβώς δίπλα στο Φρέαρ Σερπιέρι. Και βέβαια, το μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαβρίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1894 από την Εταιρεία Μελετών Λαβριωτικής. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Λαβρίου, δίπλα στο Γενικό Λύκειο της πόλης και στεγάζεται στο μόνο σωζόμενο κτίριο του μεγάλου ατμήλατου μεταλλοπλησίου στην Όρια, ενός βιομηχανικού επιτεύγματος του 19ου αιώνα που κατασκευάστηκε από την ελληνική εταιρεία. Το μέγα ατμήλατο μεταλλοπλήσιο ήταν μοναδικό στη Νότια Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, γι' αυτό άξιζε μια επίσκεψη στο Λαβρίο μόνο για να θαυμάσει κανείς το επίτευγμα του ανθρώπου στη βιομηχανία. Όταν σταμάτησε η λειτουργία της ελληνικής εταιρείας, το κτίριο στεγάστηκε από το 1936 έως το 1957 η ανώνυμη κεραμική εταιρεία Λαβρίου. Το 1970 κατεδαφίστηκε για να κτιστούν τα κτίρια που στογάζουν το γυμνάσιο και το λύκειο. Το Ορυκτολογικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1986 και το κτίριο που το στεγάζει έχει και αυτό ενδιαφέρουσα ιστορία, μόνο και μόνο για την παραπάνω αναφορά. Τα ορυκτά τα οποία κτίθονται εδώ θεωρούνται απερίγραπτης ομορφιάς, ορισμένα μάλιστα είναι μοναδικά στον κόσμο και φέρουν το όνομα εκείνων που τα ανακάλυψαν.

πηγαίνουμε τώρα μια βόλτα προς την παραλία, περνώντας πρώτα από την Ψαραγορά. Κατασκευάστηκε το 1985 από την ελληνική εταιρεία για να στεγαστούν οι έμποροι της εποχής. Η αγορά διέθετε πλήρη επάρκεια προϊόντων και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των εταιριών που εκμεταλλεύονταν τα μεταλλεία, καθώς από αυτήν εφοδιάζονταν τρόφιμα τα πλοία που φόρτωναν τα μεταλλεύματα για το μακρινό ταξίδι τους στην Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη ή όπου αλλού. Να σημειώσουμε ότι το Λαύριο ήταν η πρώτη ηλεκτροδοτημένη πόλη της Ελλάδος. Είχε τηλεφωνικές υπηρεσίες, σιδηροδρομική επικοινωνία, ενώ υπήρχαν αρκετά παραρτήματα προξενείων. Όπως βεβαίως ήταν φυσικό, η αγορά αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσεγμένο οικοδόμημα και από αρχιτεκτονική άποψη. Συνεχίζουμε πιο κάτω και φτάνουμε στο Ρολόι, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο. Σήμερα βέβαια έχει τη χρήση καφετέρια, αλλά κατασκευάστηκε όμως γύρω στο 1870 και αποτελούσε την είσοδο της ελληνικής εταιρείας μεταλλουργίων. Ο ρόλος του ρολογιού αναφερόταν στην ακριβή άφιξη και αναχώρηση του προσωπικού, καθώς η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων δεν επέτρεπε την αγορά ατομικού ρολογιού. Φτάνοντας στη Μαρίνα για μία ακόμη φορά, η πρόσφατη ζωντανή ιστορία του Λαυρίου μπερδεύεται με τη σύγχρονη. Από τη μία τα δεκάδες εστιοφόρα και άλλα τουριστικά σκάφη τα οποία αράζουν σχεδόν όλο το χρόνο, χρησιμοποιώντας το Λαύριο είτε ως αφετηρία τους για ταξίδι στο Αιγαίο είτε ως ενδιάμεσο σταθμό, και από την άλλη πριν το λιμάνι κατάλοιπα όπως η γαλλική Σκάλα, η οποία στέκει ακόμα και χρησιμοποιούταν για τη μεταφορά των μεταλλευμάτων σε χώρες της Ευρώπης. Πίσω της υπάρχουν τα ερείπια των αποθηκών της εταιρείας. Η Σκάλα κατασκευάστηκε το 1888 για να διευκολυνθεί η φόρτωση του μεταλλεύματος στα πλοία. Παρόμοιες μισογκρεμισμένες σκάλες υπάρχουν σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής. Και βέβαια η περιήγησή μας θα κλείσει με το προσκύνημά μας στις εκκλησίες του Λαυρίου. Η Μητρόπολη πρώτα απ' όλα, αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή, κτίστηκε περίπου το 1880. Είναι τρίκλητη βασιλική και βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης. Επίσης, ο ναός του Αγίου Ανδρέα, στα δυτικά, ξεκίνησε να κτίζεται το 1865 με την ίδρυση της πόλης και ολοκληρώθηκε το 1910. Η εκκλησία είναι βασιλική με τρούλο και το καμπαναριό της παρουσιάζει ενδιαφέρον σε θέμα ακουστικής. Ακόμα, ο ναός της Ευαγγελίστριας είναι κατασκευή των αρχών του 20ου αιώνα, σταυροειδής με οκταγωνικό τρούλο και βρίσκεται στα βόρεια της πόλης στην ομώνυμη περιοχή. Και τέλος, ο ναός της Αγίας Βαρβάρας ανεγέρθηκε το 1881, είναι καθολικός ναός για να διευκολυνθεί η γαλλική εταιρεία και η καθολική εργαζόμενή της. Ο ναός αυτός βρίσκεται στα βόρεια της πόλης δίπλα στο εργοστάσιο της γαλλικής εταιρείας.

Κλείνοντας αυτό το ταξίδι μας στο Λαύριο Αττικής, δεν μπορούμε παρά να μην σταθούμε και στην παράδοση του τόπου. Μπορεί το Λαύριο να είναι μια σχετικά νέα πόλη που όλη της η ιστορία είναι γραμμένη γύρω από τον ορυκτό της πλούτο, όπως είπαμε, και τα μεταλλεία. Θα ήταν όμως μεγάλη παράληψη αν δεν αναφέραμε ότι στην περιοχή κατοίκησαν και κατοικούν πολλοί Αρβανίτες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα Μεσόγεια τον 14ο αιώνα και οι οποίοι ασφαλώς έφεραν και διέδωσαν και τις δικές τους παραδόσεις και έθιμα που είναι ως τις μέρες μας πολύ ζωντανά. Ένα λοιπόν κλασικό αρβανίτικο τραγούδι θα ακούσουμε σήμερα που μας έρχεται από τα γειτονικά Σπάτα με τον τίτλο «Ρα Καμπάνα η Παπαντής». Στο τραγούδι είναι ο Νίκος Σαραγούδας.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφτήκαμε το Λαύριο Αττικής και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικές πληροφορίες αντλήσαμε από τις ιστοσελίδες wikipedia.org, lavrioguide.gr, ethnos.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε Ελληνοπούλες με ηρωική ψυχή. Στη σημερινή μας εκπομπή, με την βοήθεια της Σωσάνας Νάστου, που είναι μαθηματικός, θα γνωρίσουμε κάποιες Ελληνοπούλες με ανδρεία ψυχή. Αυτές, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, αγωνίστηκαν με γενναιότητα για να κρατήσουν την αγνότητα, την πίστη, την αγάπη προς τον Χριστό. Τελικά το όνομά τους καταχωρήθηκε στην χωρία των νεομαρτύρων. Η ζωή τους, και μάλιστα κατά τον χρόνο του μαρτυρίου των, παρουσιάζει εντυπωσιακά υπερφυσικά σημεία. Ξεκινούμε με μια γενναία Ελληνοπούλα που έζησε τον 18ο αιώνα, την Ακυλίνα.
1: Η Αγία Ακυλίνα, που μαρτύρησε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764, καταγόταν από τα μέρη της Θεσσαλονίκης, από ένα χωριό καλούμενο Ζαγκλιβέρι. Κάποια μέρα συνέβη ο πατέρας της Αγίας να μαλώσει με κάποιο Τούρκο γείτονά του και πάνω στο θυμό του τον χτύπησε και τον σκότωσε. Τότε τον έπιασαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον πήγαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Εκείνος όμως τούρκεψε και έτσι απέφυγε το θάνατο. Τότε η Ακυλίνα ήταν ακόμη μωρό. Καθώς όμως μεγάλωνε, ο πατέρας της πιεζόταν από τους Τούρκους να την κάνει μωαμεθανή. Η μητέρα της όμως, σαν γνήσια χριστιανή που ήταν, φρόντισε ώστε η κόρη της να γαλουχηθεί από πολύ νωρίς στη χριστιανική πίστη. Όταν λοιπόν κάποια μέρα ο πατέρας της φώναξε την Αγία και τη ζήτησε να αλλαξοπιστήσει, εκείνη του απάντησε με γενναιότητα: «Μήπως νομίζεις πως είμαι ολιγόπιστη σαν και σένα, ώστε να αρνηθώ τον ποιητή και πλάστη μου, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε για μας σταυρό και θάνατο? Να μην γίνει ποτέ αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να υπομείνω κάθε βάσανο, ακόμη και θάνατο, για την αγάπη του Χριστού μου». Ο πατέρας της τότε πήγε στους Τούρκους και τους είπε πως δεν κατάφερε να αλλάξει την πίστη της κόρης του και πως την παρέδιδε στα χέρια τους. Πράγματι, οι Τούρκοι έστειλαν ανθρώπους τους να πάρουν τη μάρτυρα και να την οδηγήσουν μπροστά στον Κριτή. Εκεί η Αγία ομολόγησε την πίστη της, με αποτέλεσμα ο Κριτής να θυμώσει τόσο που πρόσταξε να τη δέσουν σε ένα στήλο και να τη μαστιγώσουν. Όμως η Αγία δεν λύγησε και τότε οι Τούρκοι άρχισαν με κολακίες και υποσχέσεις να προσπαθούν να της αλλάξουν την πίστη της. Η μάρτης όμως έμενε σταθερή και τότε ήρθε δεύτερη διαταγή να τη μαστιγώσουν. Και πάλι όμως η Αγία άντεχε με μεγάλη γενναιότητα. Τότε ένας από τους Τούρκους της είπε: «Ή τούρκεψε ή θα συντρίψω τα κόκαλά σου ένα-ένα». Τότε η Αγία του απάντησε: «Και τι ωρέχτηκα από την πίστη σας ώστε να αρνηθώ εγώ το Χριστό μου, ή από ποια θαύματα της πίστης σας να πιστέψω?» Ακούγοντας αυτά τα γενναία λόγια, οι Τούρκοι άρχισαν να ραβδίζουν τη μάρτυρα για τρίτη φορά, τόσο πολύ που όταν σταμάτησαν η Αγία ήταν σχεδόν νεκρή. Τότε την έλυσαν από το στήλο και την έδωσαν σε κάποιο χριστιανό να την πάει στη μητέρα της. Εκεί, μπροστά στη μητέρα της, η Αγία είπε: «Ιδού, κατά τη συμφωνία που είχαμε, φύλαξα την ομολογία της πίστης μου και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Το πάντιμο λείψανο της Αγίας άρχισε να ευωδιάζει, καθώς και όλος ο δρόμος από τον οποίο περνούσαν, πηγαίνοντας να το ενταφιάσουν, ενώ τη νύχτα κατέβηκε φως από τον ουρανό και έλαμπε πάνω στον τάφο της Αγίας Ακυλίνας σαν άστρο λαμπερό».
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Η Αγία Ακυλίνα νίκησε και ανήκει στην χωρία των αμαρτύρων. Τώρα που θα πάμε, σε ποια Αγία?
1: Στην Αγία Κυράννα.
0: Προχωρούμε.
1: Η Αγία Κυράννα, που μαρτύρησε στις 28 Φεβρουαρίου του 1751, καταγόταν από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ όμορφη και σεμνή. Ο μισόκαλος όμως διάβολος τη φθόνησε για την αρετή της και μη μπορώντας να τη μολύνει με αισχρούς λογισμούς και άτοπες πράξεις, βρήκε όργανο της κακίας του έναν αγαρινό γενίτσαρο που μάζευε τα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής. Αυτός ο αγαρινός κυριεύτηκε από σατανικό έρωτα για την Κυράννα και άρχισε να την κολακεύει με διάφορους τρόπους για να πετύχει τον σκοπό του. Της έταζε να της δώσει ό,τι ήθελε, πολύτιμα φορέματα και πολλά άλλα καλά, ενώ τη φοβέριζε πως αν δεν δεχόταν θα τη βασάνιζε, ακόμα και θα τη θανάτωνε. Η Αγία όμως, έχοντας στο νου και στην καρδιά της μόνο το Χριστό, δεν νοιαζόταν καθόλου για όλα όσα της έλεγε. Βλέποντας λοιπόν ο αγαρινός πως δεν κατορθώνει το σκοπό του, συμφώνησε με άλλους γενίτσαρους και άρπαξαν ξαφνικά την κόρη και την πήγαν στον Κρητή της Θεσσαλονίκης, στον οποίο ψευδομαρτύρησαν πως η Αγία υποσχέθηκε να τον παντρευτεί και να αλλάξει την πίστη της. Η μάρτης έστεκε ατάραχη και ο μοναδικός λόγος που είπε στους Τούρκους που τη φοβέριζαν ήταν «Εγώ είμαι χριστιανή και έχω νυμφίο μου τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, στον οποίο προσφέρω ως πρίκα την παρθενία μου και αυτόν επόθησα και ποθώ εκ νεότητός μου και για την αγάπη του είμαι έτοιμη να χύσω και το αίμα μου. Ακούσατε λοιπόν την απόκρισή μου και πλέον άλλο λόγο μην περιμένετε να σας πω». Αφού είπε αυτά, η Αγία σιώπησε και άρχισε να προσεύχεται νοερά να την ενδυναμώσει ο Χριστός ως το τέλος. Βλέποντας η αγαρινή το αμετάθετο της γνώμης της, την έβαλαν στη φυλακή και κάθε φορά πήγαιναν εκεί και τη χτυπούσαν. Άλλος με ξύλο, άλλος με μαχαίρι, άλλος την κλώτσαγε, έως ότου την άφηναν σχεδόν νεκρή. Τις νύχτες δε, ο δεσμοφύλακας την κρεμούσε από τις μασχάλες, παρόλο που είχε αλυσίδες στα χέρια της, και αρπάζοντας ό,τι ξύλο έβρισκε, την έδερνε μέχρι που κουραζόταν και την άφηνε κρεμασμένη.
0: Πολλά βασανιστήρα υπέφερε.
1: Η Αγία όμως είχε τόσο υπομονή, ησυχία και σιωπή που όλοι πίστευαν πως βασανιζόταν κάποια άλλη στη θέση της. Μάλιστα, στη φυλακή υπήρχαν και άλλοι Εβραίοι και Τούρκοι οι οποίοι έλεγχαν το δεσμοφύλακα επειδή τυραννούσε την Αγία τόσο βάναυσα. Εκείνος όμως, όσο τον παρακαλούσαν, τόσο περισσότερο τη βασάνιζε. Οι γενίτσαροι δε πολλές φορές άφηναν τις τιμωρίες και προσπαθούσαν να δώσουν στην Αγία να φάει για να μην πεθάνει. Όμως η μάρτης δεν δεχόταν να φάει τίποτα, όσο και αν την παρακαλούσαν οι άλλοι χριστιανοί που ήταν στη φυλακή. Την 7η μέρα πήγαν πάλι οι γενίτσαροι και άρχισαν να τυραννούν την Αγία. Τότε κάποιος χριστιανός μαζί με κάποιες τουρκάλες φυλακισμένες άρχισαν να φοβερίζουν το δεσμοφύλακα πως θα τον καταδώσουν στον Πασά επειδή άφηνε ανθρώπους απ' έξω να μπαίνουν στη φυλακή και να βασανίζουν κρατουμένους. Πράγματι, ο δεσμοφύλακας φοβήθηκε και δεν επέτρεψε στους αγαρινούς να βασανίσουν την Αγία. Εκείνοι όμως παραπονέθηκαν στον Αλίμπεϊ, ο οποίος με τη σειρά του φώναξε στο δεσμοφύλακα. Τότε ο τελευταίος, γεμάτος θυμό, άρπαξε την Αγία, την κρέμασε και με μία ξύλινη σχίζα άρχισε να τη χτυπά πολύ δυνατά. Ύστερα την άφησε κρεμασμένη και ζήτησε από κάποιο χριστιανό να του κάνει καφέ. Ο χριστιανός εκείνος άρχισε να τον επιπλήττει για την ασπλαχνία που έδειξε, τόσο που τον έκανε να κλάψει. Τότε, την ώρα που η Αγία ήταν ακόμη κρεμασμένη, έλαμψε φως στη φυλακή που κατέβαινε από τη σκεπή σαν αστραπή και περικυκλώνοντας το σώμα της μάρτυρος ξεχύθηκε σε όλη τη φυλακή και τη φώτισε σαν να έμπαινε μέσα όλος ο ήλιος. Ο δεσμοφύλακας τότε άρχισε να τρέμει από το φόβο του και ζήτησε από το χριστιανό εκείνο να ξεκρεμάσει την Αγία, η οποία είχε ήδη πεθάνει. Τότε το φως χάθηκε και μια άρρητη ευωδία ξεχύθηκε στη φυλακή. Ο χριστιανός έλυσε τα χέρια της Αγίας και την επόμενη μέρα την ενταφίασαν έξω από την πόλη, ενώ τα φορέματά της τα μοίρασαν για αγιασμό και σωτηρία των χριστιανών.

0: Και τώρα θα παρουσιάσουμε μια συγκινητική περίπτωση με τη νεομάρτυρα
1: Αγία Ελένη από τη Σινώπη.
0: Μάλιστα.
1: Η Αγία Ελένη καταγόταν από την ωραία Σινώπη, τη Μητρόπολη των Ποντιακών Πόλεων, και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογένειας Μπεκιάρη. Οι γονείς της την ανέθρεψαν με φόβο Θεού και μέσα στην καθαρή ψυχή της εμφύτεψαν τη θερμή αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Ιδιαίτερα στην ανατροφή της επέδρασε ο θείος της, αδελφός του πατέρα της, που δίδασκε τότε στο ελληνικό κρυφό σχολείο της Σινώπης. Στα 15 της χρόνια διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και την αγάπη της στο Χριστό. Μια μέρα η μητέρα της την έστειλε να αγοράσει νήματα για το κέντημα. Στο δρόμο για το κατάστημα υπήρχε το σπίτι του Κούζογλου Πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα που περνούσε η Ελένη, ο Πασάς την είδε από το παράθυρο και τον τράβηξε τόσο η ομορφιά της που διέταξε αμέσως και την έφεραν μπροστά του. Τότε προσπάθησε 2 και 3 φορές να τη μιάνει, αλλά μια αόρατη δύναμη τον απομάκρυνε. Ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη. Ήταν το τείχος της προσευχής. Ο αγαρινός δεν απελπίστηκε και διέταξε τους στρατιώτες του να την κρατήσουν στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της κρατήσεως, η Αγία κατόρθωσε να ξεφύγει από την προσοχή των στρατιωτών και να πάει στους γονείς της, στους οποίους διηγήθηκε τι της συνέβη. Όταν ο Πασάς αντιλήφθηκε την απόδρασή της, έγινε έξω φρενών και άρχισε να απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Κάλεσε τους δημογέροντες και τους ζήτησε να του φέρουν την Ελένη, γιατί διαφορετικά θα επακολουθούσε σφαγή των Ελλήνων της Σινώπης.
0: Φοβερός ήταν αυτός ο Πασάς, φοβερός.
1: Οι δημογέροντες κάλεσαν τον πατέρα της Αγίας και του ζήτησαν να παραδώσει στον Πασά την κόρη του για το καλό του συνόλου. Ο πατέρας της, αφού ενίσχυσε κατάλληλα την κόρη του, την παρέδωσε σαν νέος Αβραάμ στον Πασά. Και πάλι ο Βδελιρός προσπάθησε να τη μιάνει, αλλά πάλι το ίδιο εμπόδιο. Ένα αόρατο τείχος γύρω από την κόρη τον εμπόδιζε, ενώ μία αόρατη δύναμη τον αποθούσε. Η Αγία προσευχόταν θερμά. Έλεγε μυστικά τον εξάψαλμο, τον οποίο γνώριζε απ' έξω, καθώς και άλλες προσευχές. Την επόμενη μέρα πάλι ο Πασάς βρέθηκε μπροστά στο ίδιο εμπόδιο και τότε διέταξε να κλείσουν την Αγία στις φοβερές υγρές φυλακές της Σινώπης. Η καρδιά του Πασά σκλήρενε συνεχώς. Τα μάτια του δεν έβλεπαν το θαύμα. Η ψυχή του δεν συνερχόταν, αλλά αντιθέτως φούντωνε για να μολύνει την Αγία. Έτσι, την επόμενη μέρα της φυλάκησης πήγε στη φυλακή με την ελπίδα να πετύχει τον πονηρό σκοπό του. Αλλά και πάλι ο νυμφίος Χριστός προστάτευσε την νύμφη του. Πάλι το αόρατο τείχος, πάλι η θεία δύναμης τον αποθούσε. Υπερβολικά οργισμένος ο Πασάς διατάζει να τη βασανίσουν και να τη θανατώσουν. Το ιερό και εμπάνσεμπτο λείψανό της το τοποθέτησαν κατόπιν μέσα σε ένα σάκο και το έριξαν στη θάλασσα. Αυτό όμως, αντί να βυθιστεί, επέπλεε, ενώ ουράνιο φως κατέβαινε από τον ουρανό και φώτιζε το ιερό λειψανό της. Οι Τούρκοι τα έχασαν και άρχισαν να φωνάζουν πως η Γιαούρισα καίγεται. Το λείψανο συνέχισε την πορεία του μέχρι που έφτασε στην τοποθεσία Γάη, όπου λόγω του βάθους της θάλασσας τα νερά είναι μαύρα. Εκεί βυθίστηκε. Ύστερα από μερικές μέρες, ένα ελληνικό πλοίο είχε αγκυροβολήσει κοντά στην τοποθεσία Γάη. Το τρίτο βράδυ, ο φύλακας του πλοίου παρατήρησε ότι από τον πυθμένα εξέρχονταν φως. Νόμισε ότι στον πυθμένα της θάλασσας υπήρχε μεγάλος θησαυρός από χρυσό. Ειδοποίησε τον πλοίαρχο και με δίτες ανέλκυσαν το θησαυρό. Αλλά αντί φθαρτού θησαυρού από χρυσό, βρήκαν σπουδαιότερο θησαυρό, το σάκο με το τίμιο λείψανο της Αγίας Ελένης. Άνοιξαν το σάκο και βρήκαν την τίμια κεφαλή της Αγίας αποκομμένη από το υπόλοιπο σώμα, στη κορφή ένα καρφί μπηγμένο και μία τρύπα από καρφί. Οι άνομοι, αφού είχαν βασανίσει την Αγία, έμπηξαν δύο καρφιά στο κεφάλι της και την αποκεφάλισαν.
0: Πω, τρομερό βασανιστήριο αυτό, τρομερό.
1: Ο πλοίαρχος, επειδή φοβήθηκε τους αγαρινούς, επιβίβασε το τίμιο σώμα της Αγίας σε παραπλέον πλοίο που έφευγε με Έλληνες στη Ρωσία και τη τίμια κάρα της τη μετέφερε κρυφά στο ναό της Παναγίας στη Σινώπη. Στον τόπο που βυθίστηκε μέσα στη θάλασσα βγήκε σαν πίδακας γλυκό νερό, αγίασμα, και από τότε η περιοχή εκεί ονομάστηκε Αγιάσματα. Η Αγία της Κάρα έκανε πολλά θαύματα στη Σινώπη. Ιδιαίτερα, όταν υπέφεραν από πονοκεφάλους, καλούσαν τον ιερέα, ο οποίος έφερνε την Αγία Κάρα, έψαλε παράκληση και αγιασμό και θεραπεύονταν ο πονοκέφαλος. Ο πρόεδρος Χρήστος Καφαρόπουλος, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφερε την τίμια κάρα της Αγίας και την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκης. Εκεί παραμένει μέχρι σήμερα, ευωδιάζει και θαυματουργεί, ενώ η μνήμη της εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου.

Πολύ συγκινητικά ήταν όλα αυτά που μας διηγήθηκε η Σωσάνα. Στην περίπτωση της Αγίας Ακυλίνας είδαμε και ένα εξαίσου υπερφυσικό σημείο. Στον τάφο της σκήθηκε ουράνιο φως και φαντάζομαι διάφοροι Τούρκοι και αλόπιστοι που το έβλεπαν πόσο θα τιμούσαν τη χριστιανική πίστη, θα απορούσαν. Επίσης στην περίπτωση της Αγίας Κυράνας είδαμε εκεί που ήταν κρεμασμένη να πέφτει πάλι φως από τον ουρανό και το φως αυτό να σκορπίζεται σε όλη τη φυλακή σαν να μπήκε ένας ήλιος μέσα στη φυλακή και συγχρόνως να ακολουθεί μετά και υπέροχη ευωδία. Και η συγκινητική περίπτωση με την Ελένη που είχε τη σωματική ωραιότητα και την ψυχική, η Αγία Ελένη από τη Σινώπη, που κάθε φορά που κινδύνευε η αγνότητά της, μία αόρατη δύναμη αποθούσε τον Πασά και την προστάτευε. Και το καταπληκτικό που δεν το βλέπουμε πολλές φορές στους βίους των Αγίων, στο βυθό που έπεσε το λείψανό της στο μαρτυρικό, ανέβλησε από τον βυθό αγίασμα. Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές της Αγίας Ακυλίνας, της Αγίας Κυράνας και της Αγίας Ελένης από τη Σινώπη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Απόστολων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Άρα λοιπόν είπαμε ποιος είναι αυτός που ψεύδεται κατά διάνοια και ποιος είναι αυτός που ψεύδεται με λόγια. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και ποιος είναι αυτός που ψεύδεται και με αυτή την ίδια τη ζωή του. Εκείνος που ψεύδεται με την ίδια τη ζωή του είναι αυτός που ενώ είναι άσωτος προσποιείται ότι έχει εγκράτεια ή είναι πλεονέκτης και μιλάει για ελεημοσύνη και επαινεί τη συμπάθεια ή είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη και τη θαυμάζει όχι βέβαια γιατί θέλει να επενέσει την αρετή. Γιατί αν το έλεγε με αυτό το σκοπό, πρώτα-πρώτα θα ομολογούσε με ταπείνωση την ασθένειά του λέγοντας «αλίμονο σε μένα τον άθλιο γιατί δεν έχω κάνει τίποτα καλό στη ζωή μου». Και αφού πρώτα θα ομολογούσε την αδυναμία του, τότε θα έπρεπε να θαύμαζε και να επενούσε την αρετή. Αλλά εγκομιάζει την αρετή χωρίς να έχει κύριο σκοπό να αποφύγει να σκανδαλίσει τους άλλους. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έλεγε: «Εγώ βέβαια είμαι άθλιος και εμπαθής. Γιατί να σκανδαλίσω και άλλον, γιατί να βλάψω και άλλη ψυχή και να φορτωθώ και άλλο βάρος». Με αυτό το λογισμό, και αν ακόμα αμάρτανε, θα είχε πλησιάσει κάπως το καλό. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ταπεινώσεως να εξευτελίζουμε τον εαυτό μας και χαρακτηριστικό συμπάθειας να φροντίζουμε τον πλησίον. Αλλά αυτός δεν θαυμάζει για τους λόγους που ανέφερα την αρετή, αλλά καταπιάνεται και μιλάει για αυτήν και τη θαυμάζει ή για να σκεπάσει την ασχήμια του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δήθεν και αυτός έχει κάποια σχέση με αυτήν ή πολλές φορές για να κάνει κακό και να παραπλανήσει τον αδελφό του. Γιατί καμιά κακία, καμιά αίρεση, ούτε και αυτός ο ίδιος ο διάβολος δεν μπορεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο παρά μόνο αν του παρουσιαστεί σαν αρετή, όπως λέει ο Απόστολος, ο ίδιος ο διάβολος μεταμορφώνεται σε φωτεινό άγγελο. Δεν είναι λοιπόν παράξενο αν και οι υπηρέτες του μεταμορφώνονται σε υπηρέτες κάθε αρετής. Έτσι ακριβώς και ο ψεύτης. Είτε γιατί ντρέπεται και φοβάται να μην ταπεινωθεί, είτε όπως είπα γιατί θέλει να παρασύρει και να ξεγελάσει κάποιον, μιλάει για τις αρετές και τις πενεύει και τις θαυμάζει σαν να είναι δικές του και να τις έχει ζήσει. Αυτός είναι εκείνος που ψεύδεται με ολόκληρη τη ζωή του. Αυτός δεν είναι άνθρωπος απλός, αλλά δίπλο πρόσωπος. Άλλος είναι μέσα του και διαφορετικός φαίνεται. Διπλή είναι και εντελώς αξιοπεριφρόνητη ολόκληρη η ζωή του. Να λοιπόν, είπαμε και για το ψέμα ότι προέρχεται από τον διάβολο. Μιλήσαμε και για την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι ο Θεός. Ας αποφύγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, το ψέμα για να γλιτώσουμε από τη μερίδα του πονηρού και ας αγωνιστούμε να αποκτήσουμε την αλήθεια για να ενωθούμε με αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Θεός να μας κάνει άξιους της αλήθειας Του. Δέκατη διδασκαλία. Για το ότι πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας. Αδελφοί μου, ας μεριμνήσουμε με άγρυπνη φροντίδα για τις ψυχές μας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτό το χρόνο αν τον χάσουμε? Πραγματικά θα έρθει η ώρα που θα αναζητούμε αυτές τις ημέρες και δεν θα τις βρίσκουμε. Ο Αββάς Αρσένιος έλεγε πάντοτε στον εαυτόν του: «Αρσένιε, για ποιο λόγο άφησες τον κόσμο?» Εμείς όμως ζούμε με τόση αμέλεια που ούτε ξέρουμε γιατί αφήσαμε τον κόσμο, ούτε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που θελήσαμε. Γι' αυτό όχι μόνο δεν προκόβουμε, αλλά και πάντοτε είμαστε γεμάτοι θλίψη. Και αυτό μας συμβαίνει επειδή δεν παρακολουθούμε άγρυπνα την καρδιά μας. Πραγματικά, αν θέλαμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στενοχωριόμαστε και δεν θα κουραζόμαστε για πολύ. Γιατί και αν ακόμα στην αρχή βιάζει κανείς τον εαυτόν του, όμως με τον αγώνα σιγά σιγά προοδεύει και στη συνέχεια τα κάνει όλα ξεκούραστα, γιατί ο Θεός βλέπει ότι πιέζει τον εαυτό του και το βοηθάει. Και εμείς λοιπόν, ας βιάσουμε τους εαυτούς μας, ας βάλουμε αρχή, ας επιθυμήσουμε με όλη μας την ψυχή το καλό. Γιατί και αν ακόμα δεν βρισκόμαστε στην τελειότητα, όμως και μόνο το να θέλουμε είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Γιατί από τη θέληση προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα και από τον αγώνα βοηθιόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές. Γι' αυτό και ένας από τους πατέρες έλεγε: «Δώσε αίμα και πάρε πνεύμα». Αυτό σημαίνει το αγωνί σου και η αρετή θα ταυτιστεί με το είναι σου. Όταν σπούδαζα στον κόσμο, στην αρχή κουραζόμουν πάρα πολύ και όταν ερχόταν η ώρα να πιάσω βιβλίο στα χέρια μου, ένιωθα σαν να πήγαινα να πιάσω άγριο θηρίο. Καθώς όμως επέμεινα, βιάζοντας τον εαυτό μου, βοήθησε ο Θεός και τόσο πολύ συνήθισα τη μελέτη, ώστε να μην καταλαβαίνω τι έτρωγα και τι έπινα ή πώς κοιμόμουν από την πολλή ευχαρίστηση που ένιωθα από την ανάγνωση. Και ποτέ δεν με τράβηξε η επιθυμία να πάω να φάω με έναν από τους φίλους μου, αλλά ούτε καν τους συναντούσα όταν είχα διάβασμα, παρόλο ότι ήμουν κοινωνικός και αγαπούσα τους φίλους μου.
Μόλις λοιπόν μας κόλλαγε ο δάσκαλος και λουζόμουν, γιατί συνήθιζα να πλένομαι κάθε μέρα επειδή στέγνωνα από το διάβασμα, γύριζα στο σπίτι μου μην ξέροντας ούτε τι θα φάω. Γιατί δεν μπορούσα να απασχοληθώ ούτε με το να παραγγείλω το φαγητό που θα έτρωγα, αλλά είχα κάποιον έμπιστο άνθρωπο και μου ετοίμαζε ό,τι εκείνος ήθελε. Έτρωγα λοιπόν ό,τι έβρισκα μαγειρεμένο από αυτόν, έχοντας και το βιβλίο δίπλα μου ακουμπισμένο στο κρεβάτι και κάπου-κάπου έριχνα μια ματιά. Και όταν κοιμόμουν, το είχα πάλι δίπλα μου ακουμπισμένο στο κάθισμά μου και μόλις με έπαιρνε λίγο ο ύπνος, αμέσως πεταγόμουν να διαβάσω. Πάλι το βράδυ, μόλις γύριζα γύρω από τον Εσπερινό, άναβα το λιχνάρι και έμενα διαβάζοντας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και ζούσα έτσι γιατί δεν ένιωθα τίποτα πιο γλυκό από την ευχαρίστηση που μου έδινε η μελέτη. Όταν λοιπόν ήρθα στο μοναστήρι, έλεγα στον εαυτό μου: αν για την κοσμική σοφία είχα τόσο πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή. Και έπαιρνα πολύ δύναμη από αυτό το λογισμό. Παρόμοια, αν θέλει κανείς να αποκτήσει αρετή, δεν πρέπει να αδιαφορεί ούτε να αφήνει το νου του να σκορπάει. Γιατί όπως ακριβώς κάποιος που θέλει να μάθει αρχιτεκτονική δεν έχει το νου του σε άλλη τέχνη, έτσι και αυτοί που θέλουν να μάθουν την πνευματική τέχνη δεν πρέπει να έχουν το νου τους σε κανένα άλλο πράγμα, αλλά νύχτα μέρα να σκέπτονται για αυτοί πώς θα μπορέσουν να την αποκτήσουν. Όσοι όμως δεν καταπιάνονται με αυτό το έργο με τέτοια διάθεση, όχι μόνο δεν προκόβουν, αλλά και τσακίζονται γυροφέρνοντας έτσι άσκοπα. Γιατί αν καθένας μας δεν αγωνιστεί με ανίστακτη φροντίδα και προσοχή, πολύ εύκολα θα ξεστρατήσει από το σωστό δρόμο που οδηγεί στις αρετές. Γιατί οι αρετές βρίσκονται στο μέσον. Είναι η βασιλική οδός για την οποία είπε εκείνος ο Άγιος Γέροντας: να βαδίζετε τη βασιλική οδό και να ξέρετε πόσα μίλια έχετε διανύσει. Οι αρετές λοιπόν, όπως είπα, βρίσκονται ανάμεσα στις υπερβολές και στις ελλείψεις. Γι' αυτό έχει γραφτεί: μην ξεφεύγεις στα δεξιά ούτε στα αριστερά, αλλά να βαδίζεις στη βασιλική οδό. Και ο Άγιος Βασίλειος λέει: ευθύς στην καρδιά είναι εκείνος που ο λογισμός του δεν ρέπει σε υπερβολή ή σε έλλειψη, αλλά εκείνος που σκοπεύει το μέσον, δηλαδή την αρετή. Να τι εννοώ. Αυτή η ίδια η κακία δεν είναι τίποτα, δεν έχει ούτε ουσία ούτε υπόσταση. Αλίμονο και αν δεν ήταν έτσι. Αλλά να τι συμβαίνει. Η ψυχή, με το να ξεφύγει από τη βασιλική οδό της αρετής, αποκτάει εμπάθεια και τελεσιουργεί το κακό. Στη συνέχεια λοιπόν τιμωρείται από αυτό το ίδιο το κακό, γιατί χάνει την ανάπαυση που έβρισκε ζώντας φυσικά μέσα στην αρετή. Όπως ακριβώς ας υποθέσουμε το ξύλο. Δεν έχει βέβαια μέσα του σκουλίκι, αλλά σαπίζει λίγο και από αυτό το σάπισμα γεννιέται το σκουλίκι. Και στη συνέχεια αυτό το ίδιο το σκουλίκι τρώει ολόκληρο το ξύλο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο χαλκός. Ο ίδιος γεννάει τη σκουριά και αυτός πάλι καταστρέφεται από τη σκουριά. Και το ρούχο βγάζει από μόνο του το σκόρο και αυτός ο ίδιος ο σκόρος το καταστρέφει. Έτσι και η ίδια η ψυχή κάνει το κακό εις βάρος της, χωρίς αυτό να έχει προηγουμένως καμιά ουσία και υπόσταση, και στη συνέχεια η ίδια η ψυχή τιμωρείται από αυτό το κακό. Και καλά είπε ο Άγιος Γρηγόριος: η φωτιά βέβαια γεννιέται από τα ξύλα και καίει τα ξύλα, όπως ακριβώς τους κακούς η κακία, που γεννιέται από τους κακούς και καταστρέφει τους κακούς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα αρρωστημένα σώματα. Όταν κανείς δεν προσέξει και δεν φροντίσει τον εαυτόν του στα θέματα της υγείας, προκύπτει στον οργανισμό ή πλεονασμός ή έλλειψη, και από αυτό ο άνθρωπος χάνει την υγεία του. Ώστε πριν από αυτό δεν υπήρχε καμιά αρρώστια ούτε τίποτε άλλο συνέβαινε. Και πάλι αφού γιατρευτεί το σώμα, δεν υπάρχει πουθενά η αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και η κακία είναι αρρώστια της ψυχής. Γιατί με αυτήν η ψυχή χάνει τη φυσική κατάσταση της υγείας της, που δεν είναι άλλη παρά η αρετή. Γι' αυτό είπαμε ότι οι αρετές βρίσκονται στη μέση. Παραδείγματος χάρη η ανδρεία βρίσκεται μεταξύ της δειλίας και της τρασίτητας. Η ταπεινοφροσύνη βρίσκεται μεταξύ της υπερηφάνειας και της ανθρωπαρέσκειας. Παρόμοια, ο σεβασμός βρίσκεται μεταξύ της ντροπής και της ανέδειας. Έτσι, με την ίδια αναλογία και όλες οι άλλες αρετές. Αν λοιπόν βρεθεί άνθρωπος που αξιώθηκε να αποκτήσει αυτές τις αρετές, αυτός βρίσκεται έντιμος στα μάτια του Θεού. Και ενώ φαίνεται πάντοτε ότι τρώει και πίνει και κοιμάται, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα όμως είναι ιδιαίτερα έντιμος ενώπιον του Θεού για τις αρετές που έχει. Αν όμως δεν παρακολουθεί κανείς με άγρυπνο μάτι τον εαυτόν του και δεν τον προφυλάσει, εύκολα ξεστρατίζει ή στα δεξιά ή στα αριστερά,
Δηλαδή, ή στην υπερβολή ή στην έλλειψη και γεννάει την αρρώστια που είναι η κακία. Αυτή λοιπόν είναι η βασιλική οδός που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Τα δε μίλια είναι οι διάφορες καταστάσεις που πρέπει να μετράει κανείς πάντοτε για να βλέπει πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο έφτασε, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Να τι εννοώ. Εμείς μοιάζουμε με ανθρώπους που έχουν σκοπό να περπατήσουν μέχρι τους Αγίους Τόπους. Και αφού βγήκαν από μια πόλη, μερικοί περπάτησαν 5 μίλια και σταμάτησαν. Άλλοι περπάτησαν 10 και άλλοι έφτασαν.

0: οικονομική δυσοδία. Άλλοι κατορθώνουν μια μικρή πρόοδο στο καλό και πάλι τη χάνουν. Υπάρχουν δε και άλλοι που χάνουν περισσότερα από ό,τι κέρδισαν. Άλλοι κατόρθωσαν να αποκτήσουν μεν τις αρετές, είχαν όμως υπερηφάνεια και εξευτέλιζαν τους αδελφούς τους και παρέμειναν έξω από την πόλη και δεν μπήκαν μέσα. Και έτσι ούτε και αυτοί πέτυχαν τον σκοπό τους. Γιατί κι αν ακόμα έφτασαν την πύλη της πόλεως, παρέμειναν όμως έξω, ώστε και αυτοί ξέπεσαν από τον σκοπό τους. Καθένας μας λοιπόν ας μάθει πού βρίσκεται. Αν δηλαδή βγήκε από την πόλη του, παρέμεινε όμως έξω από την πύλη στα σκουπίδια της πόλεως. Αν προχώρησε λίγο ή πολύ, αν έφτασε στο μισό του δρόμου, αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζει πίσω 2, αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζει πίσω 5, αν περπάτησε μέχρι την πόλη και μπήκε στην Ιερουσαλήμ, αν στη μεν πόλη έφτασε όμως δεν μπόρεσε να μπει μέσα, ο καθένας μας ας μάθει την κατάστασή του, που ακριβώς βρίσκεται.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και με ευλάβεια πολύ και σήμερα, 12 του μηνός Οκτωβρίου, να σκέψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει. Θεία ανάσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό ως Υιός, Θεοφόρε παμάκαρε πίκτητε και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Επίκτητος είναι ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο το 12ο αιώνα. Όταν αυτοί αποβιβάστηκαν στην Πάφο, σκόρπισαν σε όλο το νησί και ο καθένας διάλεξε ένα μέρος που του άρεσε για να ασκητέψει. Ο Άγιος Επίκτητος πήγε στην περιοχή της Κερίνιας, κοντά στο σημερινό Καζάφανι. Στην αρχή έμενε σε ένα έρημο μέρος και αργότερα βρήκε μια σπηλιά όπου και εγκαταστάθηκε. Όλη μέρα προσευχόταν και η ζωή του ήταν μια συνεχής άσκηση. Αποτέλεσμα αυτής της ασκήσεως ήταν να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και ταπεινοφροσύνης. Στόχος του Αγίου ήταν να γίνει όπως τον θέλει ο Κύριος, ενάρετος, τέλειος, Άγιος. Έσες Θεούν ημείς, τέλειοι όσπερ και ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Η Θεία Χάρη σκέπασε πλούσια τον Άγιο Επίκτητο, με αποτέλεσμα να θαυματουργεί προς το καλό των ανθρώπων και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Έτσι με το παράδειγμα και το κήρυγμά του έσωσε πολλούς ανθρώπους και τους οδήγησε στο δρόμο του Θεού. Σε λίγο καιρό γύρω από τη σπηλιά που ζούσε ο Άγιος Επίκτητος σχηματίστηκε ένας ολόκληρος συνοικισμός. Κοντά του οι δυστυχισμένοι έβρισκαν την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι την παρηγοριά. Όταν έφτασε ο καιρός, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Πλήθος λαού μαζεύτηκε από όλα τα μέρη για να αποχαιρετήσει τον Άγιο. Το σπήλαιο

που τον φιλοξένησε έγινε ο τάφος του και αργότερα οι πιστοί έκτισαν ένα ναό στο όνομά του. Οι κάτοικοι του συνοικισμού, για να τιμήσουν τον Άγιό τους, βάπτισαν με το όνομά του τον συνοικισμό που έμεναν. Ο Άγιος Επίκτητος δεν έπαψε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά τον θάνατό του. Πολλοί που τον παρακάλεσαν με πίστη βρήκαν τη σωτηρία τους. Ένας από αυτούς ήταν κάποιος τυφλός νέος που ζούσε στην Πάφο. Αυτός παρακαλούσε το Θεό μέρα και νύχτα να τον κάνει καλά. Κάποια μέρα είδε στον ύπνο του τον Άγιο Επίκτητο που του είπε να πάει στο σπήλαιο που έμενε και να πλύνει το πρόσωπο με το αγίασμά του. Αφού ο Άγιος του εξήγησε πού είναι το σπήλαιο, χάθηκε. Ο νέος την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τους γονείς του για την Κερίνια. Όταν έφτασε εκεί έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος και αφού ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα ξαναβρήκε το φως του. Άλλο θαύμα του Αγίου είναι η θεραπεία ενός παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Όσο κι αν προσπάθησαν οι γονείς του δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά. Με τη βοήθεια όμως του Αγίου Επικτήτου θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο. Πολλά θαύματα έγιναν από τον Άγιο και συνεχίζουν να γίνονται σε όσους επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του. Η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και θαυματουργού Επικτήτου σήμερα 12 Οκτωβρίου.

θείαν άσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστός Υιος, Θεοφόρε παμάκαρε πήκτητε, και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

επάνω στο ηλιτάριο που ο Άγιος κρατά στην εικονιζόμενη εδώ μορφή του, διαβάζουμε τα εξής: Ιησού μνήμη φωτίζει τον νουν και εκδιώκει τους δαίμονας.

σήμερα ακόμα 12 του Οκτώβρη, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλίτε, θείοι μάρτυρες, συν Ταράχο, Πρόβος τε και Ανδρόνικος, ήλεν ξανάπασαν τον τυράννων αθεότητα, τη πίστη γενναίος εναθλίσαντες. Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη, άμα συν Ταράχο το σοφό, ο Πρόβος τε και Ανδρόνικος, χαίροντες ήχθησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθεΐαν, όθεν ημείς οι εκ πόθου τιμώντες τη μνήμην αυτών, ενύμνησαν ευφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύττωμεν, εθαυμάστος εγαροκύριος ως φωστήρας εν κόσμο, τη πίστη γενναίος εναθλίσαντας.

η λάστη δημή σωτήρ, πολέγαρε ανομία μου και εκβήθου των κακών ανάγαγε δέομε, προσέγαρε βόησα και επάκουσον μου ο Θεός της σωτηρίας μου.

της Αγίας Τριάδος την κρατεάνω πλησάμενη πίστην, νεανικός, ανδρώνικος, πρόβοστε και ο πάνσοφος τάραχος, της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προς θείαν αγάπην συνέδισαν. Όθεν τα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς συνεφραίνονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εν πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

0: Ξύφη, Τάραχος, Ανδρόνικος και Πρόβος ήραν τον Νίκην γης προβάντες Ταράχου. Ο Τάραχος, ο Ανδρόνικος και ο Πρόβος αποκεφαλιστέντες δια του Ξύφους αναδείχτηκαν νικητές και αφήνοντας τον Τάραχο της γης υψώθηκαν στους ουρανούς. 12 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τάραχος, Πρόβος και Ανδρόνικος έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ηγεμόνα Φλαβιανού. Ο Τάραχος ήταν ο Ρωμαίος στρατιωτικός στο επάγγελμα και τότε που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού ήταν αρκετά προχωρημένος στην ηλικία. Ο Πρόβος καταγόταν από τη Σίδη της Παφιλίας, ο δε Ανδρόνικος καταγόταν από την Έφεσο της Ιωνίας. Ο Τάραχος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια, τον χτύπησαν με πέτρες τον αυχένα, του κατέκαυσαν τα χέρια, τον κρέμασε σε ένα ξύλο και τον βασάνισαν με τον πνιγυρό καπνό που έβγαινε από τη φωτιά την οποία άναψαν από κάτω. Του έριξαν ξύδι μέσα στη μύτη, τον κατατρύπησαν και τον έκαψαν στο στήθος με πειρακτωμένα σουβλιά, του έκοψαν τα αυτιά με ξηράφι, του έγδαραν το κεφάλι, τον έριξαν για τροφή σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Τελικά του κατακομμάτιασαν το σώμα με μαχαίρες και έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Τάραχος ετελειώθη και εκοσμήθη από τον Κύριό μας με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο γενναίος Πρόβος υπέστη φοβερά και φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Τον έδιραν ανηλαιός με ομά νεύρα βοδιού, του κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και του κατέκαυσαν με πειρακτωμένα περόνια τις πλευρές και τα οπίσθια, ενώ με άλλα περόνια του τρύπησαν τις κνήμες πέρα ως πέρα. Τελικά οι δήμοι τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Πρόβος παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Αλλά και ο θείος Ανδρόνικος υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν γι' αυτόν οι δήμοι σε ένα ξύλο και με αιχμηρά σίδερα του χάραξαν τις κνήμες και του κατατρύπησαν τις πλευρές. Εν συνεχεία δε οι ανάλγητοι αυτοί δήμοι του έτριψαν με αλάτιν όλες του τις πληγές που ήταν ανεπούλωτες και αιμορραγούσαν. Ακολούθως του απέκοψαν τη γλώσσα και τα χείλη. Τελικά τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Ανδρόνικος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ισχυρός το διώκτη αντιταχθείς τάραχε και την συντριβήν του προσώπου φέρων στερότατα μήλα συνέθλασας των νοουμένων λεόντων αριστεύς γενόμενος σθένη του πνεύματος. Μεγαλόφρον η γνώμη του σεκισμού σύνεγκας νότου και γαστρός μάρτης πρόβε διατηνόμενος και συμφλεγόμενος της οβελίσκης τα στέρνα και το θεολόγον σου στόμα τυπτώμενος. Ιερίων καθάπεραν αρτήθης έφερες πόνους δρυμητά των μαστίγων μάρτης Ανδρόνικε πυρός κατάφλεξην εκρίζωσιν των οδόντων και της θεολόγου σου γλώσσης αφαίρεσιν. Τρυφεγγείς αστέρες, τες νοήτες λάμψες συνάπασαν εν δόξη την κτήσιν καταφωτίζεται, σκότος διώκοντες της πολυθέου απάτης. Αθλοφόροι μάρτυρες, θεοειδέστατη.
1: Η 12η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ισχύν την άμαχον περιζωσάμενη κατεπαλέσατε εχθρόντας φάλαγγας και δοξάσατε Χριστόν αθλήσεως της αγώσιν πρόβε Παναίδη με ο προβάς προς τα Κρήτωνα ενδόξε Ανδρώνικε, εκκλησίας εκ νίκημα και τάραχε πιστώνη γαλήνη, ο τρισαυγής μαρτύρων δήμος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Η Αγία Μάρτυς Αναστασία έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δακίου και Βαλεριανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και μόναζε με άλλες παρθένες σε κάποιο μοναστήρι. Η Αγία Αναστασία λοιπόν διαβλήθηκε στον ηγεμόνα ως χριστιανή και παρέστην ενώπιον του δεμένη με σιδερένιες χειροπέδες. Εκείνος πρόσταξε και υπέβαλαν αμέσως την Αγία σε βασανιστήρια και πρώτα την κτύπησαν και την κατέκαυσαν με φωτιά, ρίχνοντας απάνω της πίσα λάδι και θιάφι. Κατόπιν την κρέμασαν από ένα ξύλο και της έκοψαν τους μαστούς. Ακολούθως της ξερίζωσαν τα νύχια, κατόπιν της έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Εν συνεχεία της ξερίζωσαν τα δόντια και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία και καλλίνικος μάρτης Αναστασία ετελειώθη και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Καλλινίκου μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Οδηγηθήσα η Αγία στον Λυσία, τον ηγεμόνα των Αναζάρβων της Μικράς Ασίας, υποβλήθηκε αμέσως με την προσταγή του σε βασανιστήρια. Αφού την έδιραν ανελαίητα με ομάβμου βούνευρα, κατόπιν της κατέκαυσαν τα πόδια με πυρακτωμένα σίδερα. Έπειτα χτυπώντας τη μεράβδους, τη συνέτριψαν και τη εξάρθρωσαν τους αρμούς των μελών του σώματος. Ακολούθως την έκλεισαν στη φυλακή. Όντας δε φυλακισμένη, η Αγία Δομνίνα παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και έλαβε η καλλίνικος μάρτης τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Μαλ Φεθά, η οποία μαρτύρησε αφού την θανάτωσαν με το ξευμένα βέλη. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ανθίας μαρτύρησε μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ιουβεντίνου και Μαξίμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει ιδιαίτερο εγκόμιος στους δυο αυτούς μάρτυρες. Έζησαν επί Ιουλιανού του Παραβάτου. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται σε ένα συμπόσιο στρατιωτών, ίσως διότι και αυτοί να ήταν στρατιώτες, και κατά τη συζήτηση οι Άγιοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τα κακά που ο βασιλιάς διέπρατεν εναντίον των χριστιανών. Αυτό όμως το κάρφωσε κάποιος το βασιλιά Ιουλιανό τον Παραβάτη, με αποτέλεσμα αυτός να δημεύσει την περιουσία των δυο Αγίων και να τους κλείσει στη φυλακή. Επειδή όμως η φυλακή είχε γίνει εκκλησία από τις συχνές και ομαδικές επισκέψεις των χριστιανών για να ακούσουν τα λόγια των δυο Αγίων και να διδαχθούν, ο Ιουλιανός έδωσε διαταγή και τη νύχτα κρυφά στρατιώτες πήγαν και τους αποκεφάλισαν. Τα σώματά τους τα πήραν οι χριστιανοί και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιάσονος, επισκόπου Δαμασκού, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ανδρομάχου και Διοδόρου, μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Σιμεών, του νέου θεολόγου. Θεία ανέλαμψην Σιμεών Πάτερης δεξάμενος, εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμεναν, και πάντα σπίθων ζητήν ή να πόλεσαν χάριν πνεύματος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Η μνήμη κανονικά του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου εορτάζεται την 12η Μαρτίου, μετατίθεται όμως σήμερα, στη σημερινή μέρα, διότι την 12η Μαρτίου συμπίπτει με τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

0: Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος ήταν από την Παφλαγονία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση. Τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη με την κηδεμονία ισχυρού θείου του στην αυλή. Με την επιμονή του θείου του μπήκε και αυτό στην αυλή. Όταν όμως πέθανε, ο θείος του άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του στουδίου. Δεν το δέχθηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αργότερα όμως τον δέχτηκαν. Εκεί μαθήδευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του Σιμεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και στην πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν τον Σιμεών στη μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου πήρε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλει τους μοναστικούς κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παρετήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομιδία Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σιμεών και η περιπέτεια αυτή του κόστισε 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για τη θεολογική του δυνότητα ονομάστηκε Νέος Θεολόγος.
1: Τη 12η του μηνός Οκτωβρίου του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Θείαν έλαμψιν Σιμεών Πατέρης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθη λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμενα και πάντα σπίθον ζητήνην απόλεσαν. Χάρη πνεύματος αυτόν εκτενός οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.
0: Η μνήμη σήμερα τέλος του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοήτη. Γεννήθηκε στην Αρσινόη που βρίσκεται κοντά στην Πάφο της Μελάνδρας της Κύπρου, από γονείς ευσεβείς και ευπόρους, τον Μιχαήλ και την Άννα. Είχε δε αδελφό τον Όσιο Αρκάδιο, τον μετέπειτα επίσκοπο Αρσινόης, που εορτάζεται στις 29 Αυγούστου. Αν και ο αδελφός του πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, αυτός έμεινε κοντά στους γονείς του, βόσκοντας πρόβατα και διαπρέποντας την αρετή και την ευσέβεια. Παντρεύτηκε με κάποια κοπέλα από το χωριό Φιλούσες, την οποία έπεισε να περάσουν τη ζωή τους με παρθενία σαν αδέλφια. Πράγματι, έτσι ασκητικά και οσιακά αφού έζησε, κάνοντας πολλές ελεημοσύνες, απεβίωσε ειρηνικά. Τον έθαμψε στη Σπηλιάνο που πήγαινε και ασκήτευε. Ο τόπος εκείνος έγινε αιτία δια του Αγίου πολλών θαυμάτων.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

περίεργο. Το καράβι είχε αναχωρήσει στις 6:30, μισή ώρα νωρίτερα. Και τώρα, σαν κεραυνό δέχθηκε ο Ιωάννης την πληροφορία αυτή. Πόνεσε πολύ και ο πόνος έγινε δάκρυα. Κάθισε σε μια γωνιά και έκλαιγε. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να παρηγορηθεί? Ήταν πειρασμός το περιστατικό? Μπορεί, δεν αποκλείεται. Ο διάβολος λυσάει στις περιπτώσεις που ένας νέος ή μία νέα αρχίζουν την πορεία τους για τη μοναχική πολιτεία. Ίσως όμως ήταν και μια δοκιμασία για τον Ιωάννη. Ό,τι και να ήταν, ο Ιωάννης πόνεσε πολύ. Δοκίμασε μεγάλη ψυχική οδύνη. Αλλά ο Θεός δεν τον άφησε στην οδύνη. Αντίθετα, αυτή η ψυχική οδύνη έγινε αιτία να επέμβει ο Θεός δυναμικά στη νέα, ωραία και θεοφιλή πορεία της ζωής του. Και το θαύμα έγινε. Εκεί που ο Ιωάννης καθόταν και έκλαιγε, μια κυρία τον πλησιάζει και τον ρωτά ευγενικά τι του συνέβαινε. Ο Ιωάννης με συντομία της διηγήθηκε το περιστατικό. Τότε εκείνη τρέχει στο λιμεναρχείο, βρίσκει το λιμενάρχη και τον παρακαλεί να διαθέσει με δική της δαπάνη το ταχύπλοο σκάφος που διέθετε το λιμεναρχείο για να προλάβει το ρωσικό καράβι στο Πέλαγος και να μεταφέρει σε αυτό τον συμπαθητικό και ευγενέστατο νέο, όπως τον χαρακτήρισε με τη σύντομη κουβέντα που είχε μαζί του.

έτσι και έγινε. Ο λιμενάρχης διέθεσε το ταχύπλοο σκάφος όπου επιβιβάστηκε ο Ιωάννης και το οποίο άρχισε να τρέχει πάνω στα νερά ώσπου πλεύρισε το καράβι. Ο καπετάνιος ανέκοψε τον πλού και έριξε σκάλα με την οποία ο τελευταίος πια επιβάτης ανέβηκε στο πλοίο. Επιτέλους ηρέμησε από την ταραχή που του προκάλεσε η πρωινή περιπέτεια. Εκεί βρήκε τον πατέρα Ευγένιο και τον κύριο Μυρσιάδη και η χαρά τώρα ήταν έκθυλη στο πρόσωπό του. Νέος ο Ιωάννης, 19 χρόνων, άφηνε για πάντα τους δικούς του, το γνωστό του περιβάλλον και τον κόσμο και έπαιρνε οριστικά το δρόμο για τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης. Στη σκέψη του τώρα πια γύριζε όλη η ζωή του Χριστού έτσι όπως τη γνώριζε, από τη Βηθλεέμ μέχρι το Γολγοθά και το όρος των Ελαιών, από που αναλήφθηκε στον ουρανό. Βηθλεέμ, η γενέθλια πολύχνη του Ιησού, η πόλη της Ιουδαίας, η οποία στο παρελθόν ανέδειξε το μεγάλο προφήτη και βασιλιά της Ιουδαίας, το Δαβίδ. Εκεί θα έφερνε τα βήματά του ο Ιωάννης για να προσκυνήσει με όλη του την ευλάβεια και αγάπη. Εκεί όπου οι απλοϊκοί ποιμένες, ύστερα από την υπόδειξη των αγγέλων, τη νύχτα των Χριστουγέννων, ήλθαν σπεύσαντες και ανέβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος, κείμενον εν τη Φάτνη. Εκεί όπου σήμερα, πάνω από τη Φάτνη δεσπόζει η βασιλική του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστινιανού, ο μέγας και επιβλητικός ναός της γεννήσεως του Χριστού. Εκεί θα πήγαινε και ο απλός και ταπεινός μας προσκυνητής για να εναποθέσει στο σωτήρα του κόσμου και δικό του σωτήρα τη ζωή του όλη. Ναζαρέτ, το άσημο και περιφρονημένο από τους ανθρώπους χωριό, αλλά ευλογημένο από το Θεό. Αυτό το οποίο ο αρχάγγελος Γαβριήλ είπε προς την Παρθένο Μαριάν: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν». Καπερναούμ, η έδρα, η ιδία πόλης, από όπου επί 3 χρόνια ο Ιησούς ασκούσε συστηματικά το ιεραποστολικό του έργο, διδάσκων και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

Σταβόρ, το όρος πάνω στο οποίο ο Κύριος έδειξε στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, το μεγαλείο της ουράνιας δόξας του. Μιας δόξας που έκανε τον Απόστολο Πέτρο να πει εκείνο το «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη, αυτή η οποία δεν θέλησε να αποδεχθεί το μήνυμα του Θεού, που επανειλημμένα της μετέφερε ο Ιησούς, ώστε εκείνος να εκφράσει τη λύπη του για αυτήν λέγοντας «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα, επισυναγαγήν τα τέκνα σου, ον τρόπον επισυνάγει όρνης τα νοσία αυτής, υπό τας πτέρυγας, και ούκ η θελήσατε». Αυτή η θεοκτόνος πόλη της Ιουδαίας, Βιθανία. Το συμπαθητικό προάστιο της Ιερουσαλήμ, στο οποίο πολλές φορές φιλοξενήθηκε ο Ιησούς από τους προσφυλείς του Λάζαρο, Μάρθα και Μαρία στο σπίτι τους. Συμπαθής πολύχνη η Βιθανία πάντα, ιδιαίτερα στις μέρες που ο Κύριος αντιμετώπιζε άμεσα την εχθρότητα των Φαρισαίων και τον κίνδυνο της σύλληψής του. Εκείνες τις ημέρες στη Βιθανία έβρισκε ανάπαυση. Εκεί, στο σπίτι του φίλου του Λαζάρου, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Και το γεγονός αυτό το υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο στίχο του «Και κατά λοιπόν αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βιθανίαν και ευλίσθη εκεί και εγκατέλειψε αυτούς». Ποιους αυτούς? Τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Και βγήκε έξω από την πόλη Ιερουσαλήμ, εκεί, στη Βιθανία, και εκεί διανυκτέρευσε, στον φίλο του Λάζαρο. Οι δε μαθητές του σε άλλες οικογένειες πιστών ανθρώπων της γραφικής αυτής πολύχνης της Βιθανίας. Πού να φανταζόταν ο ευλαβής Ιωάννης μας την ώρα που έφερε στο μυαλό του την κόμη αυτή της Ιουδαϊκής γης, πως ύστερα από χρόνια η πρόνοια του Θεού θα τον όριζε με το Πατριαρχείο ισόβιο ηγούμενο της εκεί γυναικείας μοναστικής αδελφότητος.

αλλά τελειωμόδεν είχαν οι σκέψεις του για όλα τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης. Το ένα διαδεχόταν το άλλο, έτσι όπως τα γνώριζε από τα βιβλία και τους πατέρες, με κορυφαία προσκυνήματα το φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας, με όλα τα επιμέρους μέσα και έξω από το Ναό της Αναστάσεως, επιπρόσθετα ιερά προσκυνήματα. Αλλά και εκείνα που βρίσκονταν μακριά από την Αγία Πόλη, την Αγία Λαύρα του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, τις ιερές μονές Αβά Γερασίμου, Τιμίου Προδρόμου, Χοντζεβά, Προφήτου Ελισέου στην Ιεριχώ, Σαρανταρίου Όρους με τον Ιορδάνη Ποταμό, το Όρος των Μακαρισμών, την Τιβεριάδα, το Φρέαρ του Ιακώβ και άλλα. Όλες οι ευλαβείς αυτές σκέψεις του Ιωάννη γλύκαιναν την ψυχή του και έκαναν το ταξίδι του ευχάριστο και ωφέλιμο. Κι ας ήταν τότε μακρινό το ταξίδι από τον Πειραιά στη Γιάφα, την παλιά Ιώπη, το αρχαιότερο και το κυριότερο αυτό λιμάνι της Παλαιστίνης. Την ωραία αυτή παραθαλάσσια πόλη της Παλαιστίνης, από την οποία απέπλευσε ο προφήτης Ιωνάς για τους Θαρσείς της Ισπανίας, παρακούοντας τη Θεία Εντολή να κηρύξει στους Νινεβίτες. Την πόλη στην οποία ο Απόστολος Πέτρος μετέπειτα ανέστησε την πλήρη αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπίη, τα Βυθά. Εκεί όπου ακούστηκε η προσταγή του Αποστόλου, τα Βυθά ανάστηθη. Νέος όπως ήταν ο Ιωάννης, μετακινιόταν συχνά από τη θέση του. Πότε πήγαινε στην πρίμνη του πλοίου για να παρατηρεί τα ίχνη που άφηνε πάνω στη θάλασσα το πλοίο, καθώς έπλεε προς τον προορισμό του, και πότε στην πλώρη, τον μπροστινό μέρος του πλοίου. Στην πρίμνη αναλογιζόταν το σύντομο αυτής της ζωής. Έτσι είναι η ζωή μας, όπως διαγράφεται με τον πλού του πλοίου στη θάλασσα. Για να θυμηθούμε το σχετικό στίχο του Αποστόλου Ιακώβου, «Ατμής γαρέστε η ζωή ημών, η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη». Ναι, αυτή είναι η ζωή όλων μας εδώ στη γη. Σαν το λεπτό αχνό που φαίνεται για λίγο και ύστερα διαλύεται και αφανίζεται, για να έλθουμε στην εικόνα του πλοίου. Αυτή είναι η ζωή μας. Σαν τα ίχνη που αφήνει το πλοίο στο πέλαγος και σε λίγο τα ίχνη αυτά με τον αφρό διαλύονται και αφανίζονται. Τόσο σύντομοι.

0: Στην πλώρη πήγαινε για να ανιχνεύσει στον ορίζοντα την Ιώπη. Απήχε όμως πολύ ακόμα. Ωστόσο εκείνος καθυλώθηκε εκεί, στο μπροστινό μέρος του πλοίου. Και καθώς αυτό πλησίαζε όλο και περισσότερο την πρώτη αυτή πόλη της Αγίας Γης, άρχισε να προφέρει άλλοτε ενδόμηχα και άλλοτε ψιθυριστά τους αναβαθμούς. Αναβαθμούς που θερμαίνουν την ψυχή και μεγαλώνουν τον πόθο και τη λαχτάρα για την Ιερουσαλήμ. Οι ίδιοι αναβαθμοί γλυκαίνουν και την ψυχή του συμπαθητικού Ιωάννη μας. Γιατί σε λίγο θα ανέβαινε κι αυτός, όπως κάποτε οι εξόριστοι Ισραηλίτες, στην Αγία Πόλη, στον περίφημο τότε ναό του Σολομώντα. Παραθέτουμε μερικούς για να εκτιμήσουν τον πόθο και τη λαχτάρα που φλόγιζε την αγνή ψυχή του προσκυνητή της Αγίας Γης, τον μικρασιάτη Ιωάννη Μάκου. Εφράνθην επί της ηρικόσημη, εις οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Σκέρτησε από χαρά και εφροσύνη η καρδιά μου όταν μου είπαν πως θα πορευθούμε τώρα στο ναό του Κυρίου. Προσέ ήρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Σε σένα, Κύριε, ο οποίος κατοικεί στον ουρανό, έχω υψωμένα τα μάτια μου. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Η βοήθειά μας και η σωτηρία μας οφείλεται στον Κύριο, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Υπεπιθώτες επί Κύριον, ως όρος Σιών. Ούς αλευθίσετε εις τον αιώνα, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όσοι στήριξαν την ελπίδα και την πεποίθησή τους στον Κύριο, μοιάζουν προς το ακλόνητο όρος Σιών. Γιατί όπως αυτό, έτσι και ο κάθε κάτοικος της Ιερουσαλήμ που πιστεύει στο Θεό, δεν θα κλονιστεί ποτέ. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξ Σιών. Και είδεις τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ήθε να σε ευλογήσει ο Κύριος από την Αγία Σιών και να δεις και να απολαύσεις τα αγαθά της Ιερουσαλήμ όλες τις μέρες της ζωής σου. Είσαι ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο ου έστησαν υπόδες αυτού. Τώρα θα εισέλθουμε στην Ιερουσαλήμ, στα σκηνώματα του Θεού. Θα προσκυνήσουμε στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια του. Αυτούς τους αναβαθμούς, αλλά και άλλους, έλεγε και ξαναέλεγε ο Σμυρναίος προσκυνητής τις ατέλειωτες ώρες που το πλοίο διέσχιζε τη θάλασσα με τη μικρή ταχύτητα που τότε ανέπτυσαν τα καράβια. Πέρασαν νύχτες και μέρες μέσα στο πέλαγος, ώσπου το ρωσικό καράβι να προσεγγίσει το τότε μεγάλο λιμάνι της Γιάφας στην Παλαιστίνη. Αυγουστιάτικες ημέρες και νύχτες. Την ημέρα με το μοναδικό ολοφώτινο αστέρι, τον ήλιο, και τη νύχτα με τη σελήνη και τα χίλια δυο μικρά αστέρια που έκαναν το θαλάσσιο ταξίδι θαυμάσιο. Και με θερμές προσευχές, στις οποίες ανέφερε και το σχετικό στίχο του προφητάνακτα. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Πευλαβής μας Ιωάννης, με τη σκέψη του στα μεγαλεία του Θεού, που και την ημέρα, αλλά περισσότερο τη νύχτα, με τη σελήνη και όλα τα άστρα και το φως, παρουσιάζουν όλη τη μεγαλοπρέπεια και τη σοφία του Θεού, βρισκόταν στο δικό του κόσμο, μέσα στη γλυκιά παρουσία του Θεού.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», το Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Υπάρχουν δυσνόητα χωρία στην Αγία Γραφή, τα οποία διαστρεβλώνουν οι αιρετικοί, με αποτέλεσμα να οδηγούν τους πιστούς στην απώλεια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει εδώ να αναφέρουμε την ερμηνεία που δίνει η Εκκλησία στα χωρία αυτά. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Παροιμίες, κεφάλαιο 8, στίχος 22. Το χωρίο μας λέγει πως με τη σάρκωση της σοφίας, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, ανοίχθηκε για τα έργα του Θεού, δηλαδή για τους ανθρώπους και για ολόκληρη τη δημιουργία, νέα οδός σωτηρίας. Το έκτισέ με δεν αναφέρεται συνεπώς στην προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Θεού, αλλά στη σάρκωσή του, και αντιδιαστέλλεται από το γεννάμε, δηλαδή προς την προαιώνια γέννηση του Υιού. Και άλλα χωρία της Γραφής έχουν παρόμοια σημασία. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός επίησεν και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησού, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Πράξεις Β 36. Το επίησε αναφέρεται πάλι στους λόγους του σωτηριώδους θείου σχεδίου, όχι στην άναρχο γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία τούτων των Κύριων. Ο Θεός προσέφερε σε Αυτόν την εξουσία και τη δεσποτεία επί πάντων, γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός δεν την είχε, ήταν μικρότερος και από τους αγγέλους. Δεύτερο χωρίο. Ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Το μίζων μπορεί να σημαίνει διαφορά στη δύναμη, στη σοφία, στο αξίωμα, στον όγκο, στο χρόνο, στην ουσία, αλλά και στην αιτία. Ο πατήρ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στη δύναμη ή στη σοφία, γιατί ο Υιός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δεν μπορεί πάλι να είναι μεγαλύτερος στο αξίωμα ή στην τιμή, γιατί τοποθετείται στα δεξιά του Θεού. Το δεξιόν δεν εκλαμβάνεται σωματικά, σαν ο Θεός να έχει δεξιά και αριστερά, ούτε σημαίνει χαμηλότερο τόπο, αλλά σχέση ισότητας. Το να υποστηρίξει βέβαια κανείς πως ο πατήρ είναι μεγαλύτερος από

τον ιό στον όγκο, τούτο γίνεται αστείο. Αλλά ούτε και στο χρόνο ο πατήρ είναι μεγαλύτερος, γιατί δια του ιού δημιουργήθηκαν οι αιώνες και ο ιός υπήρχε εν αρχή. Ήταν δηλαδή άναρχος και προαιώνιος. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως το μείζον δεν αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο θείων υποστάσεων, αλλά μεταξύ του πατρός και της ανθρώπινης φύσης του Υιού. Αλλά όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τούτο θα ήταν μεν αληθινό, όμως όχι σπουδαίο, διότι τι το θαυμαστόν εάν ο Θεός είναι ανώτερος του ανθρώπου. Το μείζον, κηρύττει η Εκκλησία, δεν είναι μόνο του στη Γραφή. Εκεί βρίσκουμε και το «εν εσμέν», πράγμα για το οποίο οι Ιουδαίοι επιχείρησαν να λιθοβολήσουν το Χριστό, επειδή ορθά το εξέλαβαν πως σημαίνει ισότητα προς τον Πατέρα. Πώς λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα, διότι είναι αδύνατον το αυτό πράγμα να είναι μεγαλύτερο ενός άλλου και ταυτοχρόνως ίσον. Ή μήπως γίνεται φανερόν ότι το μεν μείζον αναφέρεται εις το ότι είναι αίτιος, το δε ίσως εις την φύσιν. Εγώ παραδέχομαι και τούτο δια την πολύ μου καλοπιστίαν. Το μείζον αναφέρεται στην υπεροχή ως προς την τάξη, όχι ως προς την ουσία. Βασίζεται στο γεγονός ότι ο πατήρ με την προαιώνια γέννηση του Υιού μεταδίδει σε αυτόν την κοινή θεία ουσία. Διαφορετικά, αν πούμε πως υπάρχει διαφορά ουσίας, τότε αρνούμεθα στον Πατέρα την ίδια την πατρότητα, αφού ο φερόμενος πλέον ως Υιός δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφεια. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι ο πατήρ είναι αρχική αιτία και μεγαλύτερος από τον Υιό, ας εννοήσουμε ότι είναι κατά την αιτία. Και όπως δεν λέγουμε ότι είναι από άλλη ουσία η φωτιά και από άλλη το φως, κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι από άλλη ουσία είναι ο πατήρ και από άλλη ουσία είναι ο Υιός, αλλά ότι είναι από μία και την ίδια ουσία.

άλλο πάλι χωρίο. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Είναι πρωτότοκος με την έννοια του κτίστου και συγχρόνως του ανεδημιουργού της κτήσεως, επειδή δι' αυτού δημιουργήθησαν τα πάντα και αυτός είναι κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, δι' να γίνει αυτός ο πρώτος σε όλα, διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού και δι' αυτού να συμφιλιώσει μετά του εαυτού του τα πάντα. Τώρα ο Θεός με το σάρκινο σώμα του Χριστού σας συμφιλίωσε, λέει ο Παύλος, δια του θανάτου του, δια να σας παρουσιάσει ενώπιόν του Αγίους. Εάν το πρωτότοκος το αναφέρουμε στη Θεία Φύση του Χριστού, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του υψίστου, του δημιουργού ολοκλήρου της κτήσεως. Με αυτή την έννοια ο Υιός είναι η αρχή, δηλαδή η αιτία και η πηγή της κτήσης του Θεού. Εάν το πρωτότοκος το αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση του, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του αναδημιουργού, του ανακαινιστού ολόκληρης της δημιουργίας. Γι' αυτό και ονομάζεται απαρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Με τη σάρκωσή του, το θάνατο και την Ανάσταση, συνεφιλίωσε μετά του εαυτού του τα πάντα και άνοιξε το δρόμο για την υιοθεσία. Τέταρτο χωρίο. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών. Η φράση των μόνων αληθινών θεών δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού, αλλά την αντιπαραθέτει στους ανύπαρκτους και ονομαζόμενους θεούς. Γι' αυτό και συνεχίζει «και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Εξάλλου η φράση «αληθινός Θεός» αναφέρεται εις όλην την θεότητα και επομένως στον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και ο προφήτης λέγει για τον Υιό του Θεού «ούτως ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αληθινός Θεός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, όχι μόνο ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη, μιλώντας για τον Υιό, υπογραμμίζει «αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ταύτα λέγει ο Αμήν. Ο Υιός λοιπόν ως προς τη φύση δεν είναι άλλος Θεός, αλλά εν μετά του Πατρός. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται με το κοινό τριαδικό όνομα Κύριος και Θεός. Το ότι η λέξη «μόνος» δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού αποδεικνύεται και από το παράλληλο χωρίο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 8 στίχοι 5 και 6, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν τον ουρανό είτε επί της γης, αλ εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα. Και εδώ το εις αντιδιαστέλλεται προς τους λεγόμενους θεούς και δεν αποκλείει τον Υιό, που είναι ο αληθινός Θεός. Εάν το εις λεγόταν κατά αντιδιαστολή προς τον Υιό, τότε και ο Πατήρ δεν θα ήταν Κύριος, αφού το χωρίο μας λέγει πως υπάρχει μόνο εις Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Άλλο χωρίο. Ουδείς γινώσκει ουδέ ο Υιός. Και με αυτό το χωρίο
πιστοποιείται η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Χριστός. Δεν ήταν φαινομενικά άνθρωπος, αλλά πραγματικά. Όλα τα δικά μας τα έκανε δικά του, ώστε να μας απαλλάξει από τη φθορά. Αν λοιπόν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από τη Θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια, αλλά χάρις στην υποστατική ένωση με τον Θεό Λόγο, η ανθρώπινη φύση ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε. Θα ήταν όμως μεγάλη αφέλεια να πούμε πως ο Υιός με τη Θεία φύση του δεν γνώριζε με ακρίβεια το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, την ημέρα εκείνη ή την ώρα. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος, εκείνος που δημιούργησε και τους αιώνες, που είναι η σοφία του Θεού και γνωρίζει τα πάντα και μάλιστα τον ίδιο τον Πατέρα, αυτός στον οποίον ανήκουν πάντα όσα έχει ο Πατήρ, πώς μπορούσε να μην γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του? Η Αγία Γραφή, μιλώντας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, υπογραμμίζει πως η ημέρα εκείνη είναι γνωστή στον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ ο ερχόμενος Κύριος είναι ο Υιός. Πράγματι, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα και τα πάντα. Αυτός είναι ο ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφητικός λόγος βρίσκεται μέσα σε κάλυμα, αποτελεί σκιά της αποκάλυψης εν Χριστώ. Όμως η Καινή Διαθήκη σκορπίζει πλούσιο φως και ερμηνεύει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αυθεντικά και θεόπνευστα. Αναφέρουμε μερικά από τα βασικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που προσκιάζουν το μέγα μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Πρώτο χωρίο. Εγώ ημί ο Ων. Έξοδος, γάμα κεφάλαιο, 14 στίχος. Η Εκκλησία, ο αλάθητος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, κηρύττει. Ο πάλε το μαεσί συλλαλή σας, επί του όρου Σινά διασυμβόλων, ο εγώ ημι λέγον ον, σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς, επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνη αναλαβών ουσία. Είναι ο ύμνος από τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Στον ύμνον αυτό η Εκκλησία ταυτίζει τον Χριστό με τον Κύριο, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Μωυσή. Ο Μέγας Βασίλειος υπογραμμίζει ακόμη πως στον Μωυσή φανερώθηκε εδώ Άγγελος Κυρίου. Στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Εγώ είμαι ο Θεός του Πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ» και κατόπιν «Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσή λέγον «Εγώ είμαι ο Ων». Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και Άγγελος και Θεός? Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για αυτόν που ονομάστηκε Μεγάλης Βουλής Άγγελος, διότι μολονότι κατόπιν έγινε ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, εν τούτης και προηγουμένως δεν θεωρεί υποτιμητική την ονομασία του Αγγέλου. Αλλά δεν είναι η μοναδική φορά που ο Θεός ονομάζεται Άγγελος. «Και είπε μη ο Άγγελος του Θεού, εγώ είμαι ο Θεός, ο οποίος σου φανερώθηκε στον τόπον όπου έχρισες διεμέ στήλην». Εάν τώρα προστρέξουμε στη σχετική διήγηση της Αγίας Γραφής, θα δούμε πως εκεί δεν αναφέρεται κάποιος άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος βεβαιώνει τον Ιακώβ. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Εις καθένα λοιπόν είναι φανερόν ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και άγγελος και Θεός, δηλούται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν εις τους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Όμως το να ταυτίσει κανείς το πρόσωπο του Υιού του Θεού με άγγελο μαρτυρεί επιπολαιότητα. Άλλο χωρίο. «Κύριε Θεέ», Ψαλμός Ξι Ήτα, στίχος 18. Ο Απόστολος Πέτρος υπογραμμίζει πως στους προφήτες μιλούσε το εν αυτής πνεύμα Χριστού και μαρτυρούσε τα μελλοντικά παθήματα και τη δόξα του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές στα χωρία αυτά και αποκαλύπτει το χριστολογικό τους χαρακτήρα. Έτσι πληροφορούμεθα πως τα ονόματα Κύριος, Ιαχβέ και Θεός είναι ονόματα κοινά για τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά και για το Άγιο Πνεύμα. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το ψαλμικό «Ανέβεις εις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος λύνει αυτό το δύσκολο πρόβλημα και υπογραμμίζει πως ο Γιαχ Ελοχήμ, ο Κύριος και Θεός,
είναι ο Χριστός. Ο καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών. Εφεσίους, Δέλτα κεφάλαιο, στίχος 10. Παρόμοια χωρία που φανερώνουν πως τα ονόματα αυτά ανήκουν και στον Υιό είναι πολυάριθμα στην Παλαιά Διαθήκη. «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, μένει στον αιώνα του αιώνος. Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικίαν. Δια τούτο ο Θεός σου, ο Θεέ, έχρισέσαι με έλεον αγαλιάσεως». Και ένα άλλο χωρίο: «Καταρχάς, σύ Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου, εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Όλοι θα φθαρούν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους στυλίξεις και θα αλλαγούν». Ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και άκουσε της φωνής Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ισαΐας τα είπε αυτά όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού, δηλαδή περί του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο όραμα και λέγει ότι δια του Ισαΐου ελάλησεν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι αποδεικνύεται πως το όνομα Κύριος, Ιαχβέ, είναι όνομα κοινό και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέμε σε έναν ύμνο από τον κανόνα της Υπαπαντής: «Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώα εγώ, πρόγαρ είδον σωματούμενον Θεόν, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα». Από αυτά αποδεικνύεται πως ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, αν και όχι φανερά, διακηρύχθηκε ο Υιός ως Θεός και Κύριος.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

του Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Για τους Αγίους. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, τους δε δοξάζοντας με δοξάσω, λέει ο Κύριος. Ο Θεός δοξάζεται εν της Αγίης αυτού και οι Άγιοι δοξάζονται από τον Θεό. Η δόξα που δίνει ο Θεός στους Αγίους είναι τόσο μεγάλη, που αν έβλεπαν οι άνθρωποι τον Άγιο όπως είναι, από την ευλάβεια και το φόβο θα έπεφταν κατά γης. Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τη δόξα της ουράνιας οπτασίας. Μη θαυμάζετε γι' αυτό. Ο Κύριος τόσο αγάπησε το πλάσμα του, ώστε έδωσε το Άγιο Πνεύμα με αυθονία στον άνθρωπο και με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος έγινε όμοιος προς τον Θεό. Γιατί λοιπόν τόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο? Γιατί είναι η αυτοαγάπη και η αγάπη αυτή γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει ο άνθρωπος τον Κύριο, τον Δημιουργό του. Και το Άγιο Πνεύμα γεμίζει με τη χάρη του όλον τον άνθρωπο και την ψυχή και το νου και το σώμα. Ο Κύριος έδωσε στους Αγίους τη χάρη του και εκείνοι τον αγάπησαν και προσκολήθηκαν ολοκληρωτικά σε αυτόν, γιατί η γλυκύτητα της αγάπης του Θεού υπερνικά την αγάπη για τον κόσμο και το κάλος του. Και αν έτσι γίνεται στη γη, τότε στον ουρανό οι Άγιοι είναι ακόμη πιο πολύ ενωμένοι με τον Κύριο με την αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι ανίποτα γλυκιά και εκχύνεται από το Άγιο Πνεύμα και όλες οι επουράνιες δυνάμεις στρέφονται με αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη και στους Αγίους το Πνεύμα το Άγιο είναι αγάπη. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ο Κύριος. Με το Άγιο Πνεύμα μεγαλύνεται ο Κύριος στους ουρανούς. Με το Άγιο Πνεύμα οι Άγιοι δοξάζουν τον Θεό και με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος δοξάζει ο Κύριος στους Αγίους και αυτή η δόξα δεν έχει τέλος. Σε πολλούς πως οι Άγιοι είναι μακριά μας, αλλά είναι μακριά από εκείνους που οι ίδιοι απομακρύνθηκαν, ενώ είναι πολύ κοντά σε εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού και έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στους ουρανούς τα πάντα ζουν και κινούνται από το Άγιο Πνεύμα, αλλά και στη γη είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Αυτό ζει στην Εκκλησία μας, αυτό ενεργεί στα μυστήρια, αυτό πνέει στην Αγία Γραφή, αυτό ζει στις ψυχές των πιστών. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους πάντες και γι' αυτό οι Άγιοι είναι κοντά μας. Και όταν προσευχόμαστε σε αυτούς, τότε αυτοί ακούουν τις προσευχές με το Άγιο Πνεύμα και οι ψυχές μας αισθάνονται την πρεσβεία τους για χάρη μας. Τόσο ευτυχισμένοι και μακάριοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που μας χάρισε ο Κύριος ζωή με το Άγιο Πνεύμα και εφραίνονται οι ψυχές μας. Πρέπει όμως να φυλάμε με σύνεση το Άγιο Πνεύμα, γιατί αρκεί και ένας άτοπος λογισμός για να εγκαταλείψει την ψυχή και τότε στερούμαστε την αγάπη του Θεού, εξαφανίζεται η παρησία από την προσευχή, χάνεται και η δυνατή ελπίδα ότι θα λάβουμε αυτό που επιζητούμε. Οι Άγιοι ζουν σε άλλο κόσμο και εκεί θεωρούν με το Άγιο Πνεύμα τη Θεία Δόξα και την ωραιότητα του προσώπου του Κυρίου. Αλλά με το ίδιο Άγιο Πνεύμα βλέπουν και τη ζωή και τα έργα μας. Γνωρίζουν τις θλίψεις μας και ακούουν τις θερμές προσευχές μας. Ζώντας στη γη διδάχτηκαν την αγάπη του Θεού από το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος απέκτησε στη γη την αγάπη, διαβαίνει μαζί της την αιώνια ζωή της Βασιλείας των Ουρανών, όπου η αγάπη αυξάνει ως ότου γίνει τέλεια. Και αν στη γη η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει τον αδελφό, πολύ περισσότερο στους ουρανούς οι Άγιοι δεν μας λησμονούν και δέονται για μας. Ο Κύριος χάρισε το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους και αυτοί μας αγαπούν με το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές των Αγίων γνωρίζουν τον Κύριο και την αγαθοσύνη του για τον άνθρωπο, γι' αυτό και φλέγεται το πνεύμα τους από αγάπη για το λαό. Όσο ζούσαν στη γη δεν μπορούσαν να ακούσουν χωρίς πόνο στην καρδιά να γίνεται λόγος για αμαρτωλό άνθρωπο και έχειναν δάκρυα στην προσευχή τους για αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα τους εξέλεξε για να προσεύχονται για όλο τον κόσμο και τους έδωσε πηγές δακρύων.
το Άγιο Πνεύμα εκχέει στους εκλεκτούς του τόσο μεγάλη αγάπη, ώστε οι ψυχές τους, σαν από κάποια φλόγα, καίγονται από την επιθυμία να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να δουν τη δόξα του Κυρίου. Οι Άγιοι, πνεύματι Αγίο, περιβάλλουν με την αγάπη τους όλο τον κόσμο. Βλέπουν και γνωρίζουν ότι ολιγοψυχούμε από τις θλίψεις, ότι ξεράθηκαν οι καρδιές μας, ότι παρέλυσαν από την ακιδεία οι ψυχές μας και γι' αυτό μεσιτεύουν ακατάπαυστα στο Θεό για μας. Οι Άγιοι χαίρονται για τη μετάνοιά μας και στενοχωρούνται όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το Θεό και εξομοιώνονται έτσι με τα άλογα ζώα. Λυπούνται γιατί οι άνθρωποι ζουν στη γη χωρίς να γνωρίζουν ότι αν αγαπούσαν ο ένας τον άλλο, θα υπήρχε στη γη ελευθερία από την αμαρτία. Και όπου δεν υπάρχει αμαρτία, εκεί υπάρχει χαρά και αγαλίαση που δίνει το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε όπου και αν στραφεί το βλέμμα, όλα είναι αγαπημένα και η ψυχή μπορεί και αναρωτιέται γιατί νιώθω τόσο καλά και δοξολογεί το Θεό.

επικαλείστε με πίστη την Θεοτόκο και τους Αγίους. Αυτοί ακούν τις προσευχές μας και γνωρίζουν και τους διαλογισμούς μας. Και μη θαυμάσετε γι' αυτό. Όλος ο κόσμος των Αγίων ζει εν πνεύματι Αγίου και τίποτε δεν είναι κρυμμένο από το Άγιο Πνεύμα σε όλο τον κόσμο. Εγώ δεν καταλάβαινα πιο πριν πώς μπορούν οι ουρανοπολίτες Άγιοι να βλέπουν τη ζωή μας. Όταν όμως με ήλεγξε η Αγία Θεοτόκος για τις αμαρτίες μου, τότε γνώρισα ότι οι Άγιοι μας βλέπουν εν πνεύματι Αγίου και γνωρίζουν όλη τη ζωή μας. Οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας και έχουν από το Θεό τη δύναμη να μας βοηθούν. Αυτό είναι γνωστό σε όλο το γένος των χριστιανών. Ο πατήρ Ρωμανός, ο γιος του πατρός Δοσιθέου, μου διηγόταν πως όταν ήταν ακόμη πολύ νέος στον κόσμο, έτυχε να διαβεί τον ποταμό Δον σε εποχή χειμώνος. Ξαφνικά ράγισαν οι πάγοι του ποταμού και το άλογο του έπεσε μέσα στην τρύπα που άνοιξε και σε λίγο όλο το έλκυθρο και το άλογο βυθίζονταν στους πάγους. Αυτός μικρό παιδί φώναξε «Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με να σύρω έξω το έλκυθρο» και τραβώντας τα χαλινάρια είδε αμέσως το έλκυθρο και το άλογο έξω από τους πάγους. Και ο πατήρ Ματθαίος που ήταν συγχωριανός μου όταν ήταν παιδί έβοσκε σαν τον προφήτη Δαβίδ τα πρόβατα του πατέρα του. Ο ίδιος είχε ανάστημα όσο ένα πρόβατο. Ο μεγαλύτερος αδελφός του εργαζόταν στην άλλη άκρη του μεγάλου κάμπου. Ξαφνικά βλέπει να ορμούν λύκοι κατά πάνω στον Μίσα, έτσι ονομαζόταν ο πατήρ Ματθαίος ως κοσμικός, και ο μικρός Μίσα κράβγασε «Άγιε Νικόλαε, βοήθαμε». Και μόλις φώναξε, οι λύκοι γύρισαν πίσω και δεν έκαναν κακό ούτε σε αυτόν ούτε στα πρόβατα. Και για πολύ καιρό γελούσαν οι κάτοικοι του χωριού μας και έλεγαν «Ο Μίσα τρόμαξε φοβερά από τους λύκους, αλλά ο Άγιος Νικόλαος τον γλίτωσε». Και όλοι μας γνωρίζουμε πλήθος περιπτώσεων που οι Άγιοι έρχονται αμέσως να βοηθήσουν. Από αυτά είναι λοιπόν φανερό ότι οι προσευχές μας ακούγονται στους ουρανούς. Οι Άγιοι είναι όμοιοι με τον Κύριο, αλλά και όσοι τηρούν τις εντολές του Χριστού γίνονται όμοιοι με Αυτόν. Εκείνοι όμως που ζουν σύμφωνα με τα πάθη τους και δεν μετανοούν γίνονται όμοιοι με τον εχθρό. Νομίζω ότι αν το μυστήριο αυτό αποκαλυπτόταν στους ανθρώπους, τότε θα σταματούσαν να υπηρετούν τον εχθρό, αλλά ο καθένας θα αγωνιζόταν με όλη τη δύναμή του να γνωρίσει τον Κύριο και να γίνει όμοιός του. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι όμοιοι με μας. Πολλοί από αυτούς ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί, αλλά με τη μετάνοια κέρδισαν την ουράνια βασιλεία. Και όλοι όσοι εισέρχονται σε αυτήν έρχονται με τη μετάνοια που μας χάρισε ο ελεήμων Κύριος με τα πάθη του. Όλοι οι Άγιοι ζουν στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί όπου είναι ο Κύριος και η Πανάχραντη Μητέρα του. Εκεί είναι οι Άγιοι Προπάτορες και Πατριάρχες που κράτησαν με ανδρεία και παρέδωσαν στους επόμενους την πίστη τους. Εκεί είναι οι προφήτες που έλαβαν πνεύμα Άγιο και με το λόγο τους καλούσαν το λαό προς το Θεό. Εκείνοι οι Απόστολοι που πέθαναν για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εκεί βρίσκονται οι μάρτυρες που από την αγάπη για τον Χριστό έδωσαν με χαρά τη ζωή τους. Εκεί είναι οι Άγιοι Ιεράρχες, μιμητές του Κυρίου που βάσταξαν τα βάρη των πνευματικών τους προβάτων. Εκεί είναι οι όσοι οι ασκητές και οι διαχριστών σαλοί που νίκησαν με την άσκηση τον κόσμο. Εκεί βρίσκονται όλοι οι δίκαιοι όσοι τήρησαν τις εντολές του Θεού και κατανίκησαν τα πάθη. Στη θεσπέσια αυτή η Αγία Σύναξη που συγκάλεσε το Άγιο Πνεύμα ελκύεται η ψυχή μου, αλλά αλίμονο σε μένα. Επειδή δεν έχω ταπείνωση, ο Κύριος δεν μου δίνει δύναμη για άθληση και το ασθενικό μου πνεύμα σβήνει σαν μικρό κερί, ενώ το πνεύμα των Αγίων έκαιγε σαν φλόγα πυρός και ο άνεμος των πειρασμών όχι μόνο δεν το έσβηνε, αλλά το άναβε ακόμη περισσότερο. Περπατούσαν στη γη και τα χέρια τους εργάζονταν, αλλά το πνεύμα τους έμενε πάντα κοντά στο Θεό και ο νους τους δεν ήθελε να αποσπαστεί από τη μνήμη του Θεού. Για χάρη της αγάπης του Θεού υπέμειναν όλες τις θλίψεις στη γη και δεν φοβήθηκαν κανένα πόνο και έτσι δόξασαν τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος τους αγάπησε και τους δόξασε και τους χάρισε την αιώνια βασιλεία μαζί του. Αρχιμανδρίτους Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλβανού.

0: η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουν περάσει χρόνια από τότε που υψώθηκε ξανά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης η Γαλανόλευκη, μετά από τα φρικτά χρόνια της κατοχής, και ύψωσε την ελπίδα μαζί και τη λευτεριά. 12 Οκτωβρίου 1944, ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας. Στα αποκαλυπτικά και ακέραια κάνουμε μια αναφορά στα δεινά της κατοχής και στην απελευθέρωση της Αθήνας.
1: Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Αντώνης Παντελιός και στα μηνύματά σας απαντάει η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά. Τους ευχαριστούμε και τους δύο για τη συνεργασία.
2: Τέτοιες μέρες του Οκτώβρη γεμίζει την ελληνική ψυχή η μνήμη, η εθνική περηφάνεια, η ευγνωμοσύνη. Τέτοιες μέρες του Οκτώβρη η σημαία υψώνεται και υψώνει μαζί τη στεφάνια Δάφνης για να, στεφανώσει όσους πολέμησαν και νίκησαν. Όσους είπαν όχι στο φασισμό, στην υποδούλωση και πρόταξαν τα στήθη τους για να μην περάσει ο κατακτητής, να μην αγγίξει ούτε σπιθαμή από την πατρική μας γη.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
1: Μάχες, νίκες, δάφνες, έπαινοι των μεγάλων της γης, σώπασαν με μιας. Η ισχυρή γερμανική αυτοκρατορία κάλυπτε ξαφνικά με την κόκκινη σημαία του Τρίτου Ράιχ το ματωμένο αλλά δοξασμένο σώμα της πατρίδας μας. Μια βαθιά πίκρα φαινόταν στα πρόσωπα εκείνων που είχαν ακόμα νοπάτα τραύματα του πολέμου, τα δάκρυα για το θάνατο ενός ένδοξου παλικαριού. Η βαριά σκιά της κατοχής απλώθηκε παντού και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα.

βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.

0: Τα τέλη του Απριλίου 1941 η Αθήνα ήταν ήδη μια παλέμαχη πρωτεύουσα. Έκλειναν ακριβώς 6 πολεμικοί μήνες και η πόλη, αν και ανοχήρωτη κάτω από τη σκέπη των αρχαίων της μνημείων, είχε αποκτήσει πλούσιες εμπειρίες. Είχε γνωρίσει τον ενθουσιασμό και τη μέθη της νίκης, την υποδοχή των εχμαλώτων εχθρών, τη συσκότηση, τους συναγερμούς και τα αυτοσχέδια καταφύγια, τους τραυματίες, τους κρυοπαγημένους, τους Άγγλους συμμάχους. Μέσα σε λίγες μέρες, τον Απρίλιο, γνώρισε τον πόλεμο στην πλέον απόλυτη, για εκείνους τους καιρούς, εκδοχή του. Το ανελαίητο καθημερινό σφυροκόπημα του Πειραιά από τη γερμανική αεροπορία, την καταστροφή του λιμανιού από την τρομερή έκρηξη του φορτωμένου με πυρομαχικά αγγλικού μεταγωγικού και την άφιξη τρομαγμένων βομβόπληκτων προσφύγων. Στο τέλος, γνώρισε τους άνεμους της Ήτας, την αυτοκτονία του Πρωθυπουργού Κοριζή και την αναχώρηση επιτελείου, βασιλιά και κυβέρνησης. Η κατοχή άρχισε για την Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Ο γερμανικός στρατός μπήκε σε μια πόλη που έδειχνε έρημη. Ελάχιστοι περίεργοι βγήκαν στους δρόμους. Δύο μέρες μετά, μέσα σε γενική ψυχρότητα και καχυποψία, ορκίστηκε νέα κυβέρνηση της ελληνικής πολιτείας με επικεφαλής τον στρατηγό Τσολάκογλου.
1: Πίσω από τα ξύλα τρέμουνε καυτά τα δάκρυά μας. Μνήματα γίνανε με μια στα σπίτια και μας κλείσαν. Ένα σκυλί δεν γάβγησε να τους καλωσορίσει. Ολάκερο πρωί δεν πέταξε ένα περιστέρι. Μπήκαν σε μια Αθήνα στοιχειωμένη, γεμάτη δάφνες και νοσοκομεία που τους αρνιέται την ψυχή της. Γύρω από τα ραδιόφωνα κυδεύομαι τη λευτεριά μας. Κλαίει ο σπίκερ με λυγμούς. Κλαίμε κι εμείς.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.

0: Η κατοχή πήρε την τελική της μορφή τον Ιούνιο, όταν οι Γερμανοί επέτρεψαν την είσοδο των Ιταλικών στρατευμάτων στη χώρα και την εγκατάστασή τους στα 2/3 του εδάφους της. Ο Βουλγαρικός στρατός κατέλαβε τη Θράκη και τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα, μαζί με τις Ιταλικές αρχές, παρέμειναν γερμανικές ομάδες, υπηρεσίες και προσωπικό της αεροπορίας και του ναυτικού κυρίως.
1: Το κλεινό Νάστι, επίκεντρο παγκόσμιας έγκλης, βυθίστηκε σε ψυχικό σκότος. Ακάνθινος γίνεται ο Δάφνινος Στέφανος. Η πείνα, οι στερήσεις, η εκπόρθηση της εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η αυτοάμυνα. Η μάχη στο μέτωπο γίνεται τώρα μάχη αυτοσυντήρησης. Αντί δόρυ, ασπίδα. Η ζωή εν τάφου. Όμως η προάσπιση της ελευθερίας αποτελεί για τον Έλληνα ζωτική ανάγκη. Τα κλειστά μπατζούρια, όταν έμπαινε η θωρακισμένη μεραρχία του στρατάρχη Λίστ στην πρωτεύουσα, ήταν η πρώτη αντιστασιακή πράξη του ελληνικού λαού. Σε λίγες μέρες, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ξερίζωναν με τα χέρια, με τα δόντια τους, τη χιτλερική σημαία που κυμάτιζε στην Ακρόπολη. Βαριά η σκιά της εχθρικής σημαίας, βαρύς ο στεναγμός του σκλαβωμένου λαού. Όμως, η σημαία με τον αγγελωτό σταυρό δεν άντεξε στο χρόνο. Αμήλικτη η ρίση του Γιάννη Τσαρούχη. Θυμάμαι τις χιτλερικές σημαίες κατακόκκινες που δεν ταιριάζανε με την απαλότητα του Αττικού τοπίου. Ο ήλιος τις επέπληξε και τις ετιμώρησε, ξεθοριάζοντάς τις, κάνοντάς τις κεραμιδιές, σαν το χρώμα του νερωμένου κόκκινου κρασιού. Τις μετέτρεψε σε ταπεινά χρώματα. Η γαλανόλευκη, αν και κρυμμένη στα σεντούκια, νικούσε σιωπηλά το σύμβολο της βίας, για να κυματίσει και πάλι θριαμβικά στην απελευθέρωση.
2: Καθημερινές πράξεις εθνικής ανάτασης σημειώνονται σε προσωπικά ημερολόγια, σαν αυτή που διαβάζουμε στο ημερολόγιο της Μαρίας Μαρκογιάννου. 3η 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Ποιος? Ξεκίνησα πεζή για την Αθήνα. Το αυτοκίνητο του ψυχικού χάλασε προημερών. Προχωρώντας προς τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, είδα μπρος το άγαλμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου γονατιστούς πολλούς φοιτητές. Πλησίασα και στάθηκα κι εγώ. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Θέλησα κι εγώ να τραγουδήσω, αλλά λιγμοί έπνιγαν τη φωνή μου. Σαν τελείωσε ο ύμνος, σηκώθηκαν όρθιοι και με μια φωνή φώναξαν «Ζήτω η Ελλάς».

0: 1941 το κέντρο της Αθήνας άλλαζε γρήγορα μορφή, καθώς οι δυσκολίες, όσο και αν τις απάλυνε το καλοκαίρι, πολλαπλασιαζόντουσαν. Οι κεντρικοί δρόμοι γέμισαν μικροπολιτές, στο μέτρο μάλιστα που άδειαζαν οι προθήκες των καταστημάτων. Αυτοσχέδια, επαγγέλματα κάθε είδους εμφανίστηκαν, ενώ κουρία και δικηγορικά γραφεία αποκτούσαν προοδευτικά νέες ιδιότητες. Μπορούσε να βρει κανείς εκεί κανένα τενεκέ λάδι, ίσως κάποιο κεφάλι τυρί, ίσως ένα σακί αλεύρι.
1: Τα συσίτια που οργανώθηκαν από επιτροπές, ενώσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες ή τον Ερυθρό Σταυρό δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση, καθώς οι αντικειμενικές δυσκολίες υπερεύαιναν τις προθέσεις.
0: Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Εκκλησία ίδρυσε τον Εθνικό Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης, που σε συνεργασία με τις αρχές ανέλαβε να οργανώσει την πρόνοια. Αποτελέσματα υπήρξαν πολύ αργότερα, όταν αποκαταστάθηκαν κάπως οι επισιτιστικές ισορροπίες. Το φθινόπωρο, οι ελλείψεις μετατράπηκαν σε πείνα, που προοδευτικά απειλούσε όλο ένα και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού της πόλης. Οι ελπίδες για διοικητικές πρωτοβουλίες που θα αντιμετώπιζαν την κρίση εξανεμίστηκαν πλήρως και η επιβίωση στηρίχθηκε στην επινοητικότητα των Αθηναίων και στη γενίκευση της μαύρης αγοράς.
1: Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των θυμάτων που προκάλεσε η πείνα στην Αθήνα. Ο αριθμός των 300.000 νεκρών που έγινε γενικά δεκτός αμφισβητείται πλέον έντονα στις μέρες μας.
2: Γύρισα τα μάτια, δάκρυα γιωμάτα κατά το παραθύρι, και κοιτώντας έξω, καταχιονισμένα τα δέντρα των κοιλάδων, αδελφοί μου είπα, ως και αυτά μια μέρα και αυτά θα τα τιμάσουν. Προσωπιδοφόροι μες τον άλλον αιώνα τις θηλιές ετοιμάζουν.

0: Διαβάζουμε από το έργο της Λιλίκας Νάκου «Η κόλαση των παιδιών», τη φυσαρμόνικα.
1: Το μόνο πράγμα που δεν ήθελε να αποχωριστεί ο Παντελής, και όταν τον λούζανε και όταν τον κουρεύανε, σαν πήγε στο νοσοκομείο, ήταν η φυσαρμόνικά του. Μια τόση δα φυσαρμόνικα με 4-5 τόνους που έμοιαζε με σουράβλι, από εκείνους που αγοράζουν στα παιδιά τις μέρες του Άι Βασίλη. Του την είχε, λέει, χαρίσει ο νονός του. Την είχε φέρει από την Αλεξάνδρεια, γιατί ταξίδευε, δούλευε στα βαπόρια. Και καμιά άλλη φυσαρμόνικα δεν έμοιαζε με αυτήν. Τον βάλαμε τον Παντελή στο κρεβάτι. Ήταν μικροκαμωμένος και αδύνατος. Έμοιαζε ακόμα μικρότερος από ό,τι ήταν. Έμοιαζε να είναι 10 χρονών, ενώ ήταν μεγαλύτερος, με λαχρινό και γλυκό παιδάκι. Στο κρεβάτι του, πριν πέσει καλά-καλά, ζήτησε πάλι τη φυσαρμόνικα. Του την κρατούσε μια αδελφή. Την είχε στα χέρια της, μα αυτός την ήθελε κοντά του. «Θα τη βάλω», είπε, «κάτω από το μαξιλάρι». Μα σαν του βάλανε σύντροφο μες στο ίδιο κρεβάτι, ανησύχησε πιο πολύ. Φοβήθηκε να μην του την πάρει. Τον έπιασε αγωνία και δεν ήξερε πού να την κρύψει. Μια την έβαζε κάτω από τη μασχάλη του, μια την έκρυβε μέσα στην άσπρη πουκαμίσα του. Φοβότανε τόσο να με τον την κλέψουνε, σαν θα κοιμάται, που ύπνος δεν του κολούσε.
2: Στο τέλος, βαρέθηκε και αποφάσισε μόνος του να εμπιστευτεί τη φυσαρμόνικά του στην προϊσταμένη. Ένα πρωί, λοιπόν, σαν περνούσε εκείνη από εκεί και στάθηκε κομμάτι να τον δει, της έγνεψε με το χεράκι του να σκύψει κοντά. «Έχω κάτι να σου πω», της είπε. «Σκύψε κομμάτι ακόμα για να μην μας ακούσει κανείς». Η προϊσταμένη, καλή γυναίκα, που λυπότανε και αγαπούσε όλα τα παιδιά σαν να ήταν δικά της, έσκυψε με καλοσύνη πάνω από το κρεβάτι του Παντελή. Ύστερα, η ίδια μας είπε συγκινημένη τι της είπε ο Παντελής. «Να, κρύψε μου σε παρακαλώ, κυρία, τη φυσαρμόνικά μου, να μην μου την κλέψουνε. Μου τη χάρισε ο νονός μου. Ήταν στο υποβρύχιο Πρωτέας, αυτό που χάθηκε στον πόλεμο. Μου είχε πει, μάλιστα, σαν έφευγε για το μέτωπο και με φιλούσε, «Παντελή, άμα παίζεις τη φυσαρμόνικα, να ξέρεις πως όπου και να βρίσκουμε, θα έρχομαι πάντα κοντά σου». «Έννοια σου, Παντελάκι», του είπε προϊσταμένη, «μην είναι ήσυχος. Θα σου την κρύψω εγώ τη φυσαρμόνικα και άμα γίνεις καλά και φύγεις από εδώ μέσα, εγώ θα σου τη δώσω». Ο Παντελής την τράβηξε, είδα ακόμα από την ποδιά. Κάτι πάλι της είπε και είδαμε την προϊσταμένη να χαμογελά και ξαφνικά να πιάνει στα χέρια της με αγάπη το κεφαλάκι του παιδιού. Την ακούσαμε να του λέει: «Έννοια σου, Παντελή, εγώ θα σου τη φέρνω τη φυσαρμόνικα να παίζεις όποτε σου κάνει κέφι. Έννοια σου». Και σαν ήρθε κοντά μας, μας είπε: «Ξέρετε τι μου είπε ακόμα ο Παντελής? Πως θέλει πότε-πότε να παίζει φυσαρμόνικα, γιατί φτιάχνει μοναχός του τραγουδάκια. Έχει, λέει, φτιάξει ένα του νημού του και άμα το παίζει, πιστεύει πως έρχεται κοντά του».
0: Το βραδάκι που πήγα να του φτιάξω το κρεβάτι, του είπα: «Λοιπόν, Παντελάκι, πότε θα μας πεις κανένα τραγουδάκι δικό σου, από εκείνα που φτιάχνεις μοναχός?» «Μα, έκανε, δεν είπα πως φτιάχνω τραγουδάκια με λόγια. Μόνο τους σκοπούς εγώ φτιάχνω. Βρίσκω το σκοπό μοναχός και τον λέω ύστερα στη φυσαρμόνικα, κατάλαβες?» Τα άλλα παιδιά γύρω που ακούσανε τι λέγαμε, φωνάξανε τότε: «Αδελφοί, πέστε στην προϊσταμένη να δώσει μια μέρα στον Παντελή τη φυσαρμόνικά του, να μας παίξει κάτι, να περάσει η ώρα». Κοίταξα τα παιδιά. Πώς να τους χαλάσει κανένας το χατήρι? Μοιάζανε ολόιδια με μικρούς ζωντανούς σκελετούς. Το πετσί στο κορμάκι τους ήταν τόσο τραβηγμένο που έλεγες πως θα σκιστεί μόλις κουνηθούνε. Έλεγες πως τα κόκαλα θα βγούνε μέσα από το ξεραμένο δέρμα τους. Τους μετρούσες στα πλευρά και άμα γελούσανε, τότε ήταν που σου ερχόταν να κλαις αν τα κοίταζες. Τραβιόντανε το πετσί τους εδώ στα μάγουλα, έτσι που σκεφτόσουνα πως θα πονούσανε δίχως άλλο καθώς γελούσανε. Αδύνατο να μην πονάνε. Και τα μάτια τους, φλογισμένα από την πείνα, ήταν καρφιά σα σε κοιτάζανε, που μπαίνανε στην καρδιά. Παιδιά όμως ήταν, και όσο μπορούσανε γελούσανε. Μα ήταν και πολλά που ακίνητα, οχρά, με κλειστά μάτια, μένανε ώρες έτσι, σαν πεθαμένα. Γι' αυτό και κανένας δεν καταλάβανε πότε πεθαίνανε. Ξεψυχούσανε ήσυχα, σαν τα πουλιά. Κανένα δεν ενοχλούσανε. Ο θάνατος από εξάντληση έρχεται σαν ύπνος, σιγά σιγά. Την άλλη μέρα τα παιδιά, όσα δηλαδή μπορούσανε και μιλούσανε, παρακαλέσανε την ίδια την προϊσταμένη να δώσει τη φυσαρμόνικα στον Παντελή κάτι να τους παίξει. Άμα δεν έχουμε κανένα παιδί βαριά άρρωστο μέσα στο θάλαμο, τότε θα του τη δώσω να σας παίξει, δήλωσε η προϊσταμένη.
1: Έτσι λοιπόν που πεθαίναν νεαρά τα παιδιά, η προϊσταμένη για να δώσει κάποια χαρά στο θάλαμο έδωκε στον Παντελή ένα απόγευμα να παίξει φυσαρμόνικα. Θυμάμαι, ήταν ένα ωραίο δειλινό, αρχή της άνοιξης. Είχαμε ανοίξει τα παράθυρα προς τον κήπο και πότε-πότε έμπαινε με τον αέρα η μυρουδιά των αθισμένων πορτοκαλιών. «Πα», είπε ένα παιδάκι ξαφνικά, καθισμένο στο κρεβάτι. «Πα, ήρθε η άνοιξη». Εγώ νόμιζα πως δεν θα τέλειωνε φέτος ο χειμώνας. Είχα ξεχάσει πως θα ερχόταν η άνοιξη. «Ναι, αλήθεια», κάνανε και τα άλλα παιδιά. «Αλήθεια». Και όλα τα μάτια των παιδιών γυρίσανε κατά τα ανοιχτά παράθυρα να δούνε την άνοιξη που τους έστελνε το άρωμα των ανθισμένων πορτοκαλιών. Εκείνη τη στιγμή και ο Παντελής άρχισε να παίζει τη φυσαρμόνικά του. Ανακαθισμένο στο κρεβάτι του, την κρατούσε με τα κουκαλιάρικα χέρια του μπροστά στο στόμα και έπαιζε. Έπαιζε ένα σκοπό και έκλεινε λίγο τα ματάκια του, κουνούσε μάλιστα και το κορμάκι του, παρασυρμένος λες από το ρυθμό του σκοπού. «Ρε εσύ, παίζει τα μαύρα μάτια που λένε στο δρόμο», είπε ένα παιδί, αναγνωρίζοντας το σκοπό, και άρχισε και αυτό να το σφυρίζει με το στόμα. «Αδελφή», είπε ένα άλλο, «αυτό το τραγουδάκι το ξέρω κι εγώ. Να σας το πω?» «Σας γέλασε», είπανε δύο-τρία άλλα παιδιά, «πως φτιάχνει τραγουδάκια. Αυτό ξέρουμε όλοι να το τραγουδάμε». Μα ο Παντελής έπαιζε και δεν πρόσεχε καθόλου τι λέγαν τα παιδιά. Τα κατάφερνε στο παίξιμο αρκετά καλά. Βέβαια, έβγαινε που και που και κανένας ήχος λιγάκι φάλτσος. Μα τι πειράζει, το σύνολο ήταν αρμονικό, τόσο που σου σφιγγόταν η καρδιά και δημιουργόταν γύρω μια άλλη ατμόσφαιρα. Σαν απόπαιξε ο Παντελής, γύρισε και μας εξήγησε. Ο σκοπός αυτός άρεσε πολύ στον ονό μου. Τον τραγούδαγε κι αυτός ωραία. Γι' αυτό τον έπαιξα. Τώρα θα σας παίξω και το δικό μου σκοπό. «Μια στιγμή», φώναξε ένα παιδί. «Για πες μας, Παντελή, πώς βρίσκεις εσύ το δικό σου σκοπό? Ποιος τον μαθαίνει?» «Ποιος μου τον μαθαίνει?» «Κανένας, αφού είναι δικός μου», είπε ο Παντελής. «Άμα κλείσω τα μάτια και σταθώ λιγάκι ήσυχος και μοναχός, ακούω το σκοπό μέσα στο κεφάλι μου. Να, εδώ». Και ο Παντελής έδειξε με το χεράκι του το κεφάλι του. «Παράξενο», είπε τότε το άλλο παιδί και κοίταξε καλά τον Παντελή. «Κι εγώ κλείνω τα μάτια, στέκομαι κάποτε ήσυχος, μα τίποτα δεν ακούω». «Ναι», είπε ακόμη ο Παντελής, «και άμα είμαι και φάτος, ακούω χαρούμενους σκοπούς. Άμα μου έρχεται έτσι σαν πως να θέλω να κλάψω, ακούω πάλι θλιβερούς σκοπούς. Σαν τότε που μάθαμε πως χάθηκε το υποβρύχιο και πάει ο νονός μου».
2: Και ο Παντελής πήρε τη φυσαρμόνικα, την ξανάβαλε μπροστά στο στόμα και ετοιμάστηκε να αρχίσει το σκοπό. Περίεργοι στάθηκαν να ακούσουν. Ήταν ένας σκοπός πολύ απλός. Δύο-τρεις ήχοι που ξανάρχονταν με ένα περίεργο ρυθμό και σταματούσαν άξαφνα. Τρεις-τέσσερις ήχοι που ξανάρχονταν οι ίδιοι σε τόνο αλλιώτικο, πολύ απλοί, μα που αρκούσανε να πούνε τον καημό του Παντελή. Ήταν ένα παιδιάστικο θλιβερό τραγουδάκι, απλό και μελαγχολικό. Και καθώς ήταν καθισμένος στο κρεβάτι ο Παντελής και έπαιζε τη φυσαρμόνικα, ήταν σαν να έδινε, σαν να εμφυσούσε στη φυσαρμόνικα κάτι από την ίδια του την ψυχούλα. Τέτοια θα είναι, συλλογίστηκα εκεί που άκουγα και η ψυχούλα του Παντελή. Απλή, όμορφη, μελαγχολική. Μα μπορούσε να μην είναι θλιβερή. Το χειμώνα είχε δει ένα αδερφάκι του, όπως μας είπε, να πεθαίνει από την πείνα εκεί έξω στην παράκα που κάθονταν στο Περιστέρι. Είχε δει τη μάνα του που ξενοδούλευε να σέρνεται με πρισμένα πόδια από την πείνα. Το Δεκέμβρη τον πέρασε ολόκληρο χωρίς ψωμί. Η φούρνη της Αθήνας για κάμποσον καιρό δεν δίνει ούτε δράμι. Και ο νονός, Αυτός ο νουνός που αγαπούσε τόσο ο Παντελής και καθώς φαίνεται προστάτευε τη χείρα και το όρφανο, αυτός είχε χαθεί στη θάλασσα και ποιος ξέρει σε ποιο βυθό της βρισκότανε. Το θαύμα ήταν πως ο Παντελής με τέτοια φτώχεια κατάφερε να μην πουλήσει τη φυσαρμόνικά του. Πως ακόμα και η μάνα του ίδια δεν την πούλησε τη στιγμή που όλοι μας πουλήσαμε ό,τι μας βρέθηκε στο χέρι. Αυτό ρωτήσαμε όλοι τον Παντελή σαν τελείωσε το παίξιμο. «Πώς δεν την πούλησα», μας είπε. «Την έκρυβα στη χαλασιά του τείχου, να μην την έφερε μπροστά της η μάνα μου και μου την πάρει. Κάλλιο να πέθαινα παρά να την πουλούσα. Σε ποιο θα έλεγα τον καημό μου?» «Ποιον καημό έχεις, Παντελή?» «Να, όταν πέθανε το αδέρφι μου το άλλο. Ήταν πιο μεγάλο από μένα, αλλά τα ταιριάζαμε καλά. Σαν πέθανε λοιπόν και πήγαμε και το θάψαμε με το καροτσάκι για να μην το πάρουν στο σωρό με το κάρο, χτυπιόταν και μυρολογούσε η μάνα μου μέσα στο σπίτι. Τόσκαζα εγώ λοιπόν από εκεί και έφευγα μακριά». «Και πού πήγαινες, Παντελή, μοναχός?» τον ρώτησα. «Πήγαινα και καθόμουν έξω στο λόφο που του κόψανε τώρα τα πεύκα και απόμεινε βράχος ξερός. Καθόμουν πάνω σε ένα κομμένο κούτσουρο. Κοίταζα πέρα κατά το νεκροταφείο και έπαιζα σκοπού στη φυσαρμόνικα. Έτσι ξαλάφρωνε την καρδιά μου. Έτσι μου παίρναγε ο καημός και δεν έκλαιγα πια κάτω στο σπίτι. Και ο αδερφός μου το ίδιο αγαπούσε τη φυσαρμόνικα. Εκείνος μάλιστα την έπαζε πιο καλά από μένα».
0: Και ο Παντελής ετοιμάστηκε να παίξει πάλι. Μα τότε ένα αγόρι πετάχτηκε από το άλλο κρεβάτι και τον ρώτησε. «Είπε στην αρχή πως σου είπε προτού φύγει για να πάει στον πόλεμο ο νονός σου, πως άμα παίζεις φυσαρμόνικα, όπου και να είναι, θα έρχεται κοντά σου. Το λοιπόν, τον ευλέπεις?» Και ο Παντελής, σοβαρός, είπε. «Για να τον ευλέπω, να πω την αλήθεια, ακόμα δεν τον είδα. Μα για να έρχεται κοντά μου, έρχεται, όπως και ο αδελφός μου. Τους νιώθω κοντά μου, στέκονται δίπλα μου. Τι πειράζει που δεν τους βλέπω με τα μάτια μου? Η μάνα μου όμως τον ύπνο της τους βλέπει και τους δύο συχνά». «Και δε φοβάσαι», του λένε τα άλλα παιδιά μίσο σοβαρά, μα και λίγο περιγελαστικά, «να τους νιώθεις πλάι σου, τόσο κοντά». «Καλέ τον ουνό μου και τον Κώστα μας, θα φοβηθώ εγώ. Μακάρι ένα βράδυ να τους έβλεπα μπροστά μου», είπε ο Παντελής. Ύστερα σκεφτικός είπε ακόμα. «Μα πιστεύω πως θα τα καταφέρω καμιά φορά να τους δω. Μια γριά αρμένισσα εκεί στο συνοικισμό την άκουσα να λέει κάποτε σε κάτι γυναίκες καθισμένη στην πόρτα της παράγκας της: άμα, λέει, συλλογά σε πολύ έναν αποθαμένο, άμα τον αγαπάς πολύ και δεν τον φοβάσαι, τότε καμιά φορά σου φανερώνεται». Και ξανά πιασε ο Παντελής τη φυσαρμόνικα. 3-4 ήχοι ήταν όλοι αυτοί που έπαιζε ο Παντελής, μα σου σφίγγανε την καρδιά. Και τώρα πια είχα καταλάβει γιατί ο Παντελής δεν ήθελε να αποχωριστεί από τη φυσαρμόνικά του.

0: αγκαλιάστε. Σήμερα το λεύτερό μας χώμα γιορτάζει πέρα ως πέρα. Άλλο ας μη βλέπουμε από αυτό τα σπρογαλάζιο χρώμα που σχέται στον αέρα.
1: Η μεγάλη στιγμή έρχεται το πρωινό της 10ης Οκτωβρίου του 1944. Η γενική υποχώρηση του γερμανικού στρατού συμπεριλαμβάνει πλέον και την Ελλάδα. Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Φρενίτιδα ενθουσιασμού κυριαρχεί στους δρόμους της πόλης. Οι εκπρόσωποι της εξόρισης κυβερνήσεως από ημέρες ήδη στην πρωτεύουσα εμφανίζονται επισήμως.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Τυραννισμένου πλήθους έξοδος από χαμόσπιτα και τρόγλες που απόκτησε με μιας φτερά και ένα εγίνηκε με τους αγγέλους. Στάθηκε ο ήλιος να το δει, τραβήχτηκε η θάλασσα για να περάσει και κρύφτηκαν του πόνου του οι ένοχοι να μην ακούνε το Χριστός Ανέστη, τη δύναμή του να μην βλέπουν.
1: Διαβάζουμε από τον Παύλο Παλαιολόγου Αναστάσεως ημέρα, ένα κείμενο το οποίο εκφωνήθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό την ημέρα της απελευθερώσεως. Μην απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα. Αυτό περιμέναμε. Μια μέρα σαν τη σημερινή. Όποιος την έζησε, έζησε τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να λαχταρίσει ψυχή ελεύθερου ανθρώπου. Τέτοια χαρά δεν θα την έχει γνωρίσει καμιά από τις γενναίες που επέρασαν. Τέτοια γιορτή δεν θα γιορτάστηκε ποτέ ως τώρα κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Τέτοια η αρχή δεν θα εδώνησε ποτέ το γαλάζιο ουρανό μας από τους πανάρχιους καιρούς που υπάρχει Ελλάδα και φωνή ελληνική. Χριστός Ανέστη ήταν ο χαιρετισμός της ημέρας. Γλυκιά, φθινοπορεινή ημέρα που καταγράφεται με τεράστια γράμματα στην ιστορία του έθνους για να γιορτάζεται από όλες τις γενναίες των Ελλήνων. Ελεύθεροι! Ως χθες ήταν η ευχή που ανταλλάσσαμε μεταξύ μας. Σήμερα έγινε η πραγματικότητα. Φεύγει ο εχθρός. Δεν είχε άραγε συνέστηση των όσων διέπραξε και θέλησε για τελευταία του εκδήλωση να καταθέσει αποχαιρετιστήριο στέφανο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου μας. Με την αξιοπρέπεια που διακρίνει το λαό μας στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του, ο κόσμος που ήταν σε πυκνά κύματα γύρω στο μνημείο εξεκένωσε αμέσως το χώρο και έστρεψε τις πλάτες στο χθεσινό κατακτητή, στο σημερινό ιτημένο, που φεύγει τροπιασμένος από τις ίδιες του τις πράξεις. Ποτέ δεν είδαμε την πρωτεύουσα με τόσο πανηγυρικό σημείο στολισμό. Οικιανόλευκη και κοντά σε αυτήν οι σημαίες της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ρωσίας. Πού ήταν αποθηκευμένες οι σημαίες αυτές των συμμάχων μας για να βρεθούν σε τόση ευθονία στην κατάλληλη στιγμή? Πανηγυρίζει η πρωτεύουσα την εθνική πανηγυρή της. Την επλήρωσε ακριβά. Και αυτά όμως που πληρώσαμε και άλλα τόσα ακόμα να πληρώναμε, αφού για αντάλλαγμα έχουμε την ελευθερία μας. Γι' αυτό την είπανε από τα κόκαλα βγαλμένη. Ήθελε τα κόκαλα των Ελλήνων για να λιπανθεί. Θρεμένη τώρα, μας χαρίζει τους καρπούς της. Πανεθνικό συμπόσιο. Γιορτή Πανελλήνια. Προσερχόμαστε με εορταστικό ένδυμα, με αναμένες τις λαμπάδες, με το χαμόγελο στα χείλη, με την έκφραση της αγαλιάσεως στη μορφή, με την ικανοποίηση του αγωνιστή που φτάνει στο τέρμα του δρόμου του. Προσερχόμαστε, πρέπει να προσερχόμαστε, με αγάπη ο ένας για τον άλλον, γιατί όλοι μας αποτελούμε μόρια ενός συνόλου και όλοι είμαστε απαραίτητοι για το έργο της ανεγέρσεως του ναού. Αγαπήσουμε αλλήλους για να γιορτάσουμε ενωμένοι τη γιορτή της ελευθερίας μας, μια γιορτή που αποτελεί σταθμό και ξεκίνημα στην ιστορία του έθνους.

τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορκοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι.

0: τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφωλιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνά κι ακρογιαλιές.
1: Η Ελένη Βλάχου περιγράφει ένα μοναδική ζωντάνιο στο ημερολόγιό της την 5η 12 Οκτωβρίου 1944. Τέλος. Έφυγαν. Είμαστε ελεύθεροι. Από σήμερα το πρωί. Πρώτη χαρά, το BBC στις 7. Οι Βούλγαροι θα εγκαταλείψουν εντός 15 ημερών τα ελληνικά εδάφη. Λίγο μετά, ακούω καμπάνες, φασαρία. Βγαίνω στο παράθυρο. Οι Γερμανοί φεύγουν τώρα, μου λένε. Πού το ξέρετε? Τόπαν, όλοι βγάζουν σημαίες, Χριστός Ανέστη. Πού το ξέρεις? Το λένε. 8 παρατέταρτο. Ντύνομαι, παίρνω τους δρόμους. Παντού, σε όλα τα σπίτια φυτρώνουν κοντάρια, κυματίζουν σημαίες μικρές, μεγάλες, ξεθοριασμένες. Έως ότου φτάσω στην οδό Ακαδημίας, όλος ο πληθυσμός έχει ξεχυθεί στους δρόμους. Το πίστεψα πια κι εγώ. Το είδα και γραμμένο. Η πόλη παραδεινόταν στο χέρι Γεωργάτο στις 10, θα κατέβαινε η γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Θα κατέθεταν Στέφανο στον άγνωστο στρατιώτη, η στρατιωτική ετικέτα προπάντων, και θα έφευγαν. Το πρωινό αυτό ήταν αφάνταστο.
2: Θα γράψει ο Θεμιστοκλής Τσάτσος για τις πρώτες επόμενες μέρες. Παρά την θλίψη την οποία μας έχει προξενήσει το θέαμα των καταστροφών εις τον Πειραιά, ελάβαμε την απόφαση να μην ματαιωθεί η δια την επομένη 14η Οκτωβρίου αγγελθήσα δοξολογία εις την Μητρόπολη, δοξολογία εις την οποία δεν θα προσεδίδαμε την μορφή επίσημου εορτασμού. Τον επίσημο εορτασμό τον επιφυλάσσουμε εις την κυβέρνηση. Με μεγάλη συγκίνηση εισήλθουμε την 10:30 στη Μητρόπολη υπό τας ενθουσιώδης επιφημίας των παρισταμένων. Η αντιεκκλησία τελετή, χρωστατούντος τον μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, αημνής του Δαμασκηνού, εν το μέσο όλου του κλήρου, θα παραμείνει εις όσους ευτύχησαν να παραστούν αλυσμόνητος. Τα κείμενα της λειτουργίας συνέθεσαν επίτηδες ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και δεν υπήρχε λέξεις και φράσεις η οποία να μην προσελάμβανε δεδομένη της ιστορικής στιγμής απεράντους διαστάσεις. Ποτέ δεν διεπίστωσα την ενότητα του λαού μας με την Εκκλησία του Βαθύτερων. Όταν φράσεις και νοήματα προερχόμενα από τα βάθη των αιώνων εξαγγέλουν και παράγουν την ενεργεστά την εντύπωση της απολύτου επικαιρότητος, περίεργων συνέστημα που υπερπηδά των χρόνων και μας ενώνει με το παρελθόν, καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Όταν ήκουσα υπό τον θόλο του Παντοκράτορος τους μεγαλειώδεις ήχους που υμνούν την υπερμάχων στρατηγών, ενόμισα ότι χθες έφυγαν οι βάρβαροι από την Κωνσταντινούπολη. Ενόμισα ότι πίσω από την Πλατιτέρα διαβλέπω την Πολιούχων, την πρόμαχων Αθηνάν. Στο τέλος της υπερόχου λειτουργίας, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος έρανε τους παρισταμένους με ροδοπέταλα και φύλλα δάφνης.

0: ακούσουμε τώρα μια λίγο γνωστή σελίδα που κατέγραψε όμως η ιστορία και την έχει στο αρχείο της η ΕΡΤ.
1: Εδώ Λονδίνο. Απόψε επιστρέφομαι το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, του οποίου είχαμε την εξαιρετική τιμή να είμεθα οι φύλακες κατά τα μακρά έτη της εχθρικής κατοχής της Ελλάδος. Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, το οποίο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ως το έμβλημα της αληθείας. Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών.

0: Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο σταθμό μας την αυτού εξοχότητα τον εν Λονδίνο πρεσβευτή της Ελλάδος, κύριο Αγνίτη. Γιατί έφτασε πια η στιγμή να επιστρέψουμε την παρακαταθήκη και ο Γενικός Διευθυντής του BBC, κύριος Χέιλι, ευρίσκεται επίσης εδώ μαζί μας για την επίσημη επιστροφή του σήματος. Ο κύριος Χέιλι.
1: Your Excellency.
0: Εξοχότατε. Η Βρετανική Ραδιοφωνική Υπηρεσία εθεώρησε υψίστην τιμή την εκ μέρους του προκατόχου σας παράδοση του σήματος Αθηνών. Το εθεωρήσαμε όχι μόνο ως μία ιεράν παρακαταθήκη, αλλά επίσης και ως εν σύμβολο, διότι είναι το σύμβολο της ελευθέρας φωνής του ηρωικού ελληνικού λαού. Και το μεγάλης τώρα χαράς, λαμβάνω την ευκαιρία να σας επιστρέψω το σήμα του σταθμού Αθηνών με την ευχή όπως παραδοθεί προς τον επαναλειτουργούντα ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών. Είμαι λίγα ευτυχής, διαβεβαιών την εξοχότητά σας ότι το BBC θα συνεχίσει να πράττει το παν δια την εξακολούθηση της στενής φιλίας η οποία υφίσταται μεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Μεγάλης Βρετανίας. Αποβλέπουμε δε εις μίαν καρποφόρων συνεργασία μετά της χώρας σας επί ραδιοφωνικών ζητημάτων. Η αυτού εξοχώτης, ο Έλλην πρεσβευτής, ο οποίος μας τιμά απόψε δια της παρουσίας του, θα απαντήσει τώρα προς τον Γενικό Διευθυντή του σταθμού μας.
2: Κύριε Γενική Διευθυντά, με τα βαθύας συγκινήσεως ήκουσα τα τόσων ευγενείς σας λόγια και δέχομαι ήδη εκ μέρους σας το διακριτικό σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Επί τη ευκαιρία ταύτη επιτρέψατε μου, εν ονόματι της κυβερνήσεώς μου, να εκφράσω τας πλέον ειλικρινής ευχαριστίας μας τόσον προς εμάς, όσον και προς τους λοιπούς συναδέλφους σας, ήτινες μεταπίστεως εφυλάξατε υπέρ ημών το σήμα αυτό. Μοιραίως εσκέψεις μας ανατρέχουν εις τα ζωφεράς ημέρας του 41 και εις τα μεσολαβήσαντα έτη, κατά τα οποία οι επιδρομείς έκαμον χρήση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών προς διάδοση των συκοφαντικών και ψευδών ανακοινώσεών του. Καθόλην εκείνη την περίοδο, το ραδιοφωνικό σήμα Αθηνών εκ Λονδίνου υπήρξε το σύμβολο της αληθείας και της ελευθερίας. Το σύμβολο μιας ελπίδος, η οποία δεν είναι το δυνατόν να εκλείψει. Σήμερον παριστάμεθα μάρτυρες της πραγματοποιήσεως της ελπίδας εκείνης. Και ο ελληνικός λαός δεν θα λησμονήσει ποτέ ότι από τας Βρετανικάς νήσους οικούετο επί τόσων χρόνων η αληθινή φωνή της Ελλάδος και μετεδίδετο εις τα πέρατα του κόσμου. Ούτω εκρατεώθησαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας, τους οποίους κοινοί αγώνες, κοινέ δοκιμασίε και κοινέ παραδόσεις εσφυρελάτησαν μεταξύ Βρετανών και Ελλήνων.
0: Και τώρα θα ακούσετε για τελευταία φορά από το Λονδίνο τα κουδούνια και τη φλογέρα του βοσκού. Τόσες φορές μας συνέδεσαν με εσάς. Αλλά η ιστορία που αφηγούνται δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Είναι μια ιστορία χωρίς τέλος. Είναι η αιώνια ιστορία της Ελλάδος. Η ιστορία της ελευθερίας. Η ιστορία της αλήθειας. Και τώρα, για τελευταία πια φορά από το Λονδίνο, το σήμα των Αθηνών.

Θα σημειώσει και ο Γιώργος Σεφέρης, επιστρέφοντας στην ελεύθερη πια Ελλάδα. Κυριακή, 22 Οκτώβρη 1944. Όταν μπαίνει κανείς στην Ελλάδα, το αίσθημα, όχι πως προχωρείς, αλλά πως ανεβαίνεις σκαλοπάτια, πως περνάς ένα κατόφλι. Άλλος κόσμος, σε άλλο επίπεδο. Σήμερα το πρωί, η ανατολική ουρά της Ίδρας, ο Πόρος, έπειτα το όρος της Αίγινας, ένα αγκάθι πίσω από τον Κάβο και έπειτα με τα γυαλιά η Ακρόπολη. Ήμουν, νομίζω, ο πρώτος που την ξεχώρισα. Όλοι, ξένοι και δικοί μας, στρατιώτες και βαθμοφόροι, όλο το πλήρωμα, από τη μια άκρη του καραβιού στην άλλη, είχαν σταματήσει σε μια αναπόλυτη σιγή, όπως όταν ο αρχιμουσικός χτυπήσει το ραβδί στο αναλόγιο σε μια αίθουσα συναυλίας. Σήμερα κλείνω ακριβώς 3,5 χρόνια από τότε που έφυγα από τον Πειραιά στις 22 Απρίλη 1941. Η πιο όμορφη, η πιο αλαφριά μέρα του κόσμου.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα τη ραδιοφωνική μας ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Τις προηγούμενες φορές είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για το πώς πρέπει να διαβάζουμε και το γιατί πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Θα δανειστούμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένα θαυμάσιο θεολογικό σχόλιο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Η Αγία Γραφή, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος, είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκοθέντος Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν περιγράφεται πώς ο Θεός, για να δείξει τον εαυτό του στους ανθρώπους, έστειλε το Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτό και για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Ο Θεός Λόγος, με τη βοήθεια του Λόγου, έδειξε το Θεό στους ανθρώπους, όσο είναι δυνατόν ο ανθρώπινος Λόγος να περιλάβει τον απερίληπτο Θεό. Ό,τι είναι απαραίτητο στον κόσμο αυτό και στους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν, ο Κύριος το έδωσε μέσα στην Αγία Γραφή. Μέσα σε αυτήν έδωσε τις απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν ερωτήματα που να βασανίζουν την ανθρώπινη ψυχή και για τα οποία να μην έχει δοθεί μέσα στην Αγία Γραφή είτε άμεση είτε έμεση απάντηση. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να επινοήσουν περισσότερα ερωτήματα από όσες απαντήσεις υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Το ότι δεν βρίσκεις στην Αγία Γραφή απάντηση σε κάποιο δικό σου ερώτημα σημαίνει ή ότι έθεσες ασήμαντο ερώτημα ή ότι δεν μπόρεσες να διαβάσεις την Αγία Γραφή και να πάρεις απάντηση τελική. Στην Αγία Γραφή ο Θεός έδειξε τι είναι ο κόσμος, από πού προέρχεται, για ποιο λόγο υπάρχει, προς τα πού πορεύεται και πού θα καταλήξει. Μας έδειξε ο Θεός ακόμη στην Αγία Γραφή τι είναι ο άνθρωπος, από πού έρχεται, πού πηγαίνει, ποια είναι η ουσία του, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειωθεί. Στην Αγία Γραφή όμως μας έδειξε ακόμη τι είναι τα ζώα, τα φυτά, για ποιο λόγο υπάρχουν, τι εξυπηρετεί η ύπαρξή τους και τι προσφέρουν. Τι είναι καλό, από πού προέρχεται, πού οδηγεί, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς αποκτάται. Ακόμη, τι είναι το κακό, από πού προέρχεται, πώς υπάρχει, για ποιο λόγο υπάρχει και πώς θα τελειώσει. Όμως για την Αγία Γραφή θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

σήμερα 12 του μηνός Οκτωβρίου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Αναστασία η Παρθένος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Θεόδωτος Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Μαλφέθα το ξεφθίσα τελειούται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Ανθία εν βοή χαλκό πυρακτοθέντη βληθήσα τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Ευγνώμονος Ληστού. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Ανδρόμαχος και Διόδωρος πυρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Επίκτητου του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Η Αγία μας Εκκλησία αποτελεί όπως ξέρουμε τη Βασιλεία του Χριστού και είναι αυτή ακατάλυτος από το χρόνο και αιώνιος. Τούτη την αλήθεια διακηρύττει ο εμπνευσμένος υμνογράφος έναν ύμνο του. Η Βασιλεία σου Χριστέ ο Θεός, Βασιλεία πάντων των αιώνων και η Δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Και αυτή η Βασιλεία, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ένας βιαστής της ουράνιας βασιλείας λοιπόν είναι και ο Άγιος Επίκτητος, ο Θαυματουργός. Ο Άγιος Επίκτητος έζησε στην Κύπρο και σαν άστρο φωτεινό στολίζει το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ήταν ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που τον 12ο αιώνα ήρθαν και έζησαν στην Κύπρο. Για τους Αλαμάνους Αγίους, ο πατήρ Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι 300 Άγιοι Αλαμάνοι ήσαν Έλληνες εργάτες που εργάζονταν στη Γερμανία. Έλαβαν όλοι μέρος στη δεύτερη σταυροφορία 1147 μέχρι 1149 που δημιουργήθηκε με σκοπό να ελευθερώσει τους Αγίους Τόπους από τα χέρια των μουσουλμάνων. Μετά την διάλυση της στρατιάς αυτής, προτού φτάσει ακόμα στην Παλαιστίνη, οι Έλληνες στρατιώτες συνήλθαν και αποφάσισαν να προχωρήσουν και να πάνε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν. Τα Ιεροσόλυμα εκείνο τον καιρό τα κρατούσαν οι Ευρωπαίοι. Αφού πραγματοποίησαν τον ιερό τους πόθο, τότε αποφάσισαν να διασκορπιστούν εκεί στην έρημο του Ιορδάνη και να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ως ασκητές. Οι Σαρακινοί όμως, καθώς και οι Λατίνοι τους κατεδίωξαν, τότε εκείνοι μαζεύτηκαν και πήραν την απόφαση να φύγουν. Βγήκαν στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι και αποβιβάστηκαν και ήρθαν στην Κύπρο. Το καράβι που τους έφερνε, προτού φτάσει στο λιμάνι, τσακίστηκε πάνω στους βράχους εξαιτίας μιας δυνατής τρικυμίας. Ευτυχώς όμως το πλήρωμα του καραβιού σώθηκε και βγήκε στην ακρογιαλιά της Πάφου. Από εκεί και έπειτα οι 300 Αλαμάνοι χριστιανοί διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο το νησί και ασκήτεψαν άλλη εν όρεση και άλλη εν σπηλαίης και τεσοπές της γης. Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο χρονογράφος της Κύπρου, στο χρονικό του για τους Αλαμάνους Αγίους γράφει τα εξής: «Όταν οι Σαρακινοί επήραν την γη της Επαγγελίας, τότε βγήκαν οι πτωχοί χριστιανοί που γλίτωσαν της φαγής και πήγαν και ύβραν καταφύγιον. Ήσαν αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί και πήγαν όπου φτάσαν. Ήρθαν και στην Κύπρο μία συντροφιά που ήσαν 300 ονομάτι και γρικώντας ότι οι Έλληνες εφέντευγαν τον τόπο, δια των φόβων επήγαν εις ένα μέρος και έσκαψαν την γη και μπήκαν μέσα και προσεύχονταν στο Θεό και ήσαν 2-3 αντάμα και απόθαναν σε αυτό το νησί και πολλοί εξ αυτών εφανερώθησαν διαγγέλου, άλλοι διαθαυμαστά του σημεία». Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει

αναφέρει μάλιστα και 67 ονόματα από τους 300 αυτούς Αγίους. Για τον Άγιο Επίκτητο χαρακτηριστικά λέγει: αφού προχώρησε από τόπον σε τόπον, ήρθε στη Βόρεια Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζαφάνη, που απέχει κάπου 4 μίλια από την πόλη της Κερίνιας. Εις περιστερώνεν της Μεσαωρίας ευρίσκεται ο Άγιος Αναστάσιος ο Θαυματουργός. Εις την Ορμετίαν, Ορμίδια, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Στρατιώτης και προς του Καζαπιφάνη ο Άγιος Επίκτητος.

Στην αρχή ο Άγιος Επίκριτος διέμενε σε ένα έρημο μέρος. Αργότερα προχώρησε, βρήκε μια σπηλιά και εκεί έστησε το ασκηταριό του. Ο αγώνας του πολύπλευρος, εντατικός, αδιάλειπτος. Όπλα του η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη, η άσκηση. Πόθος ένας. Να νικήσει τις αδυναμίες και τα πάθη του. Να νικήσει τον κατώτερο εαυτό του και να γίνει εκείνος που θέλει ο Κύριος. Να γίνει ο ενάρετος, ο τέλειος, ο Άγιος. Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, όσπερ και ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Αυτό συνιστά ο Χριστός για τον καθένα μας. Αυτό επιδιώκει και ο Όσιος ασκητής Επίκτητος. Να γίνει τέλειος στην αρετή. Και το επιτυχάνει. Με την αυστηρή νηστεία καταστέλει τις αρκικές ορμές. Με την αδιάλειπτη και κατανυχτική προσευχή ανυψώνει το πνεύμα σε άλλους κόσμους. Με την τακτική μελέτη των Αγίων Γραφών και ιδιαίτερα του Ιερού Ευαγγελίου κατορθώνει μέρα με τη μέρα να ταπεινώνει και να εξουδετερώνει τον παλαιόν άνθρωπο σύν τη παθήμαση και τις επιθυμίες αυτού. Και στη θέση του να βάζει τον νέον άνθρωπο, να ντύνεται, όπως λέγει ο Απόστολος, τον νέον, τον ανακαινούμενον εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Δηλαδή να ντύνεται τον νέον, ο οποίος συνεχώς ξανακαινουργώνεται, ώστε να παραχωρεί σε βαθύτερη γνώση του Θεού και να γίνεται ολοένα και τελειότερη εικόνα του Χριστού, ο οποίος τον έκτισε. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το αποτέλεσμα υπήρξε άμεσο. Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, πλούσια επεσκίασε τον Όσιο Επίκτητο. Οι ιερές του προσπάθειες καθαγιάζονται καθημερινά και η ζωή του γίνεται όλο και πιο ενάρετη και πιο αγία. Ο νους και η καρδιά του φωτίζονται και ο ζηλωτής ασκητής επιτυγχάνει αυτό που ποθεί και για το οποίο σκληρά αγωνίζεται. Επιτυγχάνει να αναδειχθεί κάποια μέρα παρά το Θεό εκλεκτός, έντιμος Άγιος. Πόσα χρόνια έμεινε κλεισμένος στη σπηλιά και αφοσιωμένος στο έργο της άσκησης και της προσευχής δεν το μέτρησε, ούτε ήταν σε θέση να το προσδιορίσει. Η περίοδος όμως αυτή ήταν ένα κομμάτι από την αιωνιότητα του Θεού. Αυτό το αποτέλεσμα δεν έφερε χαλάρωση στο θαυμαστό ασκητή, αλλά κάθε μέρα στη σπηλιά του εκεί αγωνιζόταν με περισσότερο ζήλο να ζει με κάθε ακρίβεια την οσιακή του ζωή. Και όχι μονάχα ο ίδιος φρόντιζε να είναι τύπος και υπογραμμός αληθινού πιστού, αλλά και τούτο συμβούλευε σε όσους τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευθούν, γιατί και τούτο είχε αρχίσει να γίνεται συχνά. Όπως η ευωδία των λουλουδιών τραβάει σε αυτά τις μέλισσες, έτσι και του Αγίου Επίκτητου η ευωδία της αρετής που ανεδίδεται από την ταπεινή του σπηλιά άρχισε να προσελκύει γύρω του ψυχές διψασμένες που ποθούσαν μια καλύτερη ζωή. Σε λίγο ένας ολόκληρος συνοικισμός σχηματίστηκε γύρω από τη σπηλιά του Οσίου. Στις ευγενικές αυτές ψυχές που το βράδυ ύστερα από την κούραση της ημέρας τον επισκέπτονταν, ο Όσιος Επίκτητος πρόσφερε τον Λόγο του Θεού με στοργή και απαλότητα και παρηγορούσε και καθοδηγούσε και ενίσχυε. Μα και τους άλλους που έρχονταν από μακριά, ο Άγιος τους δεχόταν και τους χάριζε μαζί με τη διδασκαλία του και τις θαυματουργικές θεραπείες. Κοντά του βρίσκαν οι δυστυχισμένοι την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι θλιμμένοι και οι βασανισμένοι την παρηγοριά. Ο Άγιος απέφευγε να κάνει το δάσκαλο. Δεχόταν με καλοσύνη τους αδελφούς του και κουβέντιαζε μαζί τους ταπεινά, προσπαθώντας να πάρει και εκείνος κάτι μέσα του από τη δική τους εμπειρία. Ποθούσε το Θεό και τιμούσε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και όταν μιλούσε σε αυτούς ένιωθε τη χαρά της κοινωνίας με τα αγαπημένα παιδιά του Μεγάλου Πατέρα.

το παράδειγμά του αυτό, αλλά και τα θαύματά του, γιατί ο Άγιος ήδη είχε λάβει το χάρισμα να θαυματουργεί, έγινε ζωηρό σάλπισμα στα γύρω χωριά. Η φίλη του μαγνήτιζε. Η ασκητική όψη του προσώπου του τους έκανε να λιώνουν από τον ιερό πόθο να βρεθούν κοντά του. Έτσι σιγά σιγά γύρω από τη σπηλιά του αναπτύχθηκε μικρός συνοικισμός με κέντρο τη μικρή σπηλιά και αρχηγό τον Όσιο Επίκτητο, που τους δίδασκε τη μετάνοια, την προσευχή και τους αποκάλυπτε το μυστήριο της αγάπης. Έπιανε από το πλούσιο αμπάρι των προσωπικών του εμπειριών τους μικρούς μεν αλλά δυναμικούς σπόρους του συναπιού και τους έκρυβε στο οργωμένο χωράφι της ψυχής των συνανθρώπων του. Και έπειτα τους έστελνε στα σπίτια τους και στις δουλειές τους με την ευχή να καρποφορήσουν τη ζωή της αρετής και της αγιότητας. Άλλες φορές, οι πονεμένοι και κατατρεγμένοι άφηναν στα πόδια του Οσίου τα δάκρυα του πόνου τους και τις κραυγές της αγωνίας τους και τους ζητούσαν να προσευχηθεί στον Κύριο ώστε να λυτρωθούν από τα δεινά τους. Και Όσιος Επίκτητος έπεφτε στα γόνατα και παραδεινόταν σε ολόθερμη ηκεσία. Ζητούσε να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα και να κάνει το θαύμα του, να αντιμετωπίσει τον ανθρώπινο πόνο, να δώσει τέρμα στην αρρώστια, και το θαύμα γινόταν. Εκείνο που δεν ήταν σε θέση να το κατορθώσει η ανθρώπινη δύναμη, το πραγματοποιούσε η επίκληση του Οσίου. Ο Θεός έμπαινε με τρόπο δυναμικό στη ζωή των πονεμένων, σταματούσε τον κλονισμό της ψυχής, έκλεινε την πληγή, έσωζε από τα νύχια του διαβόλου και του θανάτου. Η οδηπορία μέσα στην έρημο τούτης της ζωής κάποτε έφτασε στο τέρμα της. Ο Όσιος Επίκτητος, με το βαρύ φορτίο των πολλών χρόνων στους ώμους του και με καθαρό χρυσάφι της αγιότητας στην ψυχή, φαινόταν να στέκεται μπροστά στην πύλη του Παραδείσου. Κατάλευκος από τα χρόνια, με πρόσωπο ολοφώτινο, πορευόταν με γαλήνη και βήμα σταθερό προς τη γη της Επαγγελίας, στους κόλπους του Αβραάμ. Έτσι ζούσε ο Όσιος Επίκτητος εδώ στην περιοχή της Κερίνιας, μέχρι που γέροντας πια παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο.

λαού και από μακρινά μέρη μαζεύτηκαν και με δάκρυα στα μάτια και πόνο μεγάλο εκείδευσαν το Άγιο Σκήνομα του Οσίου μέσα εκεί στη σπηλιά. Τιμώντας τον Άγιο Επίκτητο, οι ευσεβείς εκείνοι Κύπροι έδωσαν στο συνοικισμό τους το δικό του όνομα. Την δε σπηλιά την μετέτρεψαν σε εκκλησία τους και αργότερα πάνω από τη σπηλιά του Οσίου έκτισαν μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Αγίου Επίκτητου που τον τιμούσαν κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης του. Η σπηλιά σώζεται μέχρι σήμερα. Έχει τη μορφή κατακόμβης και λαξευμένο σκηταριού μέσα στο βράχο. Στη σπηλιά αυτή κατεβαίνει κανείς με μικρή κυκλική σκάλα. Στο τέλος αυτής της σκάλας υπήρχε μία πηγή με γάργαρο νερό. Μετά την κοίμηση του Οσίου, το νερό αυτό οι ευσεβείς χριστιανοί το είπαν αγίασμα. Μέσα στη σπηλιά βλέπει κανείς και σήμερα το πέτρινο κρεβάτι του Οσίου Επίκτητου και μία πέτρα που μοιάζει με ανθρώπινο κεφάλι, την οποία ο Όσιος χρησιμοποιούσε για προσκέφαλο. Εδώ σε μία γωνιά βρίσκεται και ο τάφος του Οσίου Επίκτητου. Σήμερα όμως, δυστυχώς, όλη αυτή η περιοχή με την εκκλησία και το σπήλαιο του Οσίου βρίσκεται στην τουρκική κατοχή. Ο Όσιος Επίκτητος όπως τότε που ήταν στη ζωή, έτσι και μετά την κοίμησή του, δεν έπαυσε να θαυματουργεί. Από τα αμέτρητα θαύματα του Οσίου που καταγράφει ο Ιερός Συναξαριστής αναφέρουμε ελάχιστα. Κάποτε σε ένα χωριό της Πάφου ζούσε ένας τυφλός νέος που μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει το φως του. Κάποια βραδιά εκεί που προσευχόταν είδε σε όραμα τον Όσιο Επίκτητο που ήρθε και του είπε «Παιδί μου, οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Ο Κύριος με έστειλε να σε κάνω καλά. Έλα λοιπόν στο σπίτι μου να πλύνεις το πρόσωπό σου με το νερό της πηγής που τρέχει εκεί και αυτό που ποθείς θα το αποκτήσεις». «Να έλθω στο σπίτι σου», ρώτησε ξαφνιασμένος ο νέος. «Και πού είναι, γέροντά μου, το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου με την πηγή βρίσκεται σε χωριό ανατολικά της Κερίνιας». Πράγματι, ο τυφλός εκείνος νέος, οδηγούμενος από τους δικούς του, ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Επίκτητου και ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα και έπειτα σαν ανέβηκε στην εκκλησία και στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, έγινε το θαύμα. Τα τυφλά μέχρι τότε μάτια άνοιξαν και ο νέος, τελείως θεραπευμένος, άρχισε να κάνει το σταυρό του και να δοξολογεί το Θεό λέγοντας «Αυτός ο Άγιος Γέροντας της εικόνας μου φανερώθηκε και με κάλεσε στο σπίτι του. Αυτός τώρα με έκανε καλά. Δοξασμένος ο Θεός».

στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, μια ευκατάστατη γυναίκα είχε ένα παιδί παράλυτο. Πολλά χρήματα ξόδεψε σε γιατρούς, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί μεγάλωνε ακίνητο επάνω στο κρεβάτι. Στις στιγμές αυτές ο άνθρωπος μονάχα στην πίστη βρίσκει παρηγοριά. Ο πόνος και τα δάκρυα βοήθησαν τους δυστυχισμένους εκείνους γονείς να στραφούν προς την πίστη. Μετενόησαν γιατί μέχρι τώρα ζωή τους εξομολογήθηκαν και από τότε άρχισαν να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν ένα σταυρό που έπρεπε να τον σηκώνουν με καρτερία και υπομονή. Κάποιο βράδυ εκεί που προσεύχονταν, γονατιστή και έκλαιε η μητέρα, είδε μπροστά της ένα σεβάσμιο γέροντα που της είπε «Καημένη μητέρα, πάυσε να κλαις. Ο Άγιος Θεός είδε τα δάκρυά σου και με έστειλε να σε βοηθήσω. Πάρε το παιδί και φέρ το στο σπίτι μου που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Επίκτητος και τότε θα πάρεις αυτό που ποθείς». Πράγματι, οι πονεμένοι εκείνοι οι γονείς πήραν το πεντάχρονο παιδάκι τους και ήρθαν στην εκκλησία του Αγίου. Την Κυριακή, πολύ πρωί, πήγαν στην εκκλησία. Με κατάνοιξη παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κατέβηκαν στο Ιερό Σπήλαιο του Οσίου. Έκαναν παράκληση και ο ιερέας όταν σταύρωσε το παιδί με την πέτρα εκείνη του Οσίου που χρησιμοποιούσε ως προσκέφαλο, τότε τα μέχρι εκείνη τη στιγμή ακίνητα πόδια του κινήθηκαν. Το παιδί κάθισε, σηκώθηκε και άρχισε να βαδίζει. Όντως, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Οσίων Αμφιλόχιου, Ταράσιου και Μακαρίου της Γλουσίτσα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιουβενάλιου, Αρχιεπισκόπου Ριαζάν, Ρωσίας. Τι αυτή η μέρα τέλος μνήμη του Οσίου Θεοφόρου πατρός ημών Θεοσέβιου του Αρσινοήτου του Εν Κύπρο. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβεντίνος και Μάξιμος ξύφιτελιούνται. Τες των σών Αγίων, Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Χριστόφορο Χριστοφορίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Σωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Προσέξουν αιώνα γλυστή ξαναπώ, αυτά τα παιδινά του να μου κατασκηνώσει, εκλογές των πετρών δώσου φωνή, ποτήρων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου κατασκηνώσει η γη, το εξανατέλων χόρτων της τήρηση, εκλόγε τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ τη γης, και είναι ως εφράλη καρδία ανθρώπου, δηλαδή είναι πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Όλα σβήσατε τα ξύλα του παιδίου, εκέρι του λιβάνου σε φύτε σα. Εκεί στρωθεί ένα έψωση, του ραδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα ξυλάτε σε λάθος.

Ορισέτερο λόγο αυτού συλλέξει. Άνοιξαν όσο την χείρα, τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το δε στο πρόσωπο να παρακτήσονται. Αναλυνεί το πνεύμα αυτών και κλείψουσι. Και ει τον κούνα αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και κλειστίζονται.

και καπνίζομαι. Άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου ως υπάρχον. Η θεία από η διαλογή μου, εγώ δεν θα αντήσω με το Κυρίο. Λείπει ένα μακολί από τη γη και άνω μια στενή υπάρχει να ακούσω. Εγώ η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έγραν τη δύση να ακού, έτους φώτος και γένε τον ύξη. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, πόξα πατρί και

τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα Συνετισσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια Φωτισσόν με τη σκιωμασή σου. Κύριε το Λεώσεις των αιώνων, τα έργα των χειρών σου μη παρήνεις.

Αμήν. Κύριε εισάρξουν προσευχής με νότηση την κρίση με την επιθεία σου, εισάρξουν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάσον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος και κυρίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέτυπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απαινού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστούν διήσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήγησα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ.

ως κατ' ομέγαιρεός και καταπήθος των υπημός εξάλληψον προνομιμά μου, επί ποιο πίνομαι απ' τ' ανομία μου και απ' τ' αμαρτία μου καθάρισόμε, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου οποιόμαστε δια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ο ποιος επίης από σαν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνες θες. Ιδού γαρνομία συνελήφθη και να μαρτίες υπησέ με μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθεια νυπάξ χάλουλε και τα κρύπια της ορφίας εδίδωσάν. Κραντήν με ισόπο και καταριστήσουμε ποινήν με και υπερχιόν ανευκανθήσουμε. Ακουτής μη αγαλίαση και ευκοσύν, αγαλιάσουν στέ ταπεινωμένα. Ακόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιό και πάσα στα σανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πίσω νι ο Θεός και πνεύμα θες εγγέννησεν της εγκάτσον. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αγκανέλησε το μου. Απόδος με την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικών στήριξόμε. Διδάξον όπως ασοδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρία. Αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε επεκείλημα ανοίξεις και το στόμα να κλείνει την ανεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία Νέδου κάνω λογαυτώματα μου και ευδοκείς. Τη Σία το Θεό, νέμασι τετριμένου, καρδίας τετριμένου, ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξενός. Αγάπη μου, Κύριε, διευδοκίες της Σιών και οικοδομηθεί το ταυτί Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και λογαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσία στηριώσουν μόσχου.

τρίτες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάν, χωρέστη στην ορεινή μετασπουδή της πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ, και γένετο, ως ήχουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφουσεν την κοιλία αυτής, και ευλίστη πνεύμα του Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο να έρθει η μύτη του Κυρίου πρόσμε. Ιδούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα όταν εσκύπησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης

0: Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσον αρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, έναν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Πάτερ ημών, ο αντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, των άρθων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άψιμη τα θύματα ημών, ως και εμείς αφήν φλέτσιμον, και μη ελέγξει μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ο Χριστή η βασιλεία και

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνας στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός, Θεός ημών, προσβυής παρακάτω και παραμονωγίας αυτού νητρός, δυνάμει τιμή και ως οποιού σταυρού, προστασία εις τιμήν ουρανίων, θείο δυνάμων σωμάτων, οικεσίες τιμή αν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τρέχει δόξα και παρακάτω.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με τις λογικές και ηθικές ιδιότητες του Θεού. Ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι εμπειρίες που έχουμε από τη λατρευτική και τελετουργική ζωή της Εκκλησίας μας έχουν κάνει πιο ικανούς στη γνώση των χριστιανικών αληθιών. Οι σχετικές άλλωστε μελέτες μας, βιβλίων θρησκευτικών και χριστιανικών περιοδικών και προπαντός και κυρίως η αγιογραφική μελέτη, η μελέτη πατρικών κειμένων, τα κηρύγματα και οι θρησκευτικές ομιλίες που παρακολουθούμε έχουν σίγουρα αυξήσει την κατάρτιση και τις δυνατότητές μας για γόνιμη και ωφέλιμη συζήτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεύτερη ταξινόμηση των ιδιοτήτων του Θεού. Μιλήσαμε ήδη για τις φυσικές. Ακολουθούν οι λογικές και οι ηθικές ιδιότητες.

λογικές ιδιότητες του Θεού. Ο Θεός δεν είναι μόνο πανταχού παρόν, παντοδύναμος και αιώνιος, είναι ον προσωπικόν και γι' αυτό έχει συνείδηση, βούληση, νου και ελευθερία. Και ως προς το νου, ο Θεός αποκαλύπτεται με τα έργα του ως παντογνώστης και πάνσοφος. Ως προς τη θέλησή του αποκαλύπτεται ότι είναι Άγιος, δίκαιος και πλήρης αγάπης. Παγνωσία. Πράγματι ο Θεός τα γνωρίζει όλα σε τέλειο βαθμό. Δηλαδή γνωρίζει τα πάντα κατά την ουσία τους, κατά τις σχέσεις τους και κατά τις ιδιότητές τους. Γνωρίζει τα ορατά, τα όρατα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Γνωρίζει τους κρυφούς διαλογισμούς του ανθρώπου και τις κρυφές αποφάσεις του και τις κρυφές πράξεις του καθενός μας. Συ συνήκας τους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Ιδού Κύριε, συ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία. Συ κατανοείς καλώς τους διαλογισμούς μου από μακριά, πριν ακόμα συλληφθούν στη διανοιά μου. Ιδού Κύριε, συ ως παντογνώστης εγνώρισες όλα τα πρόσφατα και τα αρχαία. Γράφει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 138. Από την Καινή Διαθήκη έχουμε πολλές μαρτυρίες για την παγνωσία του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αναφέρει ότι ο Κύριος μας ήλεγξε τους Φαρισαίους για τους διαλογισμούς τους. «Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεις θέντες καρδίες ημών?» Όταν ο Ναθαναήλ συζητάει με τον Κύριο, καταπλήσεται από τη δήλωση του Ιησού, «Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την Σικήν είδονσε». Πριν να σε φωνάξει ο Φίλιππος, ενώ βρισκόσουν κάτω από τη Σικιά, σε είδα. Υπάρχουν πολλά χωρία της Αγίας Γραφής που μιλούν για την παγνωσία του Θεού, όπως ακριβώς και για την πανσοφία. Λέμε ότι ο Θεός είναι πάνσοφος. Οι αρμονίες του σύμπαν, η τάξη και η σκοπιμότητα που διαπιστώνουμε σε όλα τα δημιουργήματα, η σταθερή νόμη της φύσεως, η διακυβέρνηση υπό του Θεού της ζωής του κόσμου και η πρόνοια που δείχνει ο Θεός στα δημιουργήματά του, τα δημιουργήματα που έφερε στην ύπαρξη, όλα αυτά φανερώνουν την πανσοφία του Θεού. Ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, μικρό και μεγάλο, ορατό και αόρατο, διαλαλεί την πανσοφία του Θεού. Οι επιστημονικές έρευνες ανακαλύπτουν νέες μυστικές δυνάμεις της φύσεως και όσο βαθύτερα προχωρεί ο άνθρωπος στις μελέτες του επί της φύσεως και των δυνάμειών της, τόσο περισσότερο θαυμάζει και αναγνωρίζει την πανσοφία του Θεού. Και ο Δαβίδ αναφωνεί, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Το σύμπαν είναι η σκέψη του Θεού, έλεγε ο σπουδαίος ποιητής Σίλερ. Η δημιουργία έγινε κατά τάξη και για ορισμένους σκοπούς και όλα τα δημιουργήματα είναι πρικισμένα με διάφορα όργανα με τα οποία πραγματοποιούν τους σκοπούς τους. Υπάρχει επίσης στενή συνάφεια και αλληλεξάρτηση μεταξύ των όντων και φαινομένων και όλα αποτελούν μια θαυμαστή αλυσίδα ποικίλων μέσων και σκοπών που υπηρετούν ανώτερους σκοπούς σύμφωνα προς τα ανεξερεύνητα σχέδια και τις προαιώνιες βουλές του Θεού. Μπροστά σε αυτές τις πάνσοφες βουλές του Θεού, θαμπομένος επιστήμονας και ο απλός άνθρωπος με τον κοινό νου στρέφεται προς το Θεό, το δημιουργό του σύμπαντος, και μαζί με τον Παύλο λένε κατάπληκτοι για όλα. «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, όσα ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η οδή αυτού, τις γαρέγνω νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο?»

ηθικές ιδιότητες του Θεού. Οι ηθικές ιδιότητες του Θεού λέγονται όσες αναφέρονται στην ποιότητα της βουλησιός του, δηλαδή η αγιότης, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η πιστότης και η αλήθεια του. Στο Θεό αποδίδεται η ιδιότητα του Αγίου. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος? Εννοούμε την αγιότητα στον απόλυτο και τέλειο βαθμό, διότι ονομάζουμε Αγίους και ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι έχουν σχετική αγιότητα. Δηλαδή ο Θεός ουδεμία σχέση έχει προς το κακό και έχει απόλυτη αγαθότητα. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε η θέλησή του ταυτίζεται προς την αγαθότητα. Στην Αγία Γραφή πολλές φορές ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο Άγιος. Ο προφήτης Ισαΐες σε ένα όραμά του είδε τους αγγέλους γύρω από το θρόνο του Θεού και τους άκουσε να υμνούν το Θεό ως εξής: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης σου. Ο ίδιος ο Θεός λέει για τον εαυτό του ότι είναι Άγιος, γι' αυτό και οι άνθρωποι, τα πλάσματά του οφείλουν να είναι και αυτοί Άγιοι. Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Θεός δεν έχει ουδεμία σχέση με το κακό. Η κακία και τα πάθη είναι σημείο ατέλειας και αδυναμίας, ενώ ο Θεός, όπως γνωρίζουμε, είναι αιών τέλειον και παντοδύναμο. Με τα παραπάνω, λοιπόν, όταν λέμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, εννοούμε ότι είναι απόλυτα ηθικά καθαρός. Η δικαιοσύνη είναι μια ακόμα ιδιότητα του Θεού που συνδέεται με την αγιότητά του. Τι γνωρίζουμε για τη βασική και θεμελιακή αυτή ιδιότητα του Θεού? Πράγματι, επειδή ο Θεός επιθυμεί να βασιλεύει ηθική τάξη στη ζωή των πλασμάτων του, γι' αυτό αμείβει μεν αυτούς που τηρούν τους ηθικούς νόμους του, τιμωρεί δε τους παραβάτες τους, αποδίδοντας έτσι δικαιοσύνη κατά τα έργα αυτών. Πόσο σχετίζεται η δικαιοσύνη του Θεού με την ανθρώπινη δικαιοσύνη? Οι άνθρωποι δικαστές έχουν ανάγκη μαρτύρων. Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη μαρτύρων, διότι είναι παντογνώστης και πανταχού παρών. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη προβλέπει τιμωρίες των ενόχων και αθώνει εκείνους που κατηγορούνται ως παραβάτες του ηθικού νόμου. Δεν τους αβίβει όμως για την προσήλωσή τους σε αυτόν τον ηθικό νόμο. Η δικαιοσύνη του Θεού εκδηλώνεται και κατά την παρούσα ζωή και μάλιστα κατά διάφορους τρόπους, με την προστασία των δικαίων και αρέτων και την τιμωρία των φαύλων και αμαρτωλών. Θλίψεις και στενοχωρία επιπάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου το κακόν. Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί του εργαζομένου του αγαθών, γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ποια όμως εξήγηση μπορούμε να δώσουμε για την βραδύτητα που πολλές φορές ο δικαιοκρίτης Θεός επιβάλλει τιμωρίες στους παραβάτες του νόμου? Ο Θεός επιθυμεί την μετάνοια του αμαρτωλού με σκοπό τη σωτηρία του. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείες ελθύνε. Σαν σοφός παιδαγωγός που αποβλέπει στη σωτηρία μας, χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και στον κατάλληλο καιρό. Τελικά όμως η δικαιοσύνη του Θεού θα αποδοθεί με πληρότητα καταπληκτική κατά την ημέρα της κρίσεως στη μέλουσα ζωή. Γι' αυτό και η μέρα αυτή λέγεται ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίες Θεού. Παρά τα ανωτέρω, υπάρχει ένα ερώτημα. Ο Θεός είναι δίκαιος. Πώς όμως επιτρέπει να επιπλέει και να προοδεύει ο αμαρτωλός, ενώ ζήβει ο αμαρτωλό και άδικο, ο δε δίκαιος και καλός άνθρωπος που υπακούει στο θέλημα του Θεού πολλές φορές αδικείται και περιφρονείται? Εμείς βλέπουμε την επιφάνεια που δεν είναι πάντοτε η πραγματικότητα. Ο Θεός βλέπει το βάθος και κρίνει καταξίαν τα πράγματα. Η παρούσα ζωή είναι στίβος και αγώνας. Παλεύει το κακό να επιβληθεί και το καλό αγωνίζεται να επικρατήσει. Κατά τη φάση του αγώνα μη σπέβδουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
Σε ορισμένες φάσεις φαίνεται να κυριαρχεί το κακό, όμως αυτό δεν είναι το τέλος. Το τέλος ανήκει στον δικαιοκρίτη Θεό. Ο Θεός παρατείνει το χρόνο της αποδόσεως του δικαίου για να δώσει ευκαιρία στον αμαρτωλό για μετάνοια και σωτηρία, και στο δίκαιο για να του δώσει ευκαιρία να φανεί άξιος αμοιβών αιωνίων και παντοτινών. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα τολμήσουμε να προβάλλουμε δικαιολογίες για την επίγεια συμπεριφορά μας. Η χριστιανική θρησκεία θεωρείται και είναι η θρησκεία της αγάπης. Και αυτό διότι η αγάπη είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα του Θεού και αυτή την αρετή απαιτεί από τους οπαδούς της. Ομοί αγαπών ουκέγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Η αγάπη του Θεού αποκαλύπτεται στις σχέσεις και ενέργειές του με τα δημιουργήματά του. Ποιες είναι οι σχέσεις και ενέργειες αυτές του Θεού που αποκαλύπτουν την αγάπη του? Η δημιουργία του κόσμου και το ότι πρίκησε όλα τα όντα με ιδιότητες και όργανα με τα οποία μπορούν να είναι ευτυχισμένα. Η απολύτρωση του κόσμου δια του μονογενού Υιού του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή αποδεικνύει την άπειρη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, διότι παρότι ήσαν αμαρτωλοί και ασεβείς, παρέδωκε αυτόν υπέρ της σωτηρίας μας. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον.

συγχώρηση του αμαρτωλού. Από αγάπη ο Θεός συγχωρεί τον μετανοούντα αμαρτωλό και δέχεται αυτόν με χαρά, όπως ο φιλόστοργος πατέρας δέχθηκε τον άστοτο γιο κατά την παρεμβολή του ασώτου. Η αγάπη του Θεού εκδηλώνεται επίσης με την πρόνοια του και για τα ελάχιστα δημιουργήματά του, μέχρι σημείου ώστε, όπως λέει ο Κύριος, χωρίς το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να πάθει κάτι ούτε ένα στρουθείο, και εν εξ αυτών ουπεσείται επί την υγιήν άνευ του Πατρός ημών. Ό,τι αγαθό έχουμε το οφείλουμε στην αγάπη του Θεού. «Τι έχεις, ο κέλαβες», ρωτά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Τι να πούμε για την ψυχή που μας έδωσε ο Θεός και τα πνευματικά αγαθά που μας παρέχει, για την πνευματική τροφοδοσία και την εξύψωση της ψυχής μας. Τι έχουμε να πούμε για την κυβωτό της σωτηρίας μας στην Εκκλησία μας, που είναι για μας το ταμείο της Θείας Χάριτος. Τι θα λέγαμε επίσης για τα ζωοπάροχα μυστήρια με τα οποία μας προσφέρεται η σώζουσα Θεία Χάρις. Ατέλειωτες οι ενέργειες του Θεού που μας μιλούν για την αγάπη Του. Και εμείς πώς θα ανταποκριθούμε στις εκδηλώσεις της αγάπης Του? Η απάντηση απλή και περιεκτική: εάν αγαπάτε με, τα σαντολάς τα σε μας τηρήσατε. Αυτό είναι το αντίδωρο της αγάπης μας προς το Θεό. Η αγάπη μας, η οποία πρέπει να είναι η ανώτερη πάσης άλλης αγάπης και εκείνης προς αυτούς ακόμα τους γονείς, τα παιδιά μας, όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Κύριος. Ο φιλόν πατέρα η μητέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος, και ο φιλόν Ιώνη θυγατέρα υπερεμέ ουκέστημο άξιος. Ο Θεός, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή, είναι αυτή η αλήθεια, και την αλήθεια υποστηρίζει και προστατεύει στη ζωή των ανθρώπων. Ο Θεός αληθής εστίν, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Και ο Κύριος λέει περί του Θεού Πατρός, ο πέμψας με αληθής εστίν. Γι' αυτό και γενική είναι η πίστη ότι η αλήθεια προέρχεται εκ του Θεού, το δε ψεύδος εκ του διαβόλου, ο οποίος μόνο με το ψεύδος μπορεί να παρασύρει τους ανθρώπους στο κακό. Παράλληλη ιδιότητα προς την αλήθεια του Θεού είναι και η πίστη, η αξιοπιστία. Ο Θεός είναι αληθινός και αξιόπιστος. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος, πιστός, τι εννοούμε? Με την πιστότητα εννοούμε ότι ο Θεός εκπληρώνει πάντοτε τόσο τις επαγγελίες Του, τις υποσχέσεις Του, όσο και τις απειλές Του εναντίον των αδίκων και φαύλων. Και για την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού προς τους δικαίους, ας θυμηθούμε τη στάση του Θεού απέναντι στον Αβραάμ και τους απογόνους Του. Όλες τις υποσχέσεις Του τις εξεπλήρωσε στο ακέραιο. Για την πραγματοποίηση δε των απειλών του Θεού εναντίον των αδίκων και φαύλων, ας θυμηθούμε την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, όπως και τις τιμωρίες που υπέστη ο Ισραηλιτικός λαός όταν απομακρυνόταν από τον αληθινό Θεό. Στην προς Εβραίους επιστολή του ο Παύλος γράφει: «Είδαμε γάρ τον υπόντα, εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Και πάλι, Κύριος κρίνει τον λαόν αυτού, φοβερόν του εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος». Δηλαδή, ορισμένος θα τιμωρηθεί σκληρά αυτός που περιφρόνησε το πνεύμα που μας παρέχει τη Θεία Χάρη. Διότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός, ο οποίος είπε: «Δικό μου δικαίωμα είναι η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω την ανταπόδοση», λέγει ο Κύριος. Και πάλι έχει λεχθεί στη γραφή: «Ο Κύριος θα κρίνει και θα δικάσει το λαό Του». Και είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει πάντοτε. Και αν οι άνθρωποι επιστούν, ο Θεός μένει πιστός και δεν μεταβάλλει τις βουλές και τις αποφάσεις Του, διότι δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό Του. «Ή επιστούμεν», γράφει ο Απόστολος Παύλος, «εκείνος πιστός μένει, αρνήσας θε αυτόν ουδύνατε. Και πιστός εστίν ο Θεός και δίκαιος». Και στην Αποκάλυψη διαβάζουμε: «Καλούμενος πιστός και αληθινός».
με όσα είδαμε περί της ουσίας και των ιδιοτήτων του Θεού στην προηγούμενη και τη σημερινή μας συνάντηση, λάβαμε κάποια γνώση του Θεού περισσότερη εκείνης που ίσως είχαμε. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτό που είναι δυνατό να γνωρίσει ο άνθρωπος για το Θεό, αυτό του το αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Μην ξεχνάμε, χωράει στο ποτήρι ο ωκεανός. Ποτήρι είναι ο νους μας και ο ωκεανός η απεραντοσύνη του Θεού. Ωστόσο ο Θεός μας δίνει τόσες γνώσεις όσες είναι ανάγκη για τη σωτηρία μας και ποτέ δεν ικανοποιεί την φιλοπερίεργη διάθεσή μας. Τέλος, είναι ανάγκη να γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό, διότι μόνο δι' αυτού μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό. Προσέχοντας μια συμβουλή του Ιερονίμου Εκκλησιαστικού Συγγραφέως της Δυτικής Εκκλησίας του 4ου αιώνα, όσοι βαθύνε περί Θεού φύσεως ενόμησαν, εις αιρέσεις ετράπησαν.

μεταφραστού, παράφραση των 50 λόγων του Αγίου Μακαρίου. Για την ελευθερία του νου. Όταν ακούς ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε τις ψυχές που κρατούνταν εκεί, μην νομίζεις ότι αυτά απέχουν πολύ από ό,τι συμβαίνει και τώρα. Σκέψου την καρδιά σαν τάφο και εκεί θα μένα το νου και τις σκέψεις, φυλακισμένα σε βαθύ σκοτάδι. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος στις ψυχές που τον επικαλούνται μέσα από το σκοτάδι, από το βάθος δηλαδή της καρδιάς, και διατάζει τον Άδη. Ελευθέρωσε τις εχμάλωτες ψυχές που ζητούν να τις σώσω. Σηκώνει λοιπόν τον βαρύ λίθο που πλακώνει την ψυχή, ανοίγει τον τάφο και ανασταίνει τον όντως νεκρό, ελευθερώνοντας την έγκλειστη ψυχή από την ανήλιαγη φυλακή. Πολλές φορές είναι σαν να σου μιλά ο σατανάς στην καρδιά και να σε βάζει να αναλογιστείς πόσα κακά έκανες, πόσο γεμάτη ανομίες είναι η ψυχή σου, με πόσο πολλές και ασήκωτες αμαρτίες βαρύνεσαι. Μη σου διαφεύγει ότι όταν τα κάνει αυτά, σε εξωθεί σε απόγνωση, δήθεν για να ταπεινώνεσαι. Από τον καιρό που με την παράβαση παρισέφρισε στην ψυχή η κακία, βρήκε πάτημα ο σατανάς για να κάνει καθημερινά διάλογο με την ψυχή, τρόπον τεινά σαν να μιλάει άνθρωπο σε άνθρωπο και να της υποβάλει τα ψέματά του. Απάντησέ του λοιπόν εσύ. Έχω έγγραφες διαβεβαιώσεις του Θεού που λέει ότι δεν επιθυμεί το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει μετανοημένος και να ζήσει. Ποιον άλλο σκοπό είχε η κάθοδός του στον Άδη από το να σώσει τους αμαρτωλούς, να φωτίσει τους φυλακισμένους στο σκοτάδι και να χαρίσει ζωή στους νεκρούς? Η Θεία Χάρη, όπως ακριβώς και η αντίπαλη δύναμη, κάνει την παρουσία της προτρέποντας και όχι εξαναγκάζοντας, για να σωθεί έτσι η ελευθερία μας και το αυτεξούσιό μας. Γι' αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος και όχι ο σατανάς εισπράττει την τιμωρία για όσα κακά έκανε με προτροπή του σατανά, γιατί δεν σύρθηκε με τη βία, αλλά πίστηκε με τη θέλησή του. Το ίδιο και με το αγαθό. Η χάρις δεν αποδίδει την καλή πράξη στον εαυτό της, αλλά στον άνθρωπο, και γι' αυτό τον αγκαλιάζει με το φως της, γιατί ο ίδιος έγινε αίτιος του δικού του καλού. Ούτε η δύναμή της του δεσμεύει αναγκαστικά τη θέληση, για να μην μπορεί να κάνει αλλιώς, αλλά συνυπάρχει με τη θέλησή του. Αφήνει όμως χώρο για το αυτεξούσιο, για να φανερωθεί πού κλείνει το ανθρώπινο θέλημα, στην αρετή ή στην κακία. Ο νόμος δεν απευθύνεται στην ανθρώπινη φύση, αλλά στην αυτεξούσια προαίρεση, που μπορεί να στραφεί στο καλό ή στο κακό.

να φυλάμε την ψυχή και να μην την αφήνουμε να συνομιλεί με βέβυλες και πονηρές σκέψεις. Όπως το σώμα που ήρθε σε συνουσία με άλλο σώμα μολύνεται και γίνεται ακάθαρτο, έτσι φθείρεται και η ψυχή όταν δέχεται πονηρούς και ακάθαρτους λογισμούς, συμφωνεί και συγκατατίθεται σε αυτούς. Και δεν εννοώ μόνο λογισμούς πονηρίας και πορνείας, αλλά γενικώς κάθε κακίας. Απιστίας, δόλου, ματαιοδοξίας, οργής, φθόνου, διενέξεως. Εδώ ταιριάζει η παρένεση του Παύλου να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας από όλους τους μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Να ξέρεις πως η ψυχή έχει μια περιοχή σκοτεινή όπου υπάρχει και φθορά και πορνεία, υποκινούμενες από άτοπες σκέψεις. Όπως ο Θεός θα αφανίσει όποιον καταστρέφει το ναό του, δηλαδή το σώμα, έτσι όποιος καταστρέφει την ψυχή του και το νου του, συνενώντας και συγκατατιθέμενος στις άτοπες σκέψεις, πρόκειται να τιμωρηθεί ως υπεύθυνος. Όπως φυλάμε το σώμα από τα ορατά αμαρτήματα, έτσι να προστατεύουμε και την ψυχή από τις κακές σκέψεις, γιατί η ψυχή είναι νύμφη του Χριστού. Σας στέριαξα, λέει ο Παύλος με τον Χριστό, όπως μια αναγνή παρθένο με το μελλοντικό σύζυγό της. Άκουσε την Παλαιά Διαθήκη, φύλαγε πολύ προσεκτικά την καρδιά σου, έτσι θα σε βγάλει στην αληθινή ζωή. Γιατί οι δόλιες σκέψεις σε χωρίζουν από το Θεό.

ανακρίνει και ας βασανίσει καθένα στην ψυχή του, απαιτώντας μια απάντηση. Με ποιους θέλει να πάει, και αν δει πως η καρδιά του δεν συμφωνεί με τους νόμους του Θεού, ας προσπαθεί πάση δυνάμει να κρατάει όπως το σώμα έτσι και το νου, αμόλυντο και ανέγγιχτο από πονηρές σκέψεις, αν θέλει να έρθει και να τον κατοικήσει ο Κύριος της καθαρότητος, όπως υποσχέθηκε. Γιατί κατά την Επαγγελία θα κάνει τις καθαρές και φιλόθεες ψυχές τόπο κατοικίας και περιπάτου του. Ο επιμελέστατος Γεωργός στην αρχή οργώνει τη γη του και αφαιρεί τα αγκάθια και ύστερα σπέρνει. Το ίδιο απαραίτητο είναι να καθαρίσουμε πρώτα τη γη της καρδιάς, προσδοκώντας εκεί να σπείρει ο Θεός τη χάρη του, ώστε ο σπόρος του πνεύματος να αποδώσει πολλαπλάσιους καρπούς. Αν δεν προηγηθεί αυτός ο καθαρισμός από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, μένουμε μόνο σάρκα και αίμα και απέχουμε πολύ από την αληθινή ζωή. Να περιμένουμε από παντού και με μεγάλη εγρήγορση τεχνάσματα, παγίδες και επιθέσεις του εχθρού. Το Άγιο Πνεύμα διηγείται διαστόματος Παύλου πως έγινε τα πάντα για τους πάντες, για να κερδίσει όλους τους ανθρώπους. Όμως και ο διάβολος φροντίζει να παίρνει όλες τις μορφές για να οδηγήσει τους πάντες στην απώλεια. Κάνει πως συμπροσεύχεται με τους προσευχομένους για να τους στρέψει στην έπαρση. Κάνει πως νηστεύει με τους νηστεύοντες για να μεταμορφώσει την νηστεία σε αλαζονία. Τα ίδια και με τους γνώστες των γραφών. Τους παίρνει τα μυαλά σπροχνοντάς τους δίθεν στη γνώση. Παρόμοια, σε αυτούς που αξιώθηκε να τους αποκαλυφθεί το θείο φως, ο Σατανάς μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός, λέει ο Παύλος, για να τους εξαπατήσει με το απατηλό του φως και να τους κάνει δικούς του. Εμφανίζεται λοιπόν στον καθένα με την κατάλληλη μορφή και παίρνει όλα τα σχήματα, ώστε να βάλει στο χέρι τον άνθρωπο μέσω της ομοιότητας και τότε τον οδηγεί στην απώλεια με ευλογοφανή αφορμή. Ας καθαρίζουμε τις σκέψεις από κάθε αλαζονία που σηκώνει το κεφάλι κατά της γνώσεως του Θεού. Κοίταξε που φθάνει η αλαζονία του, να προσπαθεί να καταστρέψει ακόμη και όσους γνωρίζουν καλά τη Θεία Αλήθεια. Ας φυλάξουμε ο καθένας μας πολύ προσεκτικά την καρδιά μας και ας ζητήσουμε μεγάλη σύνεση από το Θεό για να παρακολουθούμε τα τεχνάσματα της κακίας, να ασκούμε το νου εργαζόμενη συνετά, να φυλάμε τις σκέψεις μας και να τελειοποιούμε αυτούς κατά το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και πολύτιμότερο έργο εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια κατά τον ψαλμοδό.

0: ψυχή που αγαπά το Θεό, ακόμη και αν κατορθώσει όλα τα καλά των αρετών, συνήθως τα αποδίδει σε εκείνον και όχι στον εαυτό της. Ο Θεός πάλι τα αποδίδει όλα σε εκείνη επειδή γνωρίζει την υγεία και τη συνέπεια της σύνεσης και της γνώσης της. Της ανταποδίδει λοιπόν, σαν να έκανε όλο τον κόπο εκείνη και σαν να εργάστηκε εξιδίων, μολονότι αν θελήσει να μας υποβάλει σε κρίση, αληθινά δεν θα βρεθεί τίποτε που να δικαιώνει τον άνθρωπο. Σε αυτόν ανήκουν και τα χρήματα και όλα όσα θεωρούνται αγαθά, δια των οποίων μπορεί ο άνθρωπος να αγαθοεργεί. Δικά του είναι η γη και πάντα τα είναι αυτή, το ίδιο το σώμα και η ψυχή μας. Ακόμη και την ανθρώπινη υπόσταση κατά χάριν την έχουμε. Μας μένει λοιπόν κάτι δικό μας που να δικαιολογεί λογικά την ίηση ή την αυτοδικαίωση. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη χάρη που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο και το πιο ευχάριστο από το ανθρώπινα δώρα σε εκείνον. Η ψυχή, έχοντας επίγνωση της αλήθειας για τα όντα, όλα της τα αγαθά και όλους τους κόπους που καταβάλει για το Θεό, όσα αντιλαμβάνεται και όσα γνωρίζει, να τα αποδίδει σε Αυτόν και να του τα αναθέτει ολοκληρωτικά. Όταν μια γυναίκα έλθει σε κοινωνία γάμου με έναν άνδρα, ό,τι ανήκει στον ένα τώρα ανήκει στον άλλον, το σπίτι, η περιουσία, κινητή και ακίνητη. Δεν μοιράζονται όμως μόνο τα υπάρχοντά τους, αλλά η γυναίκα έχει εξουσία και στο σώμα του άνδρα της, όπως γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος. Ο άνδρας δεν είναι κύριος του σώματός του, που το εξουσιάζει η γυναίκα του. Αυτός είναι ο τρόπος της αληθινής και μυστικής κοινωνίας της ψυχής με τον Χριστό. Να ενώνεται μαζί του εις εν πνεύμα. Αυτό συνεπάγεται ότι αυτή, η νύμφη του, αναγκαστικά γίνεται κυρία και των απερίγραπτων θησαυρών του. Γιατί, όταν ο Θεός γίνεται δικός της, τα δικά του γίνονται δικά της. Ο κόσμος, η ζωή, ο θάνατος, οι άγγελοι, οι αρχές, τα παρόντα.
1: Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Καιρός, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και με ευλάβεια πολύ και σήμερα, 12 του μηνός Οκτωβρίου, να σκέψουμε πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της, που σήμερα τιμά και ορτάζει. Θεία ανάσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό ως Υιός, Θεοφόρε παμάκαρε πίκτητε και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Ο Άγιος Επίκτητος είναι ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο το 12ο αιώνα. Όταν αυτοί αποβιβάστηκαν στην Πάφο, σκόρπισαν σε όλο το νησί και ο καθένας διάλεξε ένα μέρος που του άρεσε για να ασκητέψει. Ο Άγιος Επίκτητος πήγε στην περιοχή της Κερίνιας, κοντά στο σημερινό Καζάφανι. Στην αρχή έμενε σε ένα έρημο μέρος και αργότερα βρήκε μια σπηλιά όπου και εγκαταστάθηκε. Όλη μέρα προσευχόταν και η ζωή του ήταν μια συνεχής άσκηση. Αποτέλεσμα αυτής της ασκήσεως ήταν να φτάσει σε μεγάλα ύψη αρετής και ταπεινοφροσύνης. Στόχος του Αγίου ήταν να γίνει όπως τον θέλει ο Κύριος, ενάρετος, τέλειος, Άγιος. Έσες Θεούν ημείς, τέλειοι όσπερ και ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Η Θεία Χάρη σκέπασε πλούσια τον Άγιο Επίκτητο, με αποτέλεσμα να θαυματουργεί προς το καλό των ανθρώπων και προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Έτσι με το παράδειγμα και το κήρυγμά του έσωσε πολλούς ανθρώπους και τους οδήγησε στο δρόμο του Θεού. Σε λίγο καιρό γύρω από τη σπηλιά που ζούσε ο Άγιος Επίκτητος σχηματίστηκε ένας ολόκληρος συνοικισμός. Κοντά του οι δυστυχισμένοι έβρισκαν την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι την παρηγοριά. Όταν έφτασε ο καιρός, ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του για να τον αναπαύσει και να τον στεφανώσει με το στεφάνι της Αθανασίας. Πλήθος λαού μαζεύτηκε από όλα τα μέρη για να αποχαιρετήσει τον Άγιο. Το σπήλαιο που τον φιλοξένησε έγινε ο τάφος του και αργότερα οι πιστοί έκτισαν ένα ναό στο όνομά του. Οι κάτοικοι του συνοικισμού, για να τιμήσουν τον Άγιό τους, βάπτισαν με το όνομά του τον συνοικισμό που έμεναν. Ο Άγιος Επίκτητος δεν έπαψε να βοηθά τους ανθρώπους και μετά τον θάνατό του. Πολλοί που τον παρακάλεσαν με πίστη βρήκαν τη σωτηρία τους. Ένας από αυτούς ήταν κάποιος τυφλός νέος που ζούσε στην Πάφο. Αυτός παρακαλούσε το Θεό μέρα και νύχτα να τον κάνει καλά. Κάποια μέρα είδε στον ύπνο του τον Άγιο Επίκτητο που του είπε να πάει στο σπήλαιο που έμενε και να πλύνει το πρόσωπο με το αγίασμά του. Αφού ο Άγιος του εξήγησε πού είναι το σπήλαιο, χάθηκε. Ο νέος την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τους γονείς του για την Κερίνια. Όταν έφτασε εκεί έκανε ό,τι του είπε ο Άγιος και αφού ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα ξαναβρήκε το φως του. Άλλο θαύμα του Αγίου είναι η θεραπεία ενός παιδιού που ήταν δαιμονισμένο. Όσο κι αν προσπάθησαν οι γονείς του δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά. Με τη βοήθεια όμως του Αγίου Επικτήτου θεραπεύτηκε από το δαιμόνιο. Πολλά θαύματα έγιναν από τον Άγιο και συνεχίζουν να γίνονται σε όσους επικαλούνται με πίστη τη βοήθειά του. Η Ορθόδοξος μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και θαυματουργού Επικτήτου σήμερα 12 Οκτωβρίου.

θείαν άσκησιν στερός ανήσας, ευηρέστησας Χριστό ως Υιός, Θεοφόρε παμάκαρε πήκτητε, και δοξαστήστη του Πνεύματος χάριτη, ημάς λύτρωσε κινδύνων και θλίψεων. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος.

Επάνω στο ηλιτάριο που ο Άγιος κρατά στην εικονιζόμενη εδώ μορφή του, διαβάζουμε τα εξής. Ιησού μνήμη φωτίζει τον νουν και εκδιώκει τους δαίμονας.

σήμερα ακόμα 12 του Οκτώβρη η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού οπλίτε, θείοι μάρτυρες. Συν Ταράχο, Πρόβος τε και Ανδρόνικος ήλεν ξανάπασαν τον τυράννων αθεότητα, τη πίστη γενναίος εναθλίσαντες. Του Ιησού τα πάθη γενναίος μιμισάμενη, άμα συν Ταράχο το σοφό, ο Πρόβος τε και Ανδρόνικος χαίροντες ήχθησαν εν σταδίο, παρανόμων ελέγχοντες αθεΐαν. Όθεν ημείς οι εκ πόθου τιμώντες τη μνήμην αυτών ενήμνησαν ευφημούμεν και πιστός τους αγώνας κηρύττωμεν, εθαυμάστος εγαροκύριος ως φωστήρας εν κόσμο, τη πίστη γενναίος εναθλίσαντας.

ηλάστη τιμή σωτήρ, πολέγαρε ανομία μου και εκ βυθού των κακών ανάγαγε δέομαι, προσέγαρε βόησα και επάκουσον μου ο Θεός της σωτηρίας μου.

της Αγίας Τριάδος την κρατεάνω πλησάμενη πίστην, νεανικός, ανδρώνικος, πρόβοστε και ο πάνσοφος τάραχος, της πολυθέου πλάνης το κράτος διέλυσαν και λαούς προς θείαν αγάπην συνέδισαν. Όθεν τα της νίκης κομισάμενη γέρα, χωρίς συνεφραίνονται ασωμάτων δυνάμεων, εις εν πίστη βοήσομεν, πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν ημών μνήμην.

ξύφη, τάραχος, ανδρόνικος και πρόβος, ήραν τον νίκην γης προβάντες ταράχου. Ο τάραχος, ο ανδρόνικος και ο πρόβος, αποκεφαλιστέντες δια του ξύφους, αναδείχτηκαν νικητές και αφήνοντας τον τάραχο της γης, υψώθηκαν στους ουρανούς. 12 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τάραχος, Πρόβος και Ανδρόνικος έζησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και του ηγεμόνα Φλαβιανού. Ο Τάραχος ήταν ο Ρωμαίος στρατιωτικός στο επάγγελμα και τότε που ξέσπασε ο διωγμός του Διοκλητιανού ήταν αρκετά προχωρημένος στην ηλικία. Ο Πρόβος καταγόταν από τη Σίδη της Παφιλίας, ο δε Ανδρόνικος καταγόταν από την Έφεσο της Ιωνίας. Ο Τάραχος υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Του συνέτριψαν με πέτρες τα σαγόνια, τον χτύπησαν με πέτρες στον αυχένα, του κατέκαυσαν τα χέρια, τον κρέμασε σε ένα ξύλο και τον βασάνισαν με τον πνιγυρό καπνό που έβγαινε από τη φωτιά την οποία άναψαν από κάτω. Του έριξαν ξύδι μέσα στη μύτη, τον κατατρύπησαν και τον έκαψαν στο στήθος με πυρακτωμένα σουβλιά, του έκοψαν τα αυτιά με ξηράφι, του έγδαραν το κεφάλιν, τον έριξαν για τροφήν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Τελικά του κατακομμάτιασαν το σώμα με μαχαίρες και έτσι ο Άγιος Μάρτυρας Τάραχος ετελειώθη και εκοσμήθη από τον Κύριό μας με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Και ο γενναίος Πρόβος υπέστη φοβερά και φρικτά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού. Τον έδιραν ανηλαιός με ομά νεύρα βοδιού, του κατέκαυσαν τα πόδια με πυρακτωμένα σίδερα, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και του κατέκαυσαν με πυρακτωμένα περόνια τις πλευρές και τα οπίσθια, ενώ με άλλα περόνια του τρύπησαν τις κνήμες πέρα ως πέρα. Τελικά οι δήμοι τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάρτυρας Πρόβος παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Αλλά και ο θείος Ανδρόνικος υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν γι' αυτόν οι δήμοι σε ένα ξύλο και με αιχμηρά σίδερα του χάραξαν τις κνήμες και του κατατρύπησαν τις πλευρές. Εν συνεχεία δε οι ανάλγητοι αυτοί δήμοι του έτριψαν με αλάτιν όλες του τις πληγές που ήταν ανεπούλωτες και αιμορραγούσαν. Ακολούθως του απέκοψαν τη γλώσσα και τα χείλη. Τελικά τον κατακομμάτιασαν και αυτόν με μαχαίρια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Μάρτυρας Ανδρόνικος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: ισχυρός το διώκτη αντιταχθείς τάραχε και την συντριβή του προσώπου φέρων στερότατα μήλα συνέθλασας των νοουμένων λεόντων αριστεύς γενόμενος σθένη του πνεύματος. Μεγαλόφρονη γνώμη του σεκισμού σύνεγκας νότου και γαστρός μάρτης πρόβε διατηνόμενος και συμφλεγόμενος της οβελίσκης τα στέρνα και το θεολόγον σου στόμα τυπτώμενος. Ιερίων καθάπεραν αρτήθης έφερες πόνους δρυμητά των μαστίγων μάρτης ανδρώνικε πυρός κατάφλεξην εκρίζωσιν των οδόντων και της θεολόγου σου γλώσσης αφαίρεσιν. Τρυφεγγείς αστέρες τες νοήτες λάμψες συνάπασαν εν δόξη την κτήσιν καταφωτίζεται σκότος διώκοντες της πολυθέου απάτης αθλοφόροι μάρτυρες θεοειδέστατοι.
1: 12η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Ισχύν την άμαχον περιζωσάμενη κατεπαλέσατε εχθρόντας φάλαγγας και δοξάσατε Χριστόν αθλήσεως της αγώσιν πρόβε Παναίδη με, ο προβάς προς τα Κρήτωνα, ενδόξε Ανδρώνικε, εκκλησίας εκ νίκημα, και τάραχε πιστώνη Γαλήνη, ο τρισαυγής μαρτύρων δήμος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 12 του Οκτώβρη, η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Η Αγία Μάρτυς Αναστασία έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Δακίου και Βαλεριανού. Καταγόταν από τη Ρώμη και μόναζε με άλλες παρθένες σε κάποιο μοναστήρι. Η Αγία Αναστασία λοιπόν διαβλήθηκε στον ηγεμόνα ως χριστιανή και παρέστην ενώπιον του δεμένη με σιδερένιες χειροπέδες. Εκείνος πρόσταξε και υπέβαλαν αμέσως την Αγία σε βασανιστήρια και πρώτα την κτύπησαν και την κατέκαυσαν με φωτιά, ρίχνοντας απάνω της πίσα λάδι και θιάφι. Κατόπιν την κρέμασαν από ένα ξύλο και της έκοψαν τους μαστούς. Ακολούθως της ξερίζωσαν τα νύχια, κατόπιν της έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Εν συνεχεία της ξερίζωσαν τα δόντια και τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία και καλήνικος μάρτης Αναστασία ετελειώθη και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Αγίας Καλλινίκου Μάρτυρος Δομνίνης. Η Αγία Δομνίνα άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Οδηγηθήσα η Αγία στον Λυσία, τον ηγεμόνα των Αναζάρβων της Μικράς Ασίας, υποβλήθηκε αμέσως με την προσταγή του σε βασανιστήρια. Αφού την έδιραν ανελαίητα με ομάβμου βούνευρα, κατόπιν της κατέκαυσαν τα πόδια με πειρακτωμένα σίδερα. Έπειτα χτυπώντας τη μεράβδους, τη συνέτριψαν και της εξάρθρωσαν τους αρμούς των μελών του σώματος. Ακολούθως την έκλεισαν στη φυλακή. Όντας δε φυλακισμένη, η Αγία Δομνίνα παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό και έλαβε η καλήνικος μάρτης τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων 70 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Μαλ Φεθά, η οποία μαρτύρησε αφού την θανάτωσαν με το ξευμένα βέλη. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Ανθίας μαρτύρησε μέσα σε χάλκινο πυρακτωμένο βόδι. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Ιουβεντίνου και Μαξίμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος πλέκει ιδιαίτερο εγκόμιο στους δυο αυτούς μάρτυρες. Έζησαν επί Ιουλιανού του Παραβάτου. Κάποτε έτυχε να βρίσκονται σε ένα συμπόσιο στρατιωτών, ίσως διότι και αυτοί να ήταν στρατιώτες, και κατά την συζήτηση οι Άγιοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τα κακά που ο βασιλιάς διέπρατεν εναντίον των χριστιανών. Αυτό όμως το κάρφωσε κάποιος το βασιλιά Ιουλιανό τον Παραβάτη, με αποτέλεσμα αυτός να δημεύσει την περιουσία των δυο Αγίων και να τους κλείσει στη φυλακή. Επειδή όμως η φυλακή είχε γίνει εκκλησία από τις χιχνές και ομαδικές επισκέψεις των χριστιανών για να ακούσουν τα λόγια των δυο Αγίων και να διδαχθούν, ο Ιουλιανός έδωσε διαταγή και τη νύχτα κρυφά στρατιώτες πήγαν και τους αποκεφάλισαν. Τα σώματά τους τα πήραν οι χριστιανοί και τα έθαψαν με την αρμόζουσα τιμή. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιάσονος, επισκόπου Δαμασκού, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ανδρομάχου και Διοδόρου μαρτύρησαν διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Θείαν έλαμψην Σιμεών Πάτερης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήρεν κόσμο εδείχθης λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμεναν, και πάντα σπίθων ζητήν ή να πόλεσαν χάριν πνεύματος. Αυτόν εκτενώς οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Η μνήμη κανονικά του Οσίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου εορτάζεται την 12η Μαρτίου, μετατίθεται όμως σήμερα, στη σημερινή μέρα, διότι την 12η Μαρτίου συμπίπτει με τις μέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

0: Ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος ήταν από την Παφλαγονία και έζησε τον 10ο αιώνα. Οι γονείς του Βασίλειος και Θεοφανό φρόντισαν για την καλή του εκπαίδευση. Τις δε σπουδές του συμπλήρωσε στην Κωνσταντινούπολη με την κηδεμονία ισχυρού θείου του στην αυλή. Με την επιμονή του θείου του μπήκε και αυτό στην αυλή. Όταν όμως πέθανε ο θείος του άφησε την αυλή του παλατιού και ζήτησε να εισαχθεί στην περίφημη μονή του Στουδίου. Δεν το δέχθηκαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αργότερα όμως τον δέχτηκαν. Εκεί μαθήδευσε κοντά στον ομώνυμο προϊστάμενό του Σιμεών, με τις οδηγίες του οποίου ευδοκιμούσε στις θεολογικές μελέτες και στην πνευματική ζωή. Συναντάμε κατόπιν τον Σιμεών στη μονή του Αγίου Μάμαντα, όπου πήρε το μοναχικό σχήμα και στη συνέχεια έγινε ηγούμενός της. Επειδή όμως θέλησε να επιβάλει τους μοναστικούς κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου, συνάντησε ζωηρή αντίδραση και παρετήθηκε. Ασχολήθηκε αποκλειστικά με θεολογικές μελέτες και συγγραφές. Κατηγορήθηκε από τον Μητροπολίτη Νικομιδία Στέφανο ότι γιόρταζε από μόνος του σαν επίσημο Άγιο τον γέροντά του Σιμεών και η περιπέτεια αυτή του κόστισε 6 χρόνια ταλαιπωρίες. Τελικά διατάχθηκε να πάει σε ένα μοναχικό παρεκκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην Ασιατική Όχθη της Προποντίδας, όπου και πέθανε σε γεροντική ηλικία. Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποίηματα. Για τη θεολογική του δυνότητα ονομάστηκε νέος θεολόγος.
1: Τη 12η του μηνός Οκτωβρίου του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του νέου θεολόγου. Τι ανέλαμψιν Σιμεών πατέρης δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φως τήρεν κόσμο εδείχθη λαμπρότατος, διασκεδάζον αυτού την σκοτώμενα και πάντα σπίθον ζητήνην απόλεσαν. Χάρη πνεύματος αυτόν εκτενός οικέδευε, δωρήσας Θεή μην το μέγα έλεος.
0: Η μνήμη σήμερα τέλος του Οσίου Θεοσεβίου του Αρσινοήτη. Γεννήθηκε στην Αρσινόη που βρίσκεται κοντά στην Πάφο της Μελάνδρας της Κύπρου, από γονείς ευσεβείς και ευπόρους, τον Μιχαήλ και την Άννα. Είχε δε αδελφό τον Όσιο Αρκάδιο, τον μετέπειτα επίσκοπο Αρσινόης, που εορτάζεται στις 29 Αυγούστου. Αν και ο αδελφός του πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει, αυτός έμεινε κοντά στους γονείς του, βόσκοντας πρόβατα και διαπρέποντας την αρετή και την ευσέβεια. Παντρεύτηκε με κάποια κοπέλα από το χωριό Φιλούσες, την οποία έπεισε να περάσουν τη ζωή τους με παρθενία σαν αδέλφια. Πράγματι, έτσι ασκητικά και οσιακά αφού έζησε, κάνοντας πολλές ελεημοσύνες, απεβίωσε ειρηνικά. Τον έθαμψε στη Σπηλιάνο που πήγαινε και ασκήτευε. Ο τόπος εκείνος έγινε αιτία δια του Αγίου πολλών θαυμάτων.

Πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Αγνωμοσύνη. Αν κάνεις το καλό, αυτό θα πρέπει να το κάνεις για γάρη του Θεού και μόνο. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να δίνεις καμιά σημασία στην αγνωμοσύνη των ανθρώπων. Μην περιμένεις ανταμοιβή εδώ, αλλά από το Θεό στους ουρανούς. Αν περιμένεις εδώ την ανταμοιβή σου, θα ταλαιπωρηθείς ματέως. Όσιος Αμβρόσιος. Αδυναμίες. Βλέποντας τις δικές σου αδυναμίες, μπορείς να κρίνεις με συγκατάβαση και τις αδυναμίες των άλλων. Πρέπει να αποδεχόμαστε τις σωματικές αδυναμίες. Αν όμως πιέσουμε υπερβολικά τον εαυτό μας, τότε μπορεί να χάσουμε εντελώς τις δυνάμεις μας. Για τούτο και πρέπει απλώς να εξοπλιζόμαστε κατά της οκνηρίας. Όσιος Μακάριος. Άθλος. Μην χάνεις το θάρρος σου στην οαιρή ύβρη την οποία σου απευθύνει ο αόρατος εχθρός των ψυχών μας. Έστω και αν δέχεσαι χίλιες πληγές την ημέρα, εσύ μείνε ανυποχώρητος στον άθλο. Απαρνήσου τη θέλησή σου και τη λογική σου. Ο Θεός είναι αγαθός και ελεήμων. Δεν θα σε υποβάλει σε πειρασμό υπεράνω της αντοχής σου, αλλά σε πειρασμό χρήσιμο και διδακτικό. Θεώρησε εαυτόν των τελευταίων όλων. Είναι καλύτερο, βλέποντας την αθλειότητά σου, να ελέγχεις πάντα τον εαυτό σου και να προσφεύγεις ταπεινοφρόνο στο Θεό παρά να βλέπεις τη διόρθωσή σου. Ακολουθείτε τη μέση οδό, την ταπεινόφρονα, και μην θέλετε να ακολουθήσετε πρόωρα την υψηλή υπεράνω των δυνατοτήτων σας οδό. Εξετάζοντας την αθλειότητά σας, μην κατηγορείτε κανέναν, μην κρίνετε, θεωρήστε εαυτόν τελευταίων όλων και αν τύχει να δεχτείτε τη μομφή ή την περιφρόνηση κάποιου, θεωρήστε ότι είστε άξιος αυτών, Όσιος Μακάριος. Τη σκληρή ζωή μπορούν να αντέξουν λίγοι άνθρωποι και μόνο οι υγιεροί στο σώμα, οι οποίοι κατορθώνουν αυλαβώς να αντέξουν και το κρύο και την πείνα και την υγρασία και την προσευχή σε ύπτια στάση στο πάτωμα του κελιού ή της εκκλησίας με τα χέρια ανοιγμένα σε σχήμα σταυρού. Και κατά τα λεγόμενα του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, για τους αδύναμους στο σώμα χρησιμότερες είναι η ταπεινοφροσύνη και η ευγνωμοσύνη παρά οι σωματικές προσπάθειες και οι άθλοι τους οποίους αδυνατούν να πετύχουν. Σωματικοί άθλοι και προσπάθειες απαιτούνται μόνο από τους γερούς στο σώμα, όσο για τους αδύναμους χρησιμότερες είναι η ταπεινοφροσύνη και η ευγνωμοσύνη. Η ταπεινοφροσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τις σωματικές προσπάθειες, οι οποίες χωρίς ταπεινοφροσύνη δεν επιφέρουν κανένα όφελος. Όσιος Αμβρόσιος.

αρέσεις. Μη φοβάστε τις θλίψεις, να φοβάστε τα έσχη των αιρετικών, οι οποίοι πασχίζουν να αποχωρίσουν τον άνθρωπο από τον Χριστό, εξού και ο Χριστός διέταξε να τους θεωρούμε ειδωλολάτρες και τελώνες, Όσιος Ανατόλιος. Αλαζονία. Όταν παρατηρείς εντός σου αλαζονία, τότε μόλις σου δοθεί η ευκαιρία και με τη βοήθεια του Θεού, αυτή θα ξεριζωθεί με την αυτομεμψία, Όσιος Μακάριος. Αλήθεια. Δεν αρμόζει να αναζητείς την ανθρώπινη αλήθεια. Αναζήτησε μόνο την αλήθεια του Θεού, Όσιος Νίκων. Αμαρτία. Υπάρχουν τα θανάσιμα και τα μη θανάσιμα αμαρτήματα. Θανάσιμο αμάρτημα είναι αυτό για το οποίο, αν δεν μετανοήσεις και κατά την τέλεση του επέλθει ο θάνατος, τότε πηγαίνει στην κόλαση. Αν όμως μετανοήσεις, τότε αυτό αμέσως θα συγχωρηθεί. Θανάσιμο ονομάζεται το αμάρτημα εκείνο, επειδή εξ αυτού η ψυχή πεθαίνει και μπορεί να αναγεννηθεί μόνο μέσω της μετανοίας. Το αμάρτημα είναι για την ψυχή ό,τι το σωματικό τραύμα για το σώμα. Υπάρχουν τραύματα που γιατρεύονται, τα οποία δεν επιφέρουν το θάνατο του σώματος. Υπάρχουν όμως και τραύματα θανάσιμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αμαρτήματα. Το θανάσιμο αμάρτημα σκοτώνει την ψυχή, την καθιστά ανίκανη να βρει την πνευματική μακαριότητα. Αν για παράδειγμα βάζετε έναν τυφλό σε μέρος με θαυμάσια θέα και τον ρωτούσατε, δεν είναι αλήθεια θαυμάσια η θέα, τι ομορφιά είναι αυτή? Αυτός φυσικά θα απαντούσε ότι δεν νιώθει αυτή την ομορφιά, καθώς ούτε μάτια έχει ούτε όραση. Το ίδιο μπορείτε να πείτε και για την ανικανότητα μιας ψυχής, σκοτωμένης από την αμαρτία, να βρει την αιώνια μακαριότητα, Όσιος Βαρσανούφιος.

διαμαρτία θέτει τη σφραγίδα της όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο παρουσιαστικό του ανθρώπου, στην προς τα έξω συμπεριφορά του και την όψη του. Για ποιο λόγο αμαρτάνουν οι άνθρωποι? Είτε επειδή δεν γνωρίζουν τι να πράξουν και τι να αποφύγουν, ή αν αυτό το ξέρουν, το λησμονούν και αν δεν το λησμονούν, τότε τεμπελιάζουν, αποθαρρύνονται. Αντίθετα, καθώς οι άνθρωποι είναι οκνηρότατοι σε ζητήματα ευλάβειας, τότε πολύ συχνά λησμονούν την κυριότερη υποχρέωσή τους, η οποία είναι να υπηρετούν το Θεό. Και λόγω της οκνηρίας και της λύθης, φτάνουν στην άκρα άγνοια και τον άκρο παραλογισμό. Αυτοί οι τρεις γίγαντες, η αποθάρρυνση ή η οκνηρία, η λύθη και η άγνοια, είναι εκείνοι που κρατούν όλο το γένος των ανθρώπων δεμένο με άλυτα δεσμά. Και αυτούς πια τους ακολουθεί η αμέλεια, συνοδευόμενη από ένα πλήθος άγριων παθών. Δια τούτο και εμείς προσευχόμαστε στη Βασίλισσα των Ουρανών. Υπεραγία Άνασα Θεοτόκε, δια των Αγίων και Παντοδύναμων ευχών σου, απομάκρυνε από εμέ τον ταπεινό και μετανοούντα δούλο σου την απελπισία, τη λύθη, τον παραλογισμό, την αμέλεια και κάθε αισχρή, πονηρή, βλάσφημη σκέψη. Κανείς δεν μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο αν ο ίδιος δεν βλάψει τον εαυτό του. Αντίθετα, τον μία παρνούμενο την αμαρτία και χίλια σωτήρια μέσα δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν. Όσιος Νίκων. Αμηχανία. Η αμηχανία, όποιας μορφής και αν είναι αυτή, αποτελεί ένδειξη κρυφής υπερηφάνειας και δείχνει την απειρία και την αδεξιότητα του ανθρώπου κατά την πορεία του έργου του. Όσιος Αμβρόσιος. Βλέποντας τη λιποψυχία σας, παραδεχτείτε και από πού αυτή προέρχεται. Προφανώς από εγωισμό, ο οποίος δεν μπορεί να δεχτεί προσβολές και περιέρχεται στη σύγχυση. Κρίνατε ποιο είναι το όφελος από την αμηχανία μετά από οποιοδήποτε δισταγμό. Δεν είναι καλύτερο να επιδείξετε ταπεινοφροσύνη και να μετανοήσετε? Εδώ γεννάται η γαλήνη, εκεί χάνεται αυτή. Η κύρια αιτία της αμηχανίας είναι η περιφρόνηση των συνανθρώπων σας και η έλλειψη αυτομεμψίας, ενώ σε τέτοιες συνθήκες ο εχθρός έχει τη δύναμη να συνδαυλίσει ακόμα περισσότερο τη θύελα της αμηχανίας. Η ταπεινοφροσύνη ηρεμεί και δίνει ελπίδες για διόρθωση, ενώ η αμηχανία σας επιβαρύνει περισσότερο και ο εχθρός δίνει μεγάλες μάχες εναντίον σας. Όσιος Μακάριος. Σε κάθε περίπτωση η αμηχανία προέρχεται από τον διάβολο, από τον οποίο ας μας σκέπει και ας μας φυλάει ο Κύριος. Όσιος Λέων.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός, και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Όν και βλέπων ελμήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόφεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόφεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόφεν επένθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει στον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψιος την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων, η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε διείς εν εδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινοσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μας λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης, χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεψού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσκησας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, χαίρετοι μαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσην θεέ κοινάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν του νεθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντας ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς

0: Όπανιμ νητεμήτηρ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπανιμ νητεμήτηρ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Όπανιμ νητεμήτηρ δεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον η ακράζωση. Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation,
1: Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετήμια αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν διβίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρημάτων εν εαυτής, απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε,

0: Το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φυλαξών με υπό την σκέπη σου.
1: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσαι.
0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα η έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή, και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας ενότητες είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τα άμφια των κληρικών παντός βαθμού. Είχαμε μιλήσει για τα άμφια του διακόνου αλλά και του πρεσβυτέρου. Τέλος ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε στα άμφια του επισκόπου. Ας συμπληρώσουμε σήμερα τα άμφια της αρχιερατικής στολής. Το εγκόλπιο προέρχεται από παλιά συνήθεια των χριστιανών να φέρουν στο στήθος τους ένα μικρό σταυρό. Το εγκόλπιο είναι μία μικρή εικόνα της Θεοτόκου ή του Κυρίου ή κάποιου Αγίου σε σχήμα οβάλ και κρέμεται από το λαιμό με αλυσίδα. Μπορεί να το φέρει ο αρχιερέας και όταν ακόμη δεν παίρνει μέρος στις ιερές ακολουθίες. Η ποιμαντορική ράβδος ή πατερίτσα φέρει στην κορυφή μικρό σταυρό ανάμεσα σε δύο δράκοντες. Αυτοί οι δράκοντες συμβολίζουν τους ορατούς και αοράτους εχθρούς της Εκκλησίας, τους οποίους νικά ο Τίμιος Σταυρός. Η ποιμαντορική ράβδος θυμίζει στους αρχιερείς ότι έχουν υποχρέωση να ποιμένουν το λαό του Κυρίου και να ελέγχουν όσους παρεκτρέπονται. Ο Σταύρος είναι σύμβολο αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας και κρέμεται από το λαιμό του αρχιερέως. Τον φέρουν και ιερείς που έχουν κάποιο οφίκιο, δηλαδή κάποιον εκκλησιαστικό τίτλο. Αρχιμανδρίτες, οικονόμοι, πρωτοπρεσβύτεροι. Επιρρυπτάριο ή επανοκαλύμαυχο. Έτσι λέγεται το μαύρο ύφασμα που ρίχνεται πίσω από το καλυμάφι. Το φορούν οι αρχιερείς και οι αρχιμανδρίτες. Κατά ένα μικρό τρόπο μεταλλαγμένο, φοριέται από τους ιερομονάχους και μοναχούς.

Αφού κλείσαμε το κεφάλαιο που αφορά τα άμφια των κληρικών παντός βαθμού, θα έρθουμε, αγαπητοί ακροατές, στο χρόνο της χριστιανικής λατρείας. Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις χριστιανικές εορτές. Γιορτές ονομάζουμε εκείνες τις ημέρες που έχει ορίσει η Αγία μας Εκκλησία. Πρώτον, για να θυμόμαστε τα μεγάλα περιστατικά της Αγίας Ζωής του Κυρίου. Δεύτερον, να τιμούμε τους Αγίους. Και τρίτον, να πανηγυρίζουμε σπουδαία γεγονότα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, καιρός είναι να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας εκπομπή. Από εμάς πολλές ευχές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

ερωτισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Αφού λοιπόν παρακαλέσαμε τον ουράνιο βασιλιά, σκήνωσον εν ημίν, χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Με τη συντροφιά στον ήχο σήμερα του Δημήτρη Ελένη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Σήμερα θα αφήσουμε να μιλήσει στην εκπομπή μας ο Γέροντας Πορφύριος και θα τον αφήσουμε να μας μιλήσει περί εκκλησίας. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας ότι μπαίνοντας στην άκτιστη εκκλησία ερχόμαστε στο Χριστό, μπαίνουμε στο άκτιστο. Η εκκλησία είναι άναρχη, έλεγε, ατελεύτητη, αιώνια, όπως ο ιδρυτής της, ο Τριαδικός Θεός, είναι άναρχος, ατελεύτητος, αιώνιος. Η εκκλησία είναι άκτιστη, όπως και ο Θεός είναι άκτιστος. Υπήρχε πρώτων αιώνων, πρώτων αγγέλων, πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Προκαταβολής κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι θείο καθίδρυμα και σε αυτήν κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος. Είναι έκφραση της πολυπίκυλης σοφίας του Θεού. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Υπήρξε αφανέρωτο και φανερώθη επεσχάτων των χρόνων. Η Εκκλησία παραμένει απαρασάλευτη, γιατί είναι ριζωμένη στην αγάπη και τη σοφή πρόνοια του Θεού. Την αιώνια Εκκλησία αποτελούν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απαρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα μέσα στην παντογνωσία του Θεού, υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Η αγάπη του Θεού μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσή Του. Μας συμπεριέλαβε στην Εκκλησία παρότι γνώριζε την αποστασία μας. Μας έδωσε τα πάντα για να μας κάνει και μας θεούς κατά χάριν και δωρεάν. Εν τούτης εμείς, κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας μας, εχάσαμε το αρχαίγωνο κάλος, την αρχαίγωνη δικαιοσύνη και αποκοπήκαμε από την Εκκλησία. Έξω από την Εκκλησία, μακριά από την Αγία Τριάδα, χάσαμε τον Παράδεισο, το Παν. Έξω όμως από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό η σπλαχνική καρδιά του Θεού Πατέρα μας δεν μας άφησε έξω από την αγάπη Του. Άνοιξε για μας πάλι τις πύλες του Παραδείσου, επεσκάτων των χρόνων και φανερώθη εν σαρκή. Με τη Θεία Σάρκωση του μονογενούς Υιού του Θεού φανερώθηκε πάλι στους ανθρώπους το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Και ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχνη εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου είναι λόγια πυκνά σε νοήματα, θεία λόγια, ουράνια. Ο Θεός εν τη απείρω αγάπη Του μας ενώσε πάλι με την Εκκλησία Του στο πρόσωπο του Χριστού. Μπαίνοντας στην άκτιστη Εκκλησία, ερχόμαστε στο Χριστό. Μπαίνουμε στο άκτιστο. Καλούμαστε δηλαδή και εμείς οι πιστοί να γίνουμε άκτιστοι κατά χάρη. Να γίνουμε μέτοχοι των θείων ενεργειών του Θεού. Να μπούμε μέσα στο μυστήριο της θεότητος. Να ξεπεράσουμε το κοσμικό μας φρόνημα. Να πεθάνουμε κατά των παλαιών άνθρωπων και να γίνουμε ένθεοι. Όταν ζούμε στην Εκκλησία, ζούμε το Χριστό. Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας το διδάξει. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Σώμα, εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός εστί η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και ο Χριστός είναι ένα. Το σώμα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την κεφαλή του. Το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται, αγιάζεται, ζει με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώστης, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο στηριγμός μας, ο φίλος μας, ο αδελφός μας. Ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Αυτός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος,
η βάση, το παν. Χωρίς Χριστό, εκκλησία δεν υπάρχει. Νυμφίος, ο Χριστός. Νύμφη, η κάθε μία ψυχή. Ο Χριστός ένωσε το σώμα της εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη. Με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα. Με όλη την κτίση του Θεού. Με τα ζώα και τα πουλιά. Με κάθε μικρό αγριολούλουδο. Με κάθε μικρό έντομο. Έτσι έγινε η εκκλησία πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας και στην αγάπη Του, την εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Εκκλησία είμαστε όλοι. Μέσα στην εκκλησία όλοι ενσωματώνονται. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα, σώμα Χριστού. Εμείς, με ύψιλον, δε, εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχιερατική του προσευχή. Είναι όσοι εν, για όλα τα μέλη της εκκλησίας. Αυτό μόνο δια της χάριτος το καταλαβαίνει κάποιος. Ζούμε τη χαρά της ενότητος, της αγάπης και γινόμαστε ένα με όλους. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην εκκλησία. Να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων. Να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους. Να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε το παν για αυτούς όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό.

κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φεύγει κανείς από τον κόσμο για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μία συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία Του με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα Του λέγοντας «Η ναώσι εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι παντού το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Καμία θρησκεία δεν λέει τέτοια. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστηρίου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι έτσι πρέπει να γίνουμε, ότι θέλει να είμαστε δικοί Του. Είμαστε ένα ακόμη και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άγνοια. Να κάνουμε προσευχή, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει, να έρθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα, κινούμαστε με άλλο τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί στον Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι αγαπημένοι και ενωμένοι. Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση, έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποί μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι πολύ μακριά και όμως αισθάνομαι ότι είναι εδώ δίπλα, ότι είναι κοντά. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή θα είναι πιο καλά, θα είμαι πιο κοντά σας. Η Εκκλησία είναι νέα ζωή εν Χριστώ. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει κόλαση. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Εάν της τον λόγο μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα». Ο Χριστός καταργεί το θάνατο. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία σώζεται, γίνεται αιώνιος. Μία είναι η ζωή. Είναι ατελείωτη συνέχεια, δεν έχει τέλος, δεν υπάρχει θάνατος. Όποιος ακολουθεί τις εντολές του Χριστού δεν πεθαίνει ποτέ. Πεθαίνει κατά τη σάρκα, κατά τα πάθη και αξιώνεται να ζει από την εδώ ζωή μέσα στον παράδεισο στην Εκκλησία μας και κατόπιν στην αιωνιότητα. Με τον Χριστό ο θάνατος γίνεται η γέφυρα που θα την περάσουμε σε μια στιγμή για να συνεχίσουμε να ζούμε εν το ανεσπέρο φωτί. Κι εγώ, αφότου έγινα μοναχός, πίστευσα ότι δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι ένιωθα και νιώθω πάντα ότι είμαι αιώνιος και αθάνατος. Τι ωραία! Μέσα στην Εκκλησία που έχει τα μυστήρια που σώζουν δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί, εξομολογούμαστε όμως. Μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, ζούμε τη ζωή του Χριστού. Άμα αυτό με τη χάρη του Θεού το κατορθώσουμε, τότε βρισκόμαστε σε μία άλλη κατάσταση. Ζούμε μία άλλη κατάσταση ζηλευτή. Για μας δεν υπάρχει καμιά φοβία, ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Όλα αυτά υπάρχουν για τους ανθρώπους που είναι μακράν του Χριστού, για τους μη χριστιανούς. Για μας που είμαστε χριστιανοί και κάνουμε το θέλημά Του εκεί, όπως το λέει, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή, αλλά όταν ο άνθρωπος αποκτήνει τον παλαιό άνθρωπο, συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες, δεν δίνει σημασία στο διάβολο, ούτε στο κακό,
δεν τον απασχολεί. Εκείνο που τον απασχολεί είναι η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και στο συνάνθρωπό του. Άμα φτάσουμε στο βαθμό να αισθανόμαστε τη χαρά, την αγάπη, τη λατρεία του Θεού χωρίς καμία φοβία, φτάνουμε να λέμε «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Κανείς δεν μας εμποδίζει να μπούμε μέσα στο μυστήριο.

τη λατρεία του Θεού, ζεις στον παράδεισο. Άμα γνωρίσεις και αγαπήσεις τον Χριστό, ζεις στον παράδεισο. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Ο παράδεισος αρχίζει από εδώ. Η Εκκλησία είναι ο επιγής παράδεισος, ομοιότατος με τον εν ουρανής. Ο παράδεισος που είναι στον ουρανό, ο ίδιος είναι και εδώ στη γη. Εκεί όλες οι ψυχές είναι ένα, όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι ενωμένα και αποτελούν ένα. Κύριο μέλημά μας είναι να αφοσιωθούμε στο Χριστό, να ενωθούμε με την Εκκλησία. Αν μπούμε στην αγάπη του Θεού, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Αν δεν μπούμε στην Εκκλησία, αν δεν γίνουμε ένα με την εδώ, την επίγεια Εκκλησία, υπάρχει φόβος να χάσουμε και την επουράνια. Και όταν λέμε επουράνια, μην νομίζουμε ότι θα βρούμε στην άλλη ζωή κήπους με λουλούδια, βουνά και νερά και πουλιά. Δεν έχει εκεί τις επίγειες ομορφιές. Είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ υψηλό. Αλλά για να πάμε στο κάτι άλλο, πρέπει να περάσουμε από αυτά, από τις γήινες εικόνες και ομορφιές. Όποιος ζει τον Χριστό, γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των άλλων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνες τι. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένος μέσα στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι σίδηρος, σκοτεινός, σκοτάδι. Στην Εκκλησία γίνεται η Θεία Συνουσία. Γινόμαστε εν Θεοί. Όταν είμαστε με τον Χριστό είμαστε μέσα στο φως. Και όταν ζούμε μέσα στο φως, εκεί δεν υπάρχει σκοτάδι. Το φως όμως δεν είναι παντοτινό, εξαρτάται από μας. Συμβαίνει όπως με το σίδηρο που έξω από τη φωτιά γίνεται σκοτεινός. Σκοτάδι και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε σκοτάδι και συγχρόνως φως. Ή φως ή σκοτάδι. Όταν ανάψεις το φως, πάβει το σκοτάδι. Για να διατηρήσουμε την ενότητά μας, θα πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, στους επισκόπους της. Υπακούοντας την Εκκλησία, υπακούμε στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε μία πίμνη με έναν ποιμένα. Να πονάμε για την Εκκλησία. Να την αγαπάμε πολύ. Να μην δεχόμαστε να κατακρίνουν τους αντιπροσώπους της. Στο Άγιον Όρος, το πνεύμα που έμαθα ήταν ορθόδοξο, βαθύ, άγιο, σιωπηλό, χωρίς έρηδες, χωρίς καυγάδες και χωρίς κατακρίσεις. Να μην πιστεύουμε τους ιεροκατηγόρους και με τα μάτια μας να δούμε κάτι αρνητικό να γίνεται από κάποιον ιερωμένο, να μην το πιστεύουμε, ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε να το μεταφέρουμε. Το ίδιο ισχύει και για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και για κάθε άνθρωπο. Όλοι είμαστε Εκκλησία. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της, με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια τον Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν όπως εκείνος, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχον ουκ η πύλη. Να προσέχουμε και το τυπικό μέρος, να ζούμε τα μυστήρια, ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Σε αυτά βρίσκεται η Ορθοδοξία. Προσφέρεται ο Χριστός στην Εκκλησία με τα μυστήρια και κυρίως με τη Θεία Κοινωνία. Να σας πω για μία επίσκεψη του Θεού σε μένα ναι τον ταπεινό, για να δείτε τη χάρη των μυστηρίων. Από καιρό είχα βγάλει στην πλάτη μου ένα σπυράκι, το οποίο με πονούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ μικρό, σαν μία κεφαλή καρφίτσας. Ο πόνος απλωνόταν σε μεγάλη περιφέρεια της αριστερής πλευράς της πλάτης. Ήταν αφόρητος. Στο κελί μου στο Μίλεση είχαμε κάνει ευχέλαιο. Έτσι όπως πονούσα, μου σταυρώσανε το σπυράκι με ευχέλαιο και αμέσως έσβησε ο πόνος. Και τόσο πολύ είχα ευχαριστηθεί με την επίσκεψη αυτή του Θεού, ώστε όποιος ερχόταν του έλεγα «Πάρε από αυτό το ευχέλαιο,
Ό,τι πόνο έχεις, από αυτό να βάζεις. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι προς δόξαν Θεού.

συνεχίζει ο γέροντας Πορφύριος. Την Πεντηκοστή εξεχήθη χάρις του Θεού όχι μόνο στους Αποστόλους αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους, έτσι ακριβώς όπως γράφεται στις Πράξεις. Ενώ ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μετεποιεί το εκείνη την ώρα στο μυαλό των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο Πνεύμα τους έκανε να καταλαβαίνουν τα λόγια τους στη γλώσσα τους, μυστικά χωρίς να φαίνεται. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παραδείγματος χάρη, η λέξη σπίτι σε αυτόν που ήξερε γαλλικά θα ακουγόταν λαμεζόν. Ήταν ένα είδος διοράσεως. Άκουγαν την ίδια τους τη γλώσσα. Ο ήχος χτυπούσε στο αυτί, αλλά εσωτερικά, με τη φώτιση του Θεού, τα λόγια ακούγονταν στη γλώσσα τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας αυτή την ερμηνεία της Πεντηκοστής δεν την αποκαλύπτουν πολύ φανερά, φοβούνται τη διαστρέβλωση. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποκάλυψη του Ιωάννου. Οι αμύητοι δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα του μυστηρίου του Θεού. Παρακάτω λέει, «Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος». Δηλαδή εκείνη τη μέρα κατέλαβε φόβος στην κάθε ψυχή. Αυτός ο φόβος δεν ήταν φόβος όπως εμείς τον καταλαβαίνουμε. Ήταν κάτι άλλο, κάτι ξένο, κάτι ακατανόητο. Κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε. Ήταν δέος, γέμισμα, ήταν χάρις. Ήταν το γέμισμα υπό της Θείας Χάριτος. Στην Πεντηκοστή οι άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά σε μια τέτοια κατάσταση θεώσεως που τα χάσανε. Έτσι όταν η Θεία Χάρις τους επεσκίαζε, τους ετρέλαινε όλους με την καλή έννοια, τους ενθουσίαζε. Αυτό μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ήταν αυτό που λέω εγώ καμιά φορά κατάστασης. Ενθουσιασμός ήταν, κατάσταση τρέλας πνευματικής. Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής, εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας, ενώντες στο Θεόν και έχοντες χάριν προς όλο το λαόν. Ο δε Κύριος προσετήθη τους οζωμένους καθημέραν τη εκκλησία. Η κλάση του άρτου ήταν η Θεία Κοινωνία και συνεχώς αυξάνονταν οι σωζόμενοι εφόσον έβλεπαν όλους τους χριστιανούς να είναι εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδίας ενούνται στο Θεό. Το εν αγαλιάσει και αφελότητη είναι όμοιο με εκείνο το εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Αυτό είναι ενθουσιασμός και αυτό πάλι τρέλα. Εγώ όταν το ζω αυτό το αισθάνομαι και κλαίω. Πηγαίνω στο γεγονός, ζω το γεγονός, το αισθάνομαι και ενθουσιάζομαι και κλαίω. Αυτό είναι Θεία Χάρις. Αυτό είναι και η αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι μεταξύ τους και αισθανόντουσαν όλη αυτή τη χαρά, στη συνέχεια έγινε με όλους κάτω από το υπερόον. Δηλαδή αγαπιόντουσαν, χαιρόταν ο ένας τον άλλον, ο ένας με τον άλλον είχαν ενωθεί, ακτινοβολεί αυτό το βίωμα και το ζουν κι άλλοι. Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία. Και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Οι πράξεις μιλούν για κοινοβιακή ζωή. Εδώ είναι το μυστήριο του Χριστού. Είναι η Εκκλησία. Τα πιο καλά λόγια για την πρώτη Εκκλησία εδώ υπάρχουν. Η θρησκεία μας είναι η θρησκεία των θρησκειών, η εξαποκαλύψεως, η πραγματική, η αληθινή. Οι άλλες θρησκείες είναι ανθρώπινες, κούφιες. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο του Τριαδικού Θεού. Δεν γνωρίζουν ότι ο σκοπός μας, ο προορισμός μας, είναι να γίνουμε θεοί κατά χάριν, να ομοιωθούμε με το Θεό τον Τριαδικό, να γίνουμε ένα με Εκείνον και μεταξύ μας. Αυτά οι άλλες θρησκείες δεν τα γνωρίζουν. Ο απότερος σκοπός της θρησκείας μας είναι το «Ίνα όσι εν». Εκεί ολοκληρώνεται το έργο του Χριστού. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία.

αμάξι και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα, η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Παλαιά οι άνθρωποι που ήταν σε μια κατάσταση πρωτόγονη δεν είχαν ούτε σπίτια ούτε τίποτα. Μπαίνανε μέσα στις σπηλιές χωρίς παράθυρα, κλείνανε και την είσοδο μπροστά με πέτρες και με κλαδιά ώστε να μην μπαίνει ο αέρας. Δεν καταλάβαιναν ότι έξω υπάρχει ζωή, το οξυγόνο. Μέσα στη σπηλιά ο άνθρωπος φτύρεται, αρρωσταίνει, καταστρέφεται. Έξω ζωογονείται. Μπορείς να καταλάβεις την αλήθεια? Τότε είσαι στον ήλιο, στο φως, βλέπεις όλα τα μεγαλεία. Αλλιώς είσαι σε μια σπηλιά σκοτεινή, φως και σκοτάδι. Ποιο είναι το πιο καλό? Να είσαι πράος, ταπεινός, ήσυχος, να έχεις μέσα σου αγάπη ή να είσαι νευρικός, στενόχωρος, να διαπληκτίζεσαι με τους πάντες? Ασφαλώς το ανώτερο είναι η αγάπη. Η θρησκεία μας έχει όλα αυτά τα καλά και είναι η αλήθεια. Πολλοί όμως πάνε σε άλλα. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικά. Είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που επειδή τους έλειψαν οι γονείς, ή χώρισαν ή μάλωσαν, έγιναν απροσάρμοστα. Και στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι. Μπερδεμένα παιδιά, μπερδεμένων γονέων. Όμως όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι και απροσάρμοστοι έχουν ένα σθένος και μία επιμονή και κατορθώνουν πολλά πράγματα. Υποτάσσουν τους νορμάλ και τους ήσυχους ανθρώπους, γιατί επηρεάζουν κι άλλους ομοίους τους και υπερτερούν και στον κόσμο, γιατί αυτοί είναι πιο πολλοί και βρίσκουν οπαδούς. Υπάρχουν κι άλλοι που, ενώ δεν αρνούνται την αλήθεια, εντούτοις είναι μπερδεμένοι και άρρωστοι ψυχικά. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτα. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες. Μετά εμείς οι άνθρωποι αποδεχόμαστε αυτό το φως με την αγαθή μας προαίρεση, που την εκφράζουμε με την αγάπη μας απέναντί του, με την προσευχή, με τη συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με τα μυστήρια. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνει θυσίες. Σε ό,τι κάνεις αγκαρία, κλωτσάει ψυχή, αντιδρά. Η αγάπη ελκύει τη χάρη του Θεού. Όταν έρθει χάρης, έρχονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά είναι που πρέπει να έχει μία υγιής ψυχή εν Χριστώ. Ο άνθρωπος με τον Χριστό γίνεται χαριτωμένος και ζει έτσι πάνω από το κακό. Το κακό γι' αυτόν δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το αγαθό, ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό. Δηλαδή, εφόσον έχει το φως, δεν μπορεί να έχει σκοτάδι. Ούτε μπορεί να τον καταλάβει το σκοτάδι, διότι έχει το φως.

το ίδιο βιβλίο του ο Γέροντας συνεχίζει παρακάτω και μπαίνει στο κεφάλαιο περί του θείου έρωτος. Εκεί λοιπόν στην αρχή, στην εισαγωγή γράφει: «Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει, δίνει τον εαυτό του». Και έχει πολλά κεφάλαια. Έχω απομονώσει δύο και σας τα μεταφέρω. Όταν βρεις το Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο, ησυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού όπου υπάρχει ο Χριστός. Ζεις στα άστρα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους. Στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει η αγάπη στο Χριστό, εξαφανίζεται η μοναξιά. Είσαι ειρηνικός, χαρούμενος, γεμάτος. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχος, ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Ο Χριστός είναι σε όλες σου τις σκέψεις, σε όλα σου τα έργα. Έχεις τη χάρη και μπορείς όλα να τα υποφέρεις για τον Χριστό. Ακόμα μπορείς να πάσχεις και αδίκως, να υποφέρεις αδικίες για τον Χριστό και μάλιστα με χαρά. Όπως έπαθε εκείνος, το ίδιο και εσύ μπορείς να πάσχεις αδίκως. Διάλεξες τον Χριστό για να μην πάθεις. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Αυτή είναι η θρησκεία μας. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί μόνο στο θείο έρωτα. Έτσι θα την αγαπήσει και εκείνος. Όταν έρθει ο Χριστός στην καρδιά, η ζωή αλλάζει. Ο Χριστός είναι το παν. Όποιος ζει μέσα του το Χριστό, ζει πράγματα που δεν λέγονται. Άγια και ιερά. Ζει εν αγαλιάσει. Αυτά είναι αλήθεια. Τα έχουν ζήσει οι άνθρωποι, ασκητές στο Άγιον Όρος. Συνεχώς με λαχτάρα ψιθυρίζουν την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Όταν μπει ο Χριστός στην καρδιά, τα πάθη εξαφανίζονται. Δεν μπορείς ούτε να βρήσεις, ούτε να μισήσεις, ούτε να εκδικηθείς, ούτε... Πού να βρεθούν τα μίση, οι αντιπάθειες, οι καταχρήσεις, οι εγωισμοί, τα άγχη, οι καταθλίψεις. Κυριαρχεί ο Χριστός και η λαχτάρα του ανεσπέρου φωτός. Αυτή η λαχτάρα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ο θάνατος είναι η γέφυρα που θα την περάσει σε μια στιγμή για να συνεχίσεις τη ζωή του Χριστού. Εδώ στη γη έχεις ένα εμπόδιο, γι' αυτό χρειάζεται πίστη. Αυτό το εμπόδιο είναι το σώμα. Ενώ μετά το θάνατο η πίστη καταργείται και βλέπεις τον Χριστό όπως βλέπεις τον ήλιο. Στην αιωνιότητα βέβαια θα τα ζεις όλα πιο έντονα. Όταν όμως δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτη, χολή, το πάγκρεας, το στομάχι. Σου λένε, για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως, αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις τον Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς τη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται, όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα αλλάζει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα μεταστοιχιώνει. Πολύ θα παρηγορηθεί η ψυχούλα μας όταν λαχταρίσουμε τον Κύριο. Δεν θα ασχολούμαστε τότε με τα καθημερινά και χαμερπή. Θα ασχολούμαστε με τα πνευματικά και ανώτερα. Θα ζούμε στον κόσμο το πνευματικό. Όταν ζεις στον κόσμο το πνευματικό, ζεις σε άλλο κόσμο, σε αυτόν που αρέσκεται και λαχταράει η ψυχή σου. Δεν αδιαφορείς όμως και για τον άνθρωπο. Θέλεις και αυτός να βρει τη σωτηρία, το φως, τον αγιασμό. Να μπουν όλοι στην εκκλησία.

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, ευαίσθητη, αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει. Να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στο άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάς, να αγαπάς και να πονάς. Να πονάς για αυτόν που αγαπάς. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι της στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει τα κελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει. Του κάνουν εντύπωση και με δίψα λέει: «Να είχα κι εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να». Έτσι πρέπει να αγαπήσουμε το Χριστό, το Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το απακτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για τον Χριστό? Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένο, ή το κάνουμε αγκαρία και λέμε: «Ωχ, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο θείος έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μια τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, γιατί ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως 70/7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λες: «Πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος», αλλά μπορείς να λες: «Θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό, και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγα για το Άγιον Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια? Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά έζησα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά». Ακούστε τι λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ στο βιβλίο του «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν». «Πάσα γάρ εργασία σωματική και πνευματική, μη έχουσα πόνο ή κόπο, ουδέποτε καρποφορεί το ταύτιν μετερχομένο, ότι βιαστεί εστί η βασιλεία των ουρανών και βιαστέ αρπάζουσιν αυτοί. Βίαν υπόν την του σώματος εν πάση επίπονον άσκησιν». Όταν αγαπάς τον Χριστό κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, γιατί αυτά είναι πόθος, θείος πόθος. Και πόνος και πόθος και έρωτας και λαχτάρα και αγαλίαση και χαρά και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο. Κόπος για να ζεις το Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν αγανακτείς. Ό,τι κάνεις αγκαρία δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην δουλειά σου. Το σφίξιμο, το σπρόξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για το Χριστό, ο πόθος, ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυσης. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ: «Επιποθεί και κλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Ποθεί με λαχτάρα και λιώνει ψυχή μου από την αγάπη του Θεού». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να καταλαβαίνει κάποιος αυτά που μελετά και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στη ζέση, στα δάκρυα θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν, είναι δώρα Θεού.
Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και γραφών, έλκεσαι εφρενόμενος, μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. Έτσι αυθόρμητα μπαίνεις στην κατάνοιξη, ανέμακτα, καταλάβατε. Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Σε αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Αρρώστησα. Και το μεν πνεύμα πρόθυμο, ιδέ σάρξ ασθενής. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες, τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Άγιον Όρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμα ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών. Ο Χριστός κάθεται έξω από την πόρτα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε, μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. Ιδού, έστηκα επί τη θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει έξω από την πόρτα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν του ανοίξουμε, θα έλθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Το Χριστό δεν θα μπορέσουμε να το γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ ακριβώς να τα εξηγήσω αυτά, είναι μυστήρια. Ο θείος Απόστολος Παύλος γράφει: «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωστές υπό Θεού». Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει αν εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητείς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έρθει μέσα σου η Θεία Χάρης, αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Και ποιο είναι αυτό? Η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μιγνώ το η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θεό. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδί, στη σιωπή. Να πεις πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί, κανείς. Πόσο ωραίο κελάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρικάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Αν αγαπάει, φουσκώνει ο λάρικας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Σημείων ότι ζει το Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και ξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό. Να κάνουμε δηλαδή αυτά που θέλει ο Θεός. Όχι απλά εύκολο, ευκολότατο. Αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχθούμε το Θείο, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, το δόσιμο στον κόσμο, το πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθεις, ούτε τίποτα. Ζεις σε έναν άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.

στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου «Βίος και Λόγοι». Εκδόσεις Ιερά Μονή Χρυσοπηγής, Χανιά, 2003. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Δημήτρης Ελένης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

0: Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίο και Θεοφόρον Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακίμ των Νεοφανών,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών, και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: να δεχθείς, δεν είμαι και ο πιο δυνατός, ότι είμαι ασθενής. Να δεχθείς μέσα σου ότι δεν είσαι ο πρώτος, μπορεί να είσαι ο έσχατος. Και να δεχθείς μέσα σου ότι είσαι σαν να μην υπάρχεις. Ότι ζω σε αυτόν τον κόσμο χωρίς δικαιώματα, χωρίς θελήματα, χωρίς ισχυρές γνώμεις και απόψεις. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Αν βγω και τα πω στην πλατεία, θα μου πω ότι έχεις πρόβλημα. Ότι όπως είπε, μένει πάμε, τα γάρκολα σε γράμματα, εις μανία περιτρέπει. Ότι, δεν μπορεί να γιατί το είπα και όλο αυτό, ότι σπουδέθηκε επειδή μορφώθηκε, μάλλον τα χάσες. Εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Διότι για μας μιλάει ο Παύλος, για τους πιστούς. Θέλει να ξυπνήσει τους καημένους, τους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν βουλιάξει. Είμαι 59 λεπτά, πάντα έχω ακόμη ένα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έχει ένα ρολόι εκεί πέρα που το θυμίζει. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να αγκαλιάσουμε την ταπείνωση της ελευθερίας, την αρχοντιά μάλλον της ταπεινώσεως, για να ελευθερωθεί κανείς από μέσα του, για να μπορέσει να πιστεύσει σε Χριστό Σταυρωμένο. Ναι Χριστέ μου, εσύ είσαι πάνω στο Σταυρό και σε πιστεύω. Εσύ έχεις αναστηθεί και σε πιστεύω. Σε σένα είναι όλη μου ελπίδα. Από σένα αντλώ δύναμη. Εσύ είσαι η πηγή της σοφίας, το κριτήριο της πορείας στη ζωή μου. Σε αγαπώ, σε ομολογώ, σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Ο λόγος του Σταυρού, Θεού δύναμης και Θεού σοφία», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-41-22-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί δικίου

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αναφερθήκαμε στις προηγούμενες εκπομπές στα κολλήματα τα οποία υπάρχουν στους ιερούς κανόνες για την τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου. Επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θα συνεχίσουμε και στη σημερινή εκπομπή με άλλα κολλήματα τα οποία εμποδίζουν την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Πέρα από τη συγγένεια εξαίματος ή εξαγχιστίας που δημιουργεί ορισμένα κολλήματα για την τέλεση κάποιου θρησκευτικού γάμου, υπάρχει και η λεγόμενη τεχνητή συγγένεια που εμποδίζει αυτή την τέλεση του γάμου. Το ένα κεφάλαιο της τεχνητής συγγενείας είναι η λεγόμενη πνευματική συγγένεια που δημιουργείται από το μυστήριο του βαπτίσματος και στο οποίο αναφέρθηκα στην προηγούμενη μας εκπομπή και απαγορεύεται με τον 53ο κανόνα η τέλεση θρησκευτικού γάμου μεταξύ αναδόχου και αναδεκτής, επειδή είναι ο πνευματικός της πατέρας και την έχει αναδεκτή από την Ιερή Κολυμβήθρα με το μυστήριο του βαπτίσματος. Τεχνητή συγγένεια, κανόνας της Εκκλησίας που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν, ούτε μπορεί να τελεστεί θρησκευτικός γάμος, γιατί υπάρχουν πνευματικές συνέπειες και πρέπει όλα τα βεβαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία είναι συνειδητά, να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες της Εκκλησίας. Μια δεύτερη πτυχή αυτής της τεχνητής συγγένειας είναι η συγγένεια από υιοθεσία, εξιοθεσίας. Όταν λέμε υιοθεσία, εννοούμε η συγγένεια που δημιουργείται με κάποια ορισμένη νομική πράξη που προσλαμβάνει κάποιος συγγενικό πρόσωπο ως συγγενικό πρόσωπό του σε τάξη γνήσιου τέκνου. Ως δε η γέννηση, ας πούμε, στην εξαίματος και ο γάμος στην εξαγχιστία συγγένεια αποτελούν τη βάση στην οποία εδράζεται μία από αυτές τις σχέσεις, έτσι και η νομική πράξη της υιοθεσίας είναι η βάση αυτής της εξ αυτής προερχομένης συγγένειας. Αυτή η νομική πράξη της υιοθεσίας ενίσταται στη σύναψη ορισμένων συγγενικών σχέσεων μεταξύ προσώπων που δημιουργούν αυτή τη συγγένεια. Κάποιος παίρνει κάποιον ως θετό τέκνο του και αυτός λέγεται θετός γονέας, ή κάποια υιοθετεί κάποιο και είναι η θετή μητέρα και παίρνει το θετό παιδί. Η ιστορία αυτού του κολλήματος της εξιοθεσίας δηλαδή δεν υπήρχε κατά τους πρώτους αιώνες, διότι δεν υπήρχε σχετική νομοθεσία από την πολιτεία. Άρχισε από την εποχή που η πολιτεία, κυρίως το αυτοκράτορος Λέοντος VI του Σοφού, ο οποίος επέβαλε και με νομοθετική υποχρέωση την διαιρολογία στέλεση της υιοθεσίας, η οποία τούτο αποτέλεσε και εμπόδιο συνάψεως γάμου των θετών μετά των φυσικών τέκνων. Αυτό δε επέφερε και το κόλλημα της συγγένειας εξ υιοθεσίας. Φυσικά και η λύση της υιοθεσίας δεν επιφέρει και άρση του κολλήματος, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη λύση της υιοθεσίας. Το πώς γίνεται τώρα η υιοθεσία είναι θέμα της πολιτιακής νομοθεσίας. Δεν είναι θέμα της εκκλησιαστικής νομοθεσίας, να το πω. Αλλά όταν γίνει μια υιοθεσία μεταξύ δύο προσώπων, αυτομάτως δημιουργείται και το κόλλημα της συγγενείας εξ υιοθεσίας. Έτσι λοιπόν ο θετός κολλείεται ο γάμος εκκλησιαστικός του υιοθετήσαντος ή των κατιόντων αυτού, οι κατιόντες είναι τα παιδιά του, τα εγγόνια του, μετά του υιοθετηθέντος. Θετός γονέας πατέρας ή μητέρα, ο οποίος τελεί σε διάζευξη ή σε χειρία, είναι άγαμος, δεν επιτρέπεται να λάβει ο σύζυγο τη θετή θυγατέρα του ή το θετό γιο του αντιστοίχως, ή αν είναι γυναίκα που έχει υιοθετήσει, καθότι μεταξύ του σχέση λογίζεται ως συγγένεια εξιοθεσίας πρώτου βαθμού. Ο ίδιος κανόνας ισχύει φυσικά για τον αυτό λόγο και με την ανάδρομη φορά. Φυσικό τέκνο, γιος ή θυγατέρα κάποιου που υιοθέτησε πατέρα ή μητέρα ή και των δύο δεν δίνεται να έρθει εις γάμον μετά του υποτογονέως αυτού υιοθετήσαντος τέκνου και αντιστρόφως, καθότι θεωρούνται ως αδερφοί είτε ως δευτέρω βαθμό συγγενείς. Εγγονός ή εγγονή κάποιου που υιοθέτησε τέκνο δεν δίνεται να συνάψει γάμο μετά του θετού αυτού τέκνου, γιου ή θυγατέρας και αντιστρόφως, διότι λογίζονται ως συγγενείς τρίτου βαθμού, θεωρουμένου του υιοθετηθέντος ως θείου αυτών, των εγγονών του γονέως που υιοθέτησε. Η παραθεώρηση αυτού του κολλήματος επιφέρει έτσι την ακυρότητα του γάμου και ελέγχεται και κανονικά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και η υιοθεσία αποτελεί κόλλημα του γάμου. Παλαιότερα η υιοθεσία γινόταν με ακολουθία, όπως είπα, την είχε κάνει ο Λέων Έκτος, την είχε επιβάλει μάλλον ο Λέων Έκτος ο σοφός, και έτσι όπως και στην γέννηση η βάση εδώ του κολλήματος είναι η εξαίματος συγγένεια, όπως ο γάμος είναι η βάση της συγγένειας στην αγχιστία, το βάπτισμα η βάση της πνευματικής συγγένειας, εδώ η νομική πράξη της υιοθεσίας είναι η βάση της υιοθεσίας της συγγενείας. Για τούτο κι αν λυθεί, όπως είπα, η υιοθεσία με δικαστική απόφαση ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο η θάνατο του υιοθετήσεντος, η σχέση η οποία δημιουργήθηκε, η ιονή φυσική συγγένεια, εξακολουθεί να εφίσταται και μετά τη λύση αυτής. Πέρα λοιπόν από αυτό το κόλλημα το οποίο υφίσταται της υιοθεσίας και υπάρχει σήμερα στην Εκκλησία, θα ήθελα να επισέλθω και σε ένα άλλο κόλλημα το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην τέλεση ενός θρησκευτικού γάμου, αν και δεν προβλέπεται από τον νομοθέτη πλέον. Είναι το μεγάλο κόλλημα της μοιχείας. Η μοιχεία, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, έχει αποποινικοποιηθεί, όπως λέγεται σήμερα, και δεν αποτελεί κόλλημα τελέσεως γάμου, πολιτιακού. Θρησκευτικού όμως έχουμε πρόβλημα, διότι απαγορεύεται η σύναψη γάμου μεταξύ δύο προσώπων τα οποία έπεσαν στο παράπτωμα της μοιχείας μεταξύ τους. Όπως είπα, σήμερα η πολιτική νομοθεσία επιτρέπει το γάμο αυτό, αλλά η Εκκλησία έχει τους δικούς τους νόμους, δικούς της νόμους και τη δική της νομοθεσία. Και εφόσον πρόκειται να εκδώσει άδεια γάμου σε χριστιανούς οι οποίοι υπέπεσαν στο αμάρτημα της μοιχείας, θα το σκεφτεί πάρα πολύ αυτό να το κάνει. Οι κανόνες οι οποίοι αναφέρονται στη μοιχεία είναι πάμπολοι μέσα σε όλο το σύστημα του κανονικού δικαίου. Πρώτος από όλους, να τους πάρουμε με τη σειρά, είναι ο 48ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Μετά έχουμε τον 26ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Μετά έχουμε τον 87ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου και έχουμε και του Μεγάλου Βασιλείου πάρα πολλούς κανόνες. Έχουμε τον 20ο της Αγκύρας και του Μεγάλου Βασιλείου τον 77ο, τους οποίους θα διαβάσουμε έτσι με τη σειρά για να δούμε πώς οι πατέρες καθόρισαν τη μοιχεία και κατ' επέκταση πώς αυτή είναι κόλλημα για την τέλεση θρησκευτικού γάμου. Λέει ο 48ος των Αγίων Αποστόλων: «Ή της λαϊκός την εαυτού γυναίκα εκβαλών ετέραν λάβει ή παρά άλλου απολελειμμένην αφοριζέστο». Ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου. Επειδή και ο Κύριος διέταξε, λέει, στο Ευαγγέλιο ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, στο Ματθαίο αναφέρεται αυτό στο κεφάλαιο 5, ποιή αυτήν μη χάστε, και ως αν απολελημένην παντρευτεί γυναίκα μη χάτε. Δια τούτο και οι Θείοι Απόστολοι, ακολουθούντες την διάταξη του Κυρίου, λέγουσιν στον παρόντα κανόνα ότι όποιος λαϊκός ήθελε χωρίσει την γυναίκα του χωρίς λόγου πορνείας, δηλαδή μοιχείας, ο γάρ Ευαγγελιστής λέει αντί μοιχείας εντάφθα την πορνείαν εξέβαλε και πάρει άλλη ελευθέραν γάμου, ασαφορίζεται από την Εκκλησία. Ομοίως ασαφορίζεται και αν αφού χωριστεί από τη γυναίκα του χωρίς αιτία πορνείας πάρει άλλη γυναίκα χωρισμένη και αυτήν ούσαν από τον άνδρα της χωρίς λόγο πορνείας ή μοιχείας. Ταύτα δε όπου λέγομεν για τον άνδρα πρέπει να νοούνται και για τη γυναίκα εκείνη όπου αφήσει τον άνδρα της άνευ λόγου πορνείας και πάρει άλλον. Όποιος δε άνδρας ή γυναίκα χωριστεί άνευ λόγου αιτίας και δεύτερο υπανδρευθούν, ως μοιχοί πρέπει να κανονίζονται 7 χρόνους να μην κοινωνήσουν κατά τον 77ο του Μεγάλου Βασιλείου, τον 87ο της Έκτης, τον 20ο της Εναγκύρας Συνόδου και τον 37ο του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτά λέγει λοιπόν ο Αποστολικός Κανόνας που είναι η βάση ο 48ος. Να δούμε όμως τώρα τι λέει και ο 26ος της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Με τη σειρά παίρνει χρονολογικά τους κανόνες. Λέει και αυτός. Ο 70ος, ο 48ος αναφέρεται σε λαϊκό. Ο 26ος αναφέρεται σε πρεσβύτερο. Ο πρεσβύτερος λέει, ο οποίος διορίζει ότι ιερεύσει εκείνος όπου εν αγνία υπανδρεύει με καμία συγγένισά του, αυτός επειδή και τη συγγένεια αυτή δεν ήξευρε, δια τούτο να συγχωρείται και να έχει την τιμή της καθέδρας των ιερέων, απόλας δε τας άλλας ενεργίας της ιεροσύνης να απέχει. Φθάνει γάρ όπου αν ότι ούτως δεν κανονίζεται αλλά συγχωρείται, το δε να ευλογεί άλλον, αυτός όπου πρέπει να γιατρεύει τας πληγάς, να μετανοεί για τον παράνομο γάμον, δεν είναι αρμόδιον, διότι η ευλογή είναι αγιασμού μετάδοσης, το οποίο μη έχοντας ότι ούτως ιερεύς, πώς θέλει να τον δώσει εις άλλον. Έτσι λοιπόν, αν κάνει, λέγει αυτός ο 26ος, κάνει γάμο ο ιερέας, άθεσμο, βάσει των κολλημάτων των οποίων ανέφερα, να έχει την τιμή της καθέδρας να μην λειτουργεί. Πολλό δε μάλλον αν κάνει γάμο και υπανδρευθεί με Μιχαλίδα η πόρνη, χωρίς να το ξέρει φυσικά, διότι άμα το ξέρει, καθερείται. Και ο μοναδικός λόγος διαζυγίου ενός ιερέως είναι μόνο η πορνεία, η μοιχεία της πρεσβυτέρας του. Είναι ρητός ο κανόνας, ο 8ος της Νεοκεσαρίας, που λέει ότι όποιος πρεσβύτερος μοιχεύσει η πρεσβυτέρα του, δεν έχει δικαίωμα να την κρατήσει, αλλά πρέπει να την απολύσει. Αυτό θα το δούμε όμως αναλυτικά σε μια άλλη εκπομπή, όταν ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί στη σημερινή μας εκπομπή το θέμα είναι η μοιχεία όπως αυτή καθορίζεται μέσα στους ιερούς κανόνες ως κόλλημα τελέσεως θρησκευτικού γάμου.

Επίσης λοιπόν τη Μιχία, για να δούμε πώς την αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος εις τον 77ο κανόνα του, λέει τα εξής: «Ο μέντι καταλυπάνων την νομίμως συναυθήσαν αυτό γυναίκα και ετέραν αγόμενος κατά την του Κυρίου απόφασιν το της Μιχίας υπόκειται κρύβατη και κανόνισε δε παρά των πατέρων ημών τους τιούτους εν η αυτόν προσκλέειν διετίαν επρακουράστε τριετίαν υποπίπτην το εβδόμο συνίστασε της πιστής και ούτω της προσφοράς καταξιούστε εάν μεταδακρύων μετανοήσωση». Για να δούμε την ερμηνεία θα πρέπει να διαβάσουμε και τον 87ο της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, γιατί από εκεί αυτός πάρθηκε από το Μέγα Βασίλειο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει και ο 77ος για το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν ότι η γυναίκα εκείνο που αφήσει τον άνδρα της και πάλι άλλον είναι Μιχαλίδα, καθώς και ο θείος Βασίλειος σοφώς εσυμπέρανε τούτο και από την προφητεία του Ιερεμίου, του μεγάλου αυτού προφήτου, ο οποίος λέγει, ο Ιερεμίας τώρα: «Αν ίσως γυναίκα πάρει άλλον άνδρα, δεν δύναται πλέον να επιστρέψει προς τον πότρο άνδρα αυτής χωρίς να την θέλει εκείνος, επειδή και εμολύνθη. Και από τις παροιμίες του Σολομώντος, ο οποίος λέγει ότι είναι ασεβής και άγνωστος εκείνος όπου κρατεί στον οίκον του την παρετέρου ανδρός μιχευθήσα γυναίκα του. Το δε εξής του κανόνος τούτου είναι ακριβώς όπως το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αν λοιπόν φανερωθεί ότι αλόγως και ανετίους η γυναίκα από τον άνδρα της ανεχώρησε, χωρίς δηλαδή λόγου πορνείας, ώστε όπου εκ τούτου νοείται εξ αντιδιαστολής, ότι δύναται και ευλόγως να αναχωρήσει η γυναίκα από τον άνδρα της, εύλογος δε ουδε μία άλλη είναι αφορμή ή μία ο της πορνείας ή της μοιχείας λόγος». Θα δούμε αυτά όταν θα έρθουμε αναλυτικά να δούμε τους λόγους του διαζυγίου. Βλέπετε εδώ οι ιεροί κανόνες ως λόγους διαζυγίου βλέπουν μόνο την πορνεία και τη μοιχεία και όχι λόγους ασυνεννοησίας ή ότι δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες. «Ο μεν ανήρ είναι ασυγχώρητος, ως ανέτιος της αλόγου ταύτης, η δε γίνει, συγγνώμη, είναι ασυγχώρητος, ο δε ανήρ είναι συγχωρήσεως άξιος, γιατί είναι ανέτιος αυτής της αναχωρήσεως της γυναίκας και δεν δύναται να πάρει άλλη, η δε γίνει εξ εναντίας είναι αξία των της μοιχείας επιτιμίων, ως αιτία γενωμένη της αναχωρήσεως ταύτης. Η συγχώρηση δε όπου θέλει λάβει αυτή σου ανήρ είναι το να στέκεται μαζί με τους πιστούς εν τη Εκκλησία και να μην αφορίζεται, όχι όμως και να μεταλαμβάνει τα ιερά μυστήρια. Εκείνος όμως, παρεκτός λόγου πορνείας, αφήνει την νόμιμη αυτού γυναίκα και παίρνει άλλη στο επιτίμιο της μοιχείας υπόκειται κατά την απόφαση του Κυρίου τη λέγουσα, όποιος απολύσει την γυναίκα του και πάρει άλλη μιχάται από αυτήν. Κατά συγκατάβαση δε αν μεταδακρύων μετανοήσει, κανονίζεται ότι ούτως και οι όμοιοι αυτού από τους πατέρες 7 χρόνους να απέχουν της θείας κοινωνίας». Αυτή την ερμηνεία σας διαβάζω από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιονίτη. «Απερνώντες 2 μέρες στους προσκλέοντας, 2 εις το κρωωμένους, 3 εις τους υποπίπτοντας και ούτω να μεταλαμβάνουν». Για να δούμε, αυτός είναι ο 87ος της 6ης Οικουμενικής, να δούμε τι λέει και ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγγύρας πάλι για την γυναίκα η οποία μοιχεύεται και τον άνδρα ανάλογα. «Εάν την ως γυνή μοιχευθεί ή μοιχεύσει της εν 7 έτεση δι' αυτών του τελείου τυχήν κατά τους βαθμούς προάγοντας. Ο παρόνας κανόνας», λέει η ερμηνεία, «την Μιχαλίδα γυναίκα και το Μιχό εις 7 χρόνους εμποδίζει από την κοινωνία των μυστηρίων. Οι χρόνοι δε ούτη να οικονομούνται κατά τας προρυθήσας τάξης των μετανοούντων, δηλαδή, καθώς και ο Μέγας Βασίλειος διορίζει τον κανόνα στον οποίο σας διάβασα προηγουμένως, 1 μεν χρόνο να προσκλέουν, 2 να ακροώνται, 3 να υποπτύπτουν και κατά τον 7ο χρόνο να στέκονται με τους πιστούς και έτσι να μεταλαμβάνουν τα θεία μυστήρια εάν μεταδακρύων μετανοούσουν». 7 χρόνια λοιπόν κανονίζονται οι μοιχοί. Ανεξάρτητα λοιπόν αν σήμερα, είδατε πόσους κανόνες διαβάσαμε οι οποίοι κανονίζουν το θέμα της μοιχείας, ανεξάρτητα λοιπόν αν η μοιχεία αποτελεί κόλλημα γάμου για την πολιτιακή νομοθεσία ή όχι, για την Εκκλησία είναι ισχυρότατο, είναι από τα μεγάλα και από τη λέξη θανάσιμα, βαρύτατα αμαρτήματα η πορνεία και η μοιχεία και αποτελεί ακόμα και σήμερα κόλλημα γάμου. Ανεξάρτητα αν το δέχεται η πολιτιακή νομοθεσία ή δεν το δέχεται, και βλέπουμε τι μεγάλα επιτήμια υπάρχουν
τα οποία επιβάλλονται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπέπεσαν είτε αθελά τους είτε εκουσίως σε αυτό το αμάρτημα. Το θέμα των επιτιμίων είναι μεταβαλλόμενο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα maximum, ένα μεγαλύτερο όριο, το οποίο είναι 7 έτη. Αλλά αυτό ανάλογα με τον πνευματικό και με την μετάνοια ή με τον τρόπο με τον οποίο το δέχεται ο υποπέσας αυτό το αμάρτημα, κανονίζεται ο χρόνος αυτός. Απαγορεύεται βέβαια αυστηρά η μετάληψη της Θείας Ευχαριστίας από ανθρώπους μιχούς. Πώς φαίνεται αυτό? Αυτό φαίνεται από τη δικαστική απόφαση. Γιατί θα μου πείτε πώς φαίνεται σήμερα, εάν υπάρχει μοιχεία ή πορνεία? Αυτό φαίνεται από τους λόγους του διαζυγίου, φαίνεται καθαρά, γι' αυτό απογορεύεται και εμποδίζεται η τέλεση θρησκευτικού γάμου στους μιχούς, όσο και αν φαίνεται παράξενο για την έννοια του κόσμου. Εμείς όμως είμαστε πιστά μέλη της Εκκλησίας, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εφόσον θέλουμε να λογιζόμαστε έτσι, και πρέπει να αποδεχόμαστε τους κανόνες και όλα αυτά τα οποία ορίζουν οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι είναι από την επίπνοια του Αγίου Πνεύματος και είναι η νομοθεσία της Εκκλησίας. Όπως ένας πολίτης, αγαπητοί αδελφοί του κράτους, δεν νοείται να παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις, όπως και τους νόμους του κράτους, έτσι και ένα πιστό μέλος της Εκκλησίας, όσο σκληρό και αφαίρεται στην κοινή λογική, δεν πρέπει να παραβιάζει τους ιερούς κανόνες, διότι υπάρχουν πνευματικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων από αυτές τις παραβιάσεις των ιερών κανόνων. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της και σήμερα. Εύχομαι ο Χριστός μας να είναι βοηθός μας και αρρωγός μας στο υπόλοιπο της ζωής μας, ο Κύριός μας.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Η πνευματική πανοπλία, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας απασχόλησε σε μια προηγούμενη επικοινωνία μας, όπου είχαμε αναφερθεί με το ομότιτλο βιβλίο «Πνευματική πανοπλία», που το έχουμε και σήμερα μπροστά μας για να μας βοηθήσει στην προσέγγιση του θέματος αυτού. Υπενθυμίζουμε συνοπτικά ότι κάναμε λόγο για την ανάγκη που έχει κάθε πιστός να είναι εξοπλισμένος με αυτήν την πνευματική πανοπλία, όπως την συνιστά και την περιγράφει ο κορυφαίος Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, και τονίζει αυτή την ανάγκη λέγοντας επιλέξει: «Ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε ημαστήνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου». Και αφού εξηγεί ότι η πάλη του χριστιανού είναι εναντίον των πνευματικών δαιμονικών δυνάμεων, προς τα πνευματικά της πονηρίας όπως τα ονομάζει, περιγράφει ποια είναι αυτά τα όπλα και τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιεί ο πιστός. Είχαμε μάλιστα αναφέρει και το πρώτο όπλο της πανοπλίας αυτής, που είναι η αλήθεια του Θεού, αυτή που αποτελεί και την βάση και το κυρίαρχο στοιχείο όλης της πνευματικής πανοπλίας. Γιατί χωρίς την αλήθεια, την μία και μόνη, διότι δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες, δεν είναι δυνατό να γίνει πνευματικός αγώνας και μάλιστα νικηφόρος και αληθινός. Μιλήσαμε λοιπόν για το πρώτο και κύριο όπλο της πνευματικής πανοπλίας, και μένει τώρα να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα όπλα της, όπως μας βοηθά το βιβλίο «Πνευματική πανοπλία», όπου καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα σχετικά θέματα που δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν στο σύνολό τους από μια ημίωρη εκπομπή. Θα τα δούμε λοιπόν με κάποια σχετική συντομία και προχωρούμε αμέσως στο δεύτερο όπλο αυτής της πανοπλίας, που είναι η κατά Θεόν δικαιοσύνη. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, δεν εννοούμε την δικαιοσύνη του κόσμου τούτου που αφορά κυρίως τα πρακτικά θέματα διαβιώσεως, αλλά στην δικαιοσύνη του Θεού που καλύπτει το σύνολο της ανθρωπίνης υπάρξεως. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μετά την ανάγκη να στηριχθούμε στην αλήθεια του Θεού τα εξής: «Ενδυσάμενοι τον θώρακα της δικαιοσύνης». Δηλαδή, να ενδυθεί ο πιστός τον θώρακα της δικαιοσύνης, ώστε να είναι άτρωτος από τα βέλη της αδικίας και να μην παρασύρεται από κανένα άδικο έργο έναντι των άλλων ανθρώπων. Να μην αδικεί με κανέναν τρόπο και να μην βλάπτει άλλον άνθρωπο, ώστε η πορεία του να είναι ευθεία, όπως την καθορίζει το έλεος και η αγάπη του Θεού. Το τρίτο όπλο της πανοπλίας αυτής είναι η προθυμία στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Ιδού πως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή που προαναφέραμε. Λέγει: «Και υποδυσάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης». Αξίζει να υπογραμμίσουμε τη σημασία που δίνει ο Απόστολος Παύλος στο θέμα της προθυμίας αυτής.

Συνεχίζοντας τη μελέτη των λόγων του Αποστόλου Παύλου για τα εξαρτήματα της πνευματικής πανοπλίας, συναντούμε τη φράση που λέει τα εξής: «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε». Μας λέει δηλαδή να δεχθούμε και να φορέσουμε την περικεφαλαία της ελπίδος, που την ονομάζει περικεφαλαία του σωτηρίου, διότι μας υπόσχεται τη σωτηρία με το έλεος και τη βοήθεια του Θεού, και την αποκαλεί περικεφαλαία ως αν τις άλλες περικεφαλαίες των στρατιωτικών εκείνης της εποχής, και αναφέρει το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία», το οποίο χρησιμοποιούμε στη σύντομη αυτή έρευνά μας, διότι τις περικεφαλαίες εκείνες τις φορούσαν για να προστατεύουν το κεφάλι τους την ώρα της μάχης. Έτσι και η περικεφαλαία η πνευματική, η περικεφαλαία της ελπίδος για τη σωτηρία μας δηλαδή, πρέπει να προστατεύει την διάνοια του ανθρώπου, ώστε να μην βρίσκουν σε αυτήν θέση οι σκέψεις της απελπισίας, του φόβου και του δισταγμού. Με άλλα λόγια, η περικεφαλαία η πνευματική μας ενισχύει με τις άνω δυνάμεις και κυρίως με την αγάπη του Θεού, που θέλει όλοι να σωθούμε και να ευτυχίσουμε κοντά Του.

πριν από την αναφορά του Αποστόλου Παύλου στην περικεφαλαία της ελπίδος, διαβάζουμε την υπόδειξή του που μας λέγει «Επί πάσιν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε». Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια μας εξηγούν τα εξής: «Μαζί με όλα αυτά τα όπλα, να πάρετε πάνω σας και να την φορέσετε ως ανάλλη μακριά σπίδα που θα σας σκεπάζει ολόκληρους», αυτό σημαίνει με την λέξη θηρεό, «θα σας σκεπάζει λοιπόν ολόκληρους με την πίστη με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλους τους φοβερούς πειρασμούς του πονηρού που μοιάζουν σαν βέλη πύρινα». Γεμάτη από τέτοια βέλη είναι η καθημερινή μας ζωή. Άνθρωποι και δαίμονες, ή μάλλον δαίμονες διαμέσου των ανθρώπων, μας πυροβολούν καθημερινώς για να μην συνεχίσουμε το δρόμο της σωτηρίας. Η πίστη όμως, ο θηρεός της πίστεως, καθώς τον αποκαλεί ο Μέγας Απόστολος, μας προστατεύει από κορυφής μέχρι σονίχων από τις δαιμονικές αυτές επιθέσεις

όποια μορφή κι αν έχουν αυτές. Να λοιπόν άλλο ένα βασικό στοιχείο της πνευματικής πανοπλίας που πρέπει να φορούμε συνεχώς.

επόμενο όπλο του καλού αγώνος το αναφέρει ο Απόστολος με την ίδια σαφήνεια όπως έκανε μέχρι τώρα και μας μιλά για την μάχαιρα του Πνεύματος. Ποια είναι αυτή η μάχαιρα? Είναι ο Λόγος του Θεού, το Ρήμα Θεού, καθώς το σημειώνει ο Απόστολος. Με αυτή την μάχαιρα πολεμά ο πιστός εναντίον των δαιμόνων και των παθών και της πονηρίας. Και όπως περιγράφει και αναλύει σε άλλη επιστολή του, λέγεται εξής: «Ζώνγαρ ο Λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπερπάσαν μάχαιραν δίστογον και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας». Είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Και σε μετάφραση τα ίδια λόγια: «Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός περισσότερο από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί και στα αδιάσπαστα ακόμα μέρη του ανθρώπου, όπως είναι η ψυχή και οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου, ακόμα και στις αρθρώσεις και στο μυαλό του, και έχει τη δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτές ακόμα τις αφανείς ενθυμίσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες της καρδιάς. Αυτή είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού, ο Παντοδύναμος».

μέγα και δυνατών όπλων, παράλληλα με τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, είναι η ολοκάρδια προσευχή προς το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας προτρέπει λέγοντας «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό», δηλαδή συνεχώς την πάσαν ώραν, όπου και αν βρισκόμαστε, να έχουμε την προσευχή της καρδιάς μας στον Θεό και σε κάθε ευκαιρία να επικαλούμεθα τη χάρη και την βοήθειά Του, έστω και με δυο λέξεις, έστω με το Κύριε Λέησον ή ό,τι άλλο βγαίνει πηγαία μέσα από την καρδιά μας. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό λοιπόν, μας λέγει, και είναι άλλη μια διατύπωση της εντολής του αδιαλείπτος προσεύχεστε, και είναι εντολή και όχι απλή συμβουλή. Γράφει ο ίδιος Απόστολος: «Αδιαλείπτος προσεύχεστε εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γαρθέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Να προσευχόμεστε, μας λέγει, διότι τούτο είναι θέλημα του Θεού που μας το εδίδαξε ο Ιησούς Χριστός, να σας το κηρύξουμε. Γι' αυτό να προσεύχεστε εν παντή καιρό, διότι η προσευχή απομακρύνει τους δαίμονες και δίνει δύναμη στον προσευχόμενο.

Τέλος, στον κατάλογο των πνευματικών όπλων καταγράφει ο Απόστολος Παύλος και την αγρυπνία της νύψεως. Να αγρυπνούμε δηλαδή πνευματικά και να προσέχουμε τι μπαίνει στην καρδιά μας από τις εντυπώσεις του έξω κόσμου και τι βγαίνει από αυτήν. Τονίζει μάλιστα την ολόπλευρη και αδιάκοπη προσγή λέγοντας «αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων». Να αγρυπνούμε δηλαδή, να προσέχουμε υπομονετικά και μάλιστα δεόμενοι και προσευχόμενοι υπέρ όλων των χριστιανών, οι οποίοι τότε ελέγονται όλοι Άγιοι, διότι δεν μπορούσες να είσαι χριστιανός χωρίς να έχεις αγιότητα. Αργότερα οι πιστοί ονομάστηκαν χριστιανοί μέχρι σήμερα. Ο συνδυασμός της ψυχικής αγρυπνίας με την προσευχή αποτελεί όπλο δυνατό για τον καλόν αγώνα και ο πιστός πρέπει να τον αρχίσει και να τον κάνει καθημερινή συνήθεια της ζωής του. Μπορεί στην αρχή να βρει κάποιες δυσκολίες, αλλά με τη συνεχή προσπάθεια μπορεί να φτάσει στο σημείο ώστε να του γίνει η προσευχή και η νύψη ως σαν την αναπνοή του. Όπως ανασένει το σώμα μας για να ζήσει και κάνει αυτή την εργασία χωρίς να εμποδίζεται από τις άλλες ασχολίες του, έτσι και με την προσευχή και την νύψη θα έχει στραμμένη την προσοχή της ψυχής του στο Θεό και όχι στα μάταια του κόσμου τούτου.

Με όσα είπαμε ως τώρα για το πνευματικό εξοπλισμό του καλού χριστιανού, με τη βοήθεια του βιβλίου «Πνευματική πανοπλία των εκδόσεων του Αστέρος», βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τα κυριότερα, τα βασικότερα και τα πιο αποτελεσματικά όπλα, που είναι η αλήθεια του Θεού, η δικαιοσύνη Του, η εφαρμογή των εντολών Του, η περικεφαλαία της ελπίδος και ο θηριός της πίστεως, η μάχαιρα του πνεύματος και το ακόντιο της προσευχής και ο θώρακας της συνύψεως και της αγρυπνίας. Δίνει τον πιστό από πάνω έως κάτω και τον διασφαλίζει έτσι ώστε να είναι άτρωτος από τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και από τα λάθη και τα πάθη τα δικά του. Διότι πρέπει να το πούμε και αυτό, ο πειρασμός, η αμαρτία και η απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού γίνεται πολλές φορές από μας και όχι από τους δαίμονες. Εκείνοι συνεχώς μας πολεμούν με πολλούς και δόλιους τρόπους. Πολλές φορές όμως η αμαρτία ξεκινά από μας τους ίδιους. Πότε από αδυναμία, πότε από άγνοια, πότε από φόβο και άλλες αιτίες, και γινόμαστε εμείς βασανιστές του εαυτού μας και πράττουμε το κακό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Να γιατί η επαγρύπνηση της ψυχής και η προσευχή είναι τα πρώτα σε ανάγκη όπλα για τον χριστιανό που θέλει να ζει εν Χριστώ και όχι με τον διάβολο.

Συνοψίζοντας τα όσα σύντομα είπαμε για την πνευματική αρματοσιά που όλοι χρειαζόμαστε, πρέπει να ξαναπούμε πόσο χρήσιμο και πόσο επικοδομητικό είναι το βιβλίο «Πνευματική Πανοπλία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αστέρος και έχει ως υπότιτλο την φράση «Αυτά είναι τα όπλα μας». Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το βρουν σε όλα τα βιβλιοπωλεία και κυρίως στο βιβλιοπωλείο του Αστέρος στην οδό Λυκούργου 10 στην Αθήνα. Στις 280 σελίδες του ο αναγνώστης μπορεί να βρει και πολλά άλλα στοιχεία που είναι αδύνατο να τα αναφέρουμε όλα από την σύντομη αυτή εκπομπή. Συνιστούμε το βιβλίο αυτό, αλλά επίσης και πρωτίστως στους φίλους και τις φίλες εκπομπής που θέλουν να μελετούν καθημερινώς ένα κεφάλαιο ή έστω μια-δυο σελίδες, αφού προηγουμένως διαβάσουν μια ή δυο σελίδες του Ευαγγελίου. Διότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σαν τα άλλα, τα ανθρώπινα βιβλία. Δεν δίνει μόνο τα πνευματικά στοιχεία και τις συμβουλές και τις οδηγίες για τις εξηγήσεις, αλλά ταυτοχρόνως φωτίζει την ψυχή και την αγιάζει με την χάρη του Θεού όταν βλέπει τον πιστό να θέλει να γνωρίσει την αλήθεια και να πλησιάσει στον Θεό.

0: Ας ντυθούμε λοιπόν όλοι μας με αυτήν την πνευματική πανοπλία του Θεού και ας είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα και την αλλαγή που θα φέρει στη ζωή μας. Διότι με την πανοπλία αυτή έρχεται και η χάρις του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Για όλα αυτά και άλλα συναφή όμως θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα, εάν θέλει ο Θεός. Και ως τότε όλοι να χαιρόμαστε Κύριο. Χαίρετε.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, θα ακούσετε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού».
2: Έχουμε δύο άκρα, το ένα λέγεται θρησκευτικός πλουραλισμός, το άλλο λέγεται φονταμενταλισμός και είναι όπως στην διήγηση εκεί του Οδυσσέως και λοιπά, το ένα είναι η σκύλα και το άλλο είναι η χάριβδη, δηλαδή από το στόμα του ενός μπορεί να πέσει στο στόμα του άλλου και τα δύο είναι αποφευκταία, τούτο θέλει να δηλώσει ο τίτλος. Δεν σας άκουσα. Πλουραλισμός. Θα γίνουν κατανοητά από την ανάπτυξη που θα επακολουθήσει.
3: Πολλαπλότητα, ξέρω, πολλά.
2: Ναι.
3: Πολυγνωμία, πολλαπλότητα. Έχει πολλές.
2: Η εποχή μας, εποχή μεγάλης και επιτινωμένης συγχύσεως, χαρακτηρίζεται και από την τάση της να αγνοεί την μεσότητα. Και αυτό είναι αναμενόμενο όταν λείπει το πατερικό μέτρο, καρπός διακρίσεως και αγιοπνευματικού φωτισμού. Ο δυτικός άνθρωπος, ο όρος αυτός έχει πάυσει πλέον να είναι μόνο γεωγραφικός. Όταν μιλούμε για δυτικό άνθρωπο μπορεί να εννοούμε και τον άνθρωπο που ζει στην Κίνα ή που ζει στην Ελλάδα, εφόσον έχει αποδεχθεί τις αξίες και τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία χαρακτηρίζουν τον δυτικό λεγόμενο πολιτισμό, ο οποίος κυρίως κινήθηκε με άξονα την ατομοκρατία, τον ωφελημισμό, την απολυτοποίηση του εγώ, πράγματα τα οποία τα βλέπουμε να συμπυκνώνονται στον παπισμό, όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, ο δυτικός άνθρωπος μας έχει και από το παρελθόν συνηθίσει στον εγκλωβισμό του σε ψευδή διλήμματα και σε άνευ ουσιαστικού περιεχομένου αντιμαχίες, οι οποίες παρόλα αυτά καταντούν βασανιστικές και καθοριστικές για την πνευματική του πορεία. Στον 20ο αιώνα και ακριβέστερα στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε ένα ακόμη τέτοιο δίπολο, πλουραλισμός, φονταμενταλισμός. Θρησκευτικός πλουραλισμός ακριβέστερα από τη μία πλευρά και φονταμενταλισμός από την άλλη. Η παθολογία αυτών των δύο σχημάτων, διότι περί παθολογίας πρόκειται, δηλαδή για κάτι το νοσηρό πρόκειται, εκδηλώθηκε κυρίως στην δεκαετία του 1990 και είναι από τα θέματα που όπως φαίνεται θα απασχολήσουν έντονα την ανθρωπότητα και στον αιώνα που άρχισε. Ας προχωρήσουμε όμως στους απαραίτητους κατά τη γνώμη μας ενοιολογικούς προσδιορισμούς και καταρχήν τι είναι ο θρησκευτικός λεγόμενος πλουραλισμός. Σύμφωνα με την τάση του λεγόμενου θρησκευτικού πλουραλισμού ή πολυμορφίας, θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στα ελληνικά, στα νέο ελληνικά με τον όρο αυτό, πολυμορφία, υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί, πολλές απόψεις και κατά προέκταση και πολλοί δρόμοι που οδηγούν στο Θεό. Υπάρχει δηλαδή μία αλήθεια αλλά πολύ ισότιμη, και το υπογραμμίζουμε αυτό, έτσι δέχεται ο πλουραλισμός, πολύ ισότιμη τρόποι προσεγγίσεως. Αυτή η διαφορετική δρόμη θεωρείται ότι οδηγούν στο ίδιο τέρμα, στον ίδιο δηλαδή σκοπό. Θεωρείται, με αλφαγιώτα το θεωρείται, ότι αποτελούν κλάδους του ιδίου δένδρου. Από εδώ και η θεωρία των κλάδων, η οποία ανεπτύχθη στο πλαίσιο του διαχριστιανικού συγκριτισμού. Όταν μιλούμε για συγκριτισμό, το γράφουμε με ήττα, έτσι. Ο συγκριτισμός με ήττα είναι άλλο πράγμα και ο συγκριτισμός με γιώτα είναι άλλο πράγμα. Συγκριτισμός με γιώτα από το συγκρίνω. Και συγκριτισμός με ήττα σημαίνει κράμα, σημαίνει ανακάτεμα, σημαίνει αυτή η ρωσική σαλάτα ή η σούπα ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε την, είναι εποχήτικη. Καθώς αναφέρει ο μακαριστός πατήρ Αντώνιος Αλεφιζόπουλος, ανοίγουν εισαγωγικά, κατά την αντίληψη του θρησκευτικού πλουραλισμού, κάθε εκκλησία ή και κάθε θρησκεία διαθέτει μόνον ένα μικρό μέρος της αληθείας, ένα χρώμα. Όλες μαζί κατέχουν ολόκληρη την αλήθεια και εκφράζουν, υποτίθεται, αρμονία χρωμάτων. Γι' αυτό και το σύμβολο της τάσεως αυτής είναι το ουράνιο τόξο. Παρένθεση δική μου εδώ, δεν είναι τυχαίο το ότι το σύμβολο, ένα από τα βασικά σύμβολα και αγαπημένα της νέας εποχής, είναι το ουράνιο τόξο. Επανέρχομαι λοιπόν στο απόσπασμα από τον πατέρα Αντώνιο. Το επιθυμητό όραμα του πλουραλισμού είναι να κρατήσει κανείς το δικό του χρώμα, να το θεωρήσει ως ένα μέρος και να το εντάξει στο όλον. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το όραμα αυτό εκφράστηκε χαρακτηριστικά από τον Ινδό γκουρού Βιβεκανάντα στο πρώτο κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου στο Σικάγο το 1893. Το 1893, πριν από 115 χρόνια. Αν και ο Ινδός γκουρού πίστευε στην ανωτερότητα του Ινδουισμού, πράγμα που εδώ το αποκρύπτει, ερωτά τους ακροατές του, ανοίγουν εισαγωγικά, «Μήπως επιθυμώ οι χριστιανοί να γίνουν Ινδουιστές προς Θεού? Μήπως επιθυμώ οι Ινδουιστές ή οι Βουδιστές να γίνουν χριστιανοί προς Θεού?» Και συνεχίζει, «Οι χριστιανοί δεν πρέπει να γίνουν Ινδουιστές ούτε Βουδιστές, ούτε και αυτοί να γίνουν χριστιανοί. Αλλά κάθε θρησκεία θα πρέπει να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, διατηρώντας ωστόσο τις ιδιαιτερότητές της, προκειμένου να αναπτυχθεί σύμφωνα με τους δικούς της νόμους». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι φανερό ότι οι απόψεις αυτές του θρησκευτικού πλουραλισμού, της πολυμορφίας, δηλαδή του συγκριτισμού, οδηγούν στον θρησκευτικό συγκριτισμό, του οποίου πνευματική μητέρα υπήρξε η Θεοσοφική Εταιρεία, με ιδρύτρια την Έλενα Μπλαβάτσκι, όπως ξέρετε, στη συνέχεια την Ανή Μπεσάντ, πρόεδρο, και τρίτη πρόεδρος και πλέον γνωστή και σημαντική, η Αλίκη Μπέιλι, η οποία πέθανε το 1949. Με το δόγμα της, η Θεοσοφία με το δόγμα της, δεν υπάρχει θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια. Η ίδια όμως η Θεοσοφική Εταιρεία, η οποία ισχυρίζεται ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για το δικό της αυτό ακριβώς θρησκευτικό αξίωμα την απόλυτη αλήθεια. Αυτός είναι ο δογματικός πλουραλισμός, δογματικός πλουραλισμός, δηλαδή η αναγωγή σε δόγμα του θρησκευτικού πλουραλισμού και του θρησκευτικού συγκριτισμού. Δηλαδή το αξίωμα ότι ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις για την αλήθεια των διαφόρων θρησκειών, αλλά θα πρέπει να τις θέσουμε όλες στο ίδιο επίπεδο, θεωρώντας τις ως νόμιμες εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Αυτό είναι το πνεύμα του θρησκευτικού πλουραλισμού, δηλαδή της πολυμορφίας, ή του θρησκευτικού συγκριτισμού, το οποίον διεκδικεί για τον εαυτό του τη την απόλυτη αλήθεια. Ενώ λέει ότι καμία θρησκεία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, διεκδικεί για τον εαυτό του με αυτή την πρόταση που λέγει, διεκδικεί για τον εαυτό του την απόλυτη αλήθεια. Ότι δηλαδή πουθενά δεν βρίσκεται η απόλυτη αλήθεια. Είναι φανερό ότι αυτή η τάση του λεγόμενου πλουραλισμού εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε νέα εποχή και προωθείται με διαδικασίες όπως αυτή της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησεως, της νέας τάξεως θρησκευτικών πραγμάτων και του μοντέλου των πολυφυλετικών, πολυθρησκευτικών και πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Και κάνει εντύπωση ότι με την προπαγάνδα η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και άνθρωποι εκκλησιαστικοί πλέον το θεωρούν ως δεδομένο ότι ζούμε σε μία πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική κοινωνία. Διαβάζω διάφορα άρθρα κλπ. Και από δημοσιογράφους που υποτίθεται ότι ανήκουν στον χώρο της Εκκλησίας, πλέον αυτό θεωρείται δεδομένο. Ζούμε σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Άρα λοιπόν, για να μην θεωρούμεθα ρατσιστές, φονταμενταλιστές, που θα έρθουμε στη συνέχεια, εσωστρεφείς, απομονωτικοί, θα πρέπει όχι απλώς να σεβαστούμε τον άλλο, διότι τον άλλον τον σεβόμεθα. Ως χριστιανοί διαπνεώμενοι από το πνεύμα της αγάπης τον σεβόμεθα. Και τον αγαπούμε. Τον πλανεμένο. Και προσπαθούμε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όμως δεν αγαπούμε και δεν αποδεχόμεθα την πλάνη. Άλλο αγάπα τον πλησίον σου και άλλο αγάπα τον Θεό του πλησίον σου, το οποίο λέγει νέα εποχή. Καταλάβατε. Αυτό είναι διαστροφή και είναι βλασφημία του αληθινού Θεού. Τον ταλέπορο τον μουσουλμάνο ή τον οποιονδήποτε τον πλανεμένο, ο οποίος μπορεί να είναι γειτονάς μου, δεν τον μισώ. Ίσα ίσα που, όπως λέει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αδελφέ μου, λέει να κλαίτε για τους πλανεμένους, να κλαίτε. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πω ότι αγαπώ και αποδέχομαι ως ισότιμο δρόμο με το δικό μου, αποδέχομαι και τον δικό του το δρόμο, δηλαδή του Βούδα, του Μωάμεθ, του. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο του θρησκευτικού συγκριτισμού, πλουραλισμού της νέας εποχής. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στο Θεό, στη σωτηρία, στο ίδιο τέρμα. Όποιο δρόμο και να ακολουθήσεις, στο ίδιο τέρμα θα φτάσεις. Το ποιον θα ακολουθήσεις εξαρτάται από την παράδοση στην οποία γεννήθηκες. Δηλαδή, γεννήθηκες στην Ελλάδα, Ορθόδοξος. Γεννήθηκες, ξέρω εγώ, στην Αμερική, μάλλον Προτεστάντης. Γεννήθηκες στην Ινδία, Ινδουιστής ή Βουδιστής. Οπότε έχουμε μία σχετικοποίηση και η αλήθεια του Ευαγγελίου που πάει ο λόγος του Χριστού, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι κήρυκες του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού, δηλαδή της νέας εποχής, ο πρώτος φονταμενταλιστής, φανατικός, ρατσιστής και ούτω καθεξής βγαίνει ο ίδιος ο Χριστός. Άπαγε της βλασφημίας, ο ίδιος ο Χριστός και οι Απόστολοι. Διότι αν οι Απόστολοι ήσανε στην εποχή τους, για να προεκτείνουμε αυτές τις σκέψεις, εάν οι Απόστολοι στην εποχή τους ήσαν μη φανταμενταλιστές και μη ρατσιστές και άνθρωποι, ας πούμε, με ανοιχτό μυαλό, έπρεπε αντί να κηρύσουν Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και να λένε ότι δεν είναι δυνατή η σωτηρία παρά μόνον δια του Ιησού Χριστού, το οποίο κηρύσει διαχρονικώς η Εκκλησία και αλίμονο εάν πάυσει να το κηρύσει, δεν θα πάυσει να το κηρύσει, έτσι, εφόσον πήλε άδουκα τη ισχύουση αυτής. Εάν λοιπόν οι Απόστολοι διεπνέονται από αυτό το πνεύμα, έπρεπε να κάνουν και αυτοί ένα κοινοβούλιο των θρησκειών του κόσμου της εποχής τους και να συζητούν, να διαλέγονται επί ίσης όρης με τους ιερείς, να πούμε, της Αφροδίτης και της, και της, ξέρω εγώ, των Ελευσινίων Μυστηρίων και της Ίσιδος και του, και του Όσυρη και ούτω καθεξής. Καταλάβατε. Λοιπόν, άρα εμείς έχουμε από την ιστορία μας την εκκλησιαστική, έχουμε παραδείγματα σωστής τοποθετήσεως επάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή τα θέματα που τίθενται σήμερα μπορεί να τίθενται με έναν τρόπο έτσι ιδιαίτερα έντονο και ίσως σε μερικούς να φαίνεται κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά ουσιαστικώς μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία τα έχουμε αντιμετωπίσει αυτά. Η διεκδίκηση δηλαδή αποκλειστικότητος εκ μέρους της Εκκλησίας, εκ μέρους του Χριστού, δεν είναι μια εφεύρεση, ας πούμε, κάποιων σημερινών που η νέα εποχή τους κολλάει τη ρετσινιά του φανατικού. Διαχρονικώς, 2000 τώρα χρόνια που κηρύσσεται Χριστός και που ζει η Εκκλησία, αυτό δεν είναι το κήρυγμα, χωρίς να υβρίζουμε κανέναν, χωρίς να υποτιμούμε κανέναν, όλους τους σεβόμεθα, αλλά κηρύσουμε Ιησού Χριστόν και μόνον εν το ονόματι Χριστού και δια του Χριστού εν τη Εκκλησία είναι δυνατή η σωτηρία. Η προσχώρηση σε αυτό το πνεύμα το νεοεποχήτικο χριστιανών άλλων δογμάτων είναι λυπηρότατο φαινόμενο της εποχής μας. Οι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, έχοντες απομακρυνθεί από την γνησιότητα του Ευαγγελίου και από την πατερική προσέγγιση, την γνήσια προσέγγιση, τη θεραπευτική, την βασιζομένη στην εμπειρία της Θεώσεως προσέγγιση του μηνύματος της σωτηρίας, το οποίο δεν είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, απλώς βελτιώσεως ηθικοποιήσεως του ανθρώπου, αλλά είναι το Ευαγγέλιο της οντολογικής μεταποιήσεως του ανθρώπου, της σωτηρίας δηλαδή. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός, έτσι δεν είναι? Ενώ το μήνυμα της νέας εποχής είναι ότι είμαστε από τη φύση μας θεοί. Η Εκκλησία λέγει 2000 χρόνια τώρα ότι με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνουμε κι εμείς κατά χάριν θεοί. Από μόνοι μας είμαστε τίποτα, είμαστε γη και σποδός, τίποτα. Αλλά με τη χάρη του Θεού, λόγω της απείρου αγάπης την οποία ο Θεός τρέφει για το πλάσμα του, για τον άνθρωπο, εάν το θέλουμε εμείς, και εδώ είναι το μεγαλείο της καταξιώσεως του ανθρωπίνου προσώπου, δια της ελευθερίας του, εάν το θέλουμε εμείς. Με το ζόρι δεν μας σώζει ο Θεός, εάν το θέλουμε εμείς όμως μπορούμε να γίνουμε γη Θεού και κληρονόμη της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή θεοί κατά χάριν. Έλεγε λοιπόν ότι χριστιανοί της Δύσεως, παπικοί και προτεστάντες, είναι πάρα πολύ διαβρωμένοι από αυτό το πνεύμα το ενοεποχήτικο, το συγκριτιστικό. Αυτό που σας εδιάβασα που λέγει ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, ότι θα πρέπει κάθε θρησκεία να αφομοιώσει το πνεύμα των άλλων θρησκειών, πραγματώνεται στις ημέρες μας και όχι μόνο σήμερα, εδώ και 10-20 χρόνια, κατά συγκεκριμένο τρόπο από κάποια μοναστήρια, εντός αγωγικών μοναστήρια, παπικά, τα οποία κάνουν ανταλλαγές με βουδιστικά μοναστήρια, μπορείτε να το φανταστείτε, για να εμπλουτιστεί η μία παράδοση από την άλλη. Δηλαδή πηγαίνουν παπικοί μοναχοί σε βουδιστικά μοναστήρια και βουδιστές μοναχοί σε παπικά, για να αφομοιώσει ο ένας το πνεύμα του άλλου. Βεβαίως οι βουδιστές δεν περιμένουν να αφομοιώσουν το πνεύμα του παπισμού. Ποιο πνεύμα να αφομοιώσουν, αφού εκεί πέρα είναι σκέτη κοσμίκευση? Αλλά διαβρώνονται όμως οι χριστιανοί της Δύσεως από το πνεύμα των ανατολικών θρησκειών και αρχίζουν να βλέπουν με συμπάθεια τις θεωρίες για το κάρμα, για τη μετενσάρκωση, το διαλογισμό, και έχουμε παπικές καλόγριες που διαλογίζονται και ούτω καθεξής. Και αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί. Ο Ινδός Γκουρού Βιβεκανάντα, σε αυτά που λέγει εδώ πέρα, ας το πούμε και αυτό για να έχουμε μια ολοκληρωμένη ιδέα, είναι ανηλικρινής όταν λέγει ότι το θέτει το θέμα σε επίπεδο έτσι ομοτιμίας, ισοτιμίας, Δεν σας ζητώ, λέει, τους χριστιανούς να γίνετε βουδιστές, ούτε τους βουδιστές να γίνουν χριστιανοί. Όχι, ο καθένας το δικό του δρόμο. Νομίζει κανείς ότι πιστεύει ότι είμαστε, ας πούμε, ισότιμοι. Όμως, το πιστεύω τους και όλων αυτών είναι ότι αυτοί βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της παλαιάς εποχής. Οι μαθητές του Χριστού είμαστε κολλημένοι στην παλαιά εποχή των ηχθείων. Ενώ αυτοί είναι οι κήρυκες της νέας εποχής του υδροχώου, βρίσκονται σε ανώτερο εξελικτικό επίπεδο. Και εμάς μας βλέπουν με συγκατάβαση. Όπως ένας όριμος άνθρωπος θα έβλεπε ένα παιδάκι, ας πούμε, έναν ήπιο, το καημένο, εντάξει, δεν καταλαβαίνει, συγκαταβατικό της. Διότι όταν γύρισε στην Ινδία από το Σικάγο, όπου τα έλεγε αυτά, εκεί σε ένα πύρινο κήρυγμά του, σε έναν πύρινο λόγο του προς τους φοιτητάς στο Πανεπιστήμιο του Μαδράς της Ινδίας, τους λέγει ότι το όραμα που έχουμε μπροστά μας είναι η Ινδία να κατακτήσει τη Δύση με την πνευματικότητά της. Σήκω, Ινδία, και προχώρα μπροστά και με την πνευματικότητά σου, ποιο πνευματικότητα, με αυτά τα δαιμονικά, ας πούμε, κηρύγματα του κάρμα και της μετενσαρκώσεως και των διαλογιστικών τεχνικών, να κατακτήσεις τη Δύση. Και ουσιαστικά με το Βιβεκανάντα ξεκινάει η Ιεραποστολή, ας την ονομάσουμε εντός εισαγωγικών, Ιεραποστολή των Ινδών γκουρού και των στο χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής. Δυστυχώς έχουμε όμως από αυτό το πνεύμα και κάποιους Ορθοδόξους οι οποίοι διαβρώνονται, και έτσι έχουμε δήλωση, σας την αναφέρω, ας πούμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, ο Μακαρίτης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Παρθένιος, που έλεγε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Μωάμεθ ως προφήτη, να δεχθούμε εμείς οι χριστιανοί τον Μωάμεθ ως προφήτη, διότι χριστιανισμός και Ισλάμ έχουν τις ίδιες, ας πούμε, αξίες και ούτω καθεξής. Ή άλλος, ο οποίος δήλωνε ότι ένα τζαμί και ένας χριστιανικός ναός στοχεύουν και τα δύο στην ίδια καταξίωση του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να σωθεί κανείς, είτε είναι χριστιανός είτε είναι μουσουλμάνος. Αυτό έτσι ερμηνεύεται, το ότι στοχεύουν στην ίδια καταξίωση. Δηλαδή καταξιώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και μέσα από το χώρο της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, αυτό σημαίνει ναός, και μέσα από το χώρο του Ισλάμ, αυτό σημαίνει τζαμί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα ισοπεδώσεως, το οποίο ουσιαστικώς ανατρέπει, αναιρεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου. Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα του φονταμενταλισμού, που είναι το άλλο άκρο. Στο λεξικό του Γεωργίου Μπαμπινιώτη διαβάζουμε τα εξής: φονταμενταλισμός ίσον θεμελιωτισμός. Αυτό σημαίνει κατά λέξη. Fundamentum είναι λέξη λατινική και σημαίνει θεμέλιο. Τώρα άλλοι το λένε φουνταμενταλισμός, άλλοι το λένε φονταμενταλισμός από το γαλλικό. Πάντως το πρωταρχικό, το λατινικό, είναι fundamentum, αλλά στις ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλικά κλπ, λέγεται fundamentalism. Οπότε και εμείς το λέμε φονταμενταλισμός ίσον θεμελιωτισμός, κατά λέξη μετάφραση στα ελληνικά, λέει ο Μπαμπινιώτης, είναι η τάση για επιστροφή στις πηγές της θρησκείας. Η τάση για επιστροφή στις πηγές της θρησκείας. Προκειμένου για το Ισλάμ, συνεχίζει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σημαίνει την επιστροφή στις αρχές του Κορανίου και της Σάρια, δηλαδή του Ισλαμικού νόμου, επιδιώκοντας απόλυτη σε θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο εφαρμογή τους. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά τις αρχές του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε ως αντίδραση στον μοντερνισμό, στη φιλελεύθερη θεολογία στο χώρο της Δύσεως και στον θρησκευτικό αποχρωματισμό της κοινωνίας. Δηλαδή ήταν μια αντίδραση σε αυτά τα πράγματα. Καρπός του δυτικού πνεύματος Και μάλιστα του προτεσταντισμού ο φονταμενταλισμός έχει βασικά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να τα συνοψίσουμε ως εξής. Πρώτον, πρεσβεύει την κατά γράμμα θεοπνευστία της Βίβλου. Δηλαδή λέγει ο Χριστός, λέγει η Βίβλος ότι ο Θεός έχει χέρια, πόδια, μάτια. Έτσι είναι ακριβώς. Ο Θεός έχει χέρια, πόδια και ούτω καθεξής. Κατά γράμμα θεοπνευστία. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού. Δεύτερον, απολυτοποιεί την προσωπική εμπειρία και μάλιστα αυτήν της μεταστροφής, ανάγοντάς την σε κριτήριο της αληθείας. Γι' αυτό βλέπετε και σε εφημερίδες πεντηκοστιανών και άλλων προτεσταντών να γράφουν, ας πούμε, ότι τις εμπειρίες της μεταστροφής του ο καθένας. Και ανάγεται αυτή η προσωπική εμπειρία σε κριτήριο της αληθείας. Τρίτον, αναπτύσσει ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού. Ελίτ είναι η, ας πούμε, η αφρόκρεμα, η, δεν είμαστε σαν τους άλλους, είμαστε ελίτ, είμαστε πάνω από τους άλλους. Αναπτύσσει λοιπόν ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός ένα είδος χριστιανικού ελιτισμού που διακρίνει τους εκλεκτούς οι οποίοι μετεστράφησαν από την μάζα των κατόνομα χριστιανών. Κατ' επέκταση διαβολοποιεί τον ορατό κόσμο, τον οποίο θεωρεί ως πεδίο μάχης ανάμεσα στους άρχοντες του κόσμου και τα παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί οι οποίοι μετεστράφησαν, οι προτεστάντες φονταμενταλιστές και όποιος άλλος δεν ανήκει στην συγκεκριμένη, διότι όπως ξέρετε υπάρχουν εκατοντάδες και χιλιάδες στον κόσμο ολόκληρο παρακλάδια του προτεσταντισμού, παραφιάδες. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ομάδα όποιος δεν ανήκει, εκείνος είναι ανήκει, ας πούμε, στο στρατόπεδο του διαβόλου. Μόνο τα μέλη της ομάδος είναι τα παιδιά του Θεού, είναι οι σεσωσμένοι, είναι οι εκλεκτοί. Τέταρτον, εγείρει απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής. Έτσι, θεολογικοποιεί την πολιτική και πολιτικοποιεί την θεολογία. Επίσης, κάθε μέλος της ομάδος υπόκειται σε ισχυρό έλεγχο, ο οποίος εκφράζεται και στην εξωτερική ευσέβεια, στην εξωτερική εμφάνιση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Αυτά βέβαια ίσως μας θυμίζουν και κάποιες συμπεριφορές στον χώρο τον δικό μας, τον Ορθόδοξο. Ένα πνεύμα που ήρθε από τη Δύση, από τον Προτεσταντισμό, ο λεγόμενος ευσεβισμός, πιετισμός. Πιετισμός, μεταφραζόμενος, σημαίνει ευσεβισμός. Καλλιέργεια μιας φαρισαϊκής μάλλον ευσεβίας, εξωτερικής ευσεβίας, η οποία δεν έχει έτσι ουσιαστική και βαθιά σχέση με το ορθόδοξο πνεύμα της ταπεινώσεως και της αγάπης, αλλά και έχει σχέση με ένα χριστιανικό ελιτισμό. Εμείς είμαστε, ας πούμε, οι εκλεκτοί, δεν είμαι Θεός περιληπή των ανθρώπων, και παραγωγή καλουπομένων ανθρώπων οι οποίοι, ας πούμε, είναι λες και τους έβγαλε το εργοστάσιο. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, αλλά ας προχωρήσουμε, διότι δεν είναι το θέμα μας κυρίως αυτό. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού αυτό, δηλαδή απόλυτη έγερση απολύτου απαιτήσεως σε όλους τους τομείς της ζωής. Και αυτό βεβαίως μας θυμίζει παρόμοια αξίωση και πολύ μεγαλύτερη ίσως στους χώρους των σεκτών. Αυτό δεν κάνουν και οι σέκτες, οι ολοκληρωτικές οργανώσεις. Σου λέγει ο γκουρού τάδε, εγώ είμαι ο θεϊκός δάσκαλος, οπότε απαιτώ από εσάς όλους απόλυτη υπακοή. Άμα δεν κάνετε απόλυτη υπακοή στο θεϊκό δάσκαλο, δεν είστε, ας πούμε, άξιοι να ανήκετε στην ομάδα. Και πώς θα αποδείξετε την απόλυτη υπακοή σας? Η σκοπιά Το διαπιστώνει αυτό με το εάν είναι διατεθειμένοι να κάνουν δήλωση που να λένε ότι εγώ αρνούμαι να κάνω μετάγγιση. Διότι ένας άνθρωπος που αρνείται, που είναι διατεθειμένος να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, δεν είναι, αποδεικνύει κατά αυτόν τον τρόπο εμπράκτως την απόλυτη αφοσίωσή του στην ομάδα. Άλλοι σου λένε για να αποδείξεις την αφοσίωσή σου, γράψε την περιουσία σου στην ομάδα. Διότι αυτή αντιπροσωπεύει την μόνη πρόταση για τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική σου αλλά και της κοινωνίας και του κόσμου ολόκληρου. Προχωρούμε. Ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός έχει έντονο εσχατολογικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό? Με την έννοια της αναμονής του τέλους του κόσμου μετά από αποκαλυπτικά γεγονότα. Η ομάδα θεωρεί τον εαυτό της ως πρέσβη ή αντιπρόσωπο της χιλιετούς βασιλείας και του ερχομένου Μεσσία. Το βρίσκουμε αυτό βέβαια όχι μόνο στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό αλλά και σε άλλες ομάδες και εξωχριστιανικές ομάδες. Άλλο στοιχείο χαρακτηριστικό του προτεσταντικού φονταμενταλισμού ομολογεί πίστη στην αδιαμφισβήτητη αυθεντία της παραδόσεως, την οποία όμως παράδοση, την καημένη την παράδοση, την κατανοεί με τις δικές του προϋποθέσεις και με τα δικά του κριτήρια, κυρίως ως κάτι το στατικό. Η παράδοση είναι κάτι το στατικό. Οπότε μπορεί να φωνάζει κανείς για παράδοση και να κόπτεται για παράδοση και για επιστροφή στην παράδοση και ότι η παράδοση είναι η αυθεντία, αλλά δεν είναι όμως η ορθόδοξη έννοια της παραδόσεως αυτής. Καταλάβατε, διότι για μας η παράδοση δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό. Και εν πάση περιπτώσει άλλη παράδοση δική μας και άλλη παράδοση της κάθε προτεσταντικής ομάδος. Το θέμα που δεσπόζει στα ενδιαφέροντα των φονταμενταλισμών είναι η πολιτική και η προβολή σε αυτόν τον χώρο χιλιαστικών παύλα μεσιανικών τάσεων. Στην Ευρώπη πάντως ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός δεν οικοδόμησε απόλυτες δομές όπως το έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με άλλα λόγια, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκουμε, ας πούμε, τον πιο αυθεντικό φονταμενταλισμό προτεσταντικό. Εκεί βρήκε και πρόσφορο έδαφος βέβαια περισσότερο από το χώρο της Ευρώπης. Για να ερμηνεύσουμε κυρίως τον προτεσταντικό αλλά και άλλους φονταμενταλισμούς όπως τον ισλαμικό επί παραδείγματι φονταμενταλισμό, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι προσπαθεί να αποτελέσει απάντηση στην αβεβαιότητα και στη σύγχυση που οδηγεί ο εκοσμικευμένος πολιτισμός και ο πλουραλισμός των αξιών. Ο σύγχρονος κόσμος πράγματι με την πολυμορφία του δημιουργεί στον άνθρωπο μια σύγχυση και ο άνθρωπος από τη φύση του θέλει τα πράγματα να τα βάλει σε μια σειρά. Και αυτό βλέπετε πέρα από τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό είναι ένα στοιχείο και των σεκτών γενικότερα. Δηλαδή σου τα παρουσιάζουν απλοποιημένες αλήθειες και ο άνθρωπος είναι ένα στοιχείο αυτό που ελκύει τον άνθρωπο, δηλαδή του δίνει ένα μοντέλο συνολικής ερμηνείας του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι που πολύ λείπει από την εποχή μας. Παλαιότερα που ήταν και ο ορίζον ο γνωστικός του ανθρώπου πολύ μικρότερος, ήταν πιο εύκολο ο άνθρωπος να έχει ένα, πώς να το πω, ένα μεταφυσικό, ας το ονομάσω έτσι, από κούμπι. Σήμερα ακούει από εδώ, ακούει από εκεί, βομβαρδίζεται από πλήθος πληροφοριών κλπ. Και βρίσκεται ο άνθρωπος σε μια βεβαιότητα και σε μια σύγχυση. Οπότε, όταν έρθει ο Προτεστάντης, ο Πεντηκοστιανός, ο Γκουρού, άλλος και του πει ότι αυτό είναι ένα και ένα κάνουν δύο, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι θα σωθείς, όσο και ας πούμε πεδαριώδες μπορεί να είναι αυτό ή να είναι, ας πούμε, να μην μπορεί να θεμελιωθεί λογικά ή με άλλους τρόπους, ο άνθρωπος είναι επιρρεπής για να δεχθεί μια τέτοια απλοποιημένη εκδοχή της αληθείας. Ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας, δηλαδή της κοινωνίας της δικής μας ή της μετανεωτερικής όπως ονομάζεται, δηλαδή της κοινωνίας του 20ου αιώνα, για να το πούμε έτσι απλά, απόλεσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Στην παλαιότερη κοινωνία, την αγροτική, που ήταν η κοινότητα, που ήταν οι άνθρωποι πιο δεμένοι, που ήταν και η οικογένεια, η πατριαρχική κλπ. Κλπ. Ήταν πολύ πιο απλά, ας πούμε, τα πράγματα και υπήρχε ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς σε αξίες. Οπότε ο άνθρωπος δεν είχε τον πειρασμό να βγει σε αναζήτηση, ας πούμε, μεταφυσικής στέγης στο Θιβέτ και στα Ιμαλάια ή στη Γιούτα, ας πούμε, που έρχονται οι Μορμόνοι κλπ. Σήμερα που ο άνθρωπος, δηλαδή όταν λέμε σήμερα εννοούμε και ουσιαστικά μετά τους δύο μεγάλους πολέμους ή αν θέλετε και μετά τον πρώτο στη διάρκεια του Μεσοπολέμου,

φυσικής, δηλαδή ο Θεός που τον έκαμε, η σχολαστική φιλοσοφία και θεολογία του Μεσαίωνος τον έκαμε ένα αντικείμενο του κόσμου τούτου. Αυτός ο Θεός πράγματι πέθανε. Λοιπόν, και ο δυτικός άνθρωπος, ο οποίος δια του θανάτου του Θεού έμεινε μεταφυσικός άστεγος, ήρθε και οδηγήθηκε σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο με την κατάρρευση και εκείνων των συστημάτων στα οποία εβάσισε μεταφυσικής τάξεως ελπίδες. Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα ο μαρξισμός-λενινισμός ήταν μια θρησκεία. Δηλαδή η πολιτική ως μαρξισμός-λενινισμός ή ως άλλα συστήματα, ή η επιστήμη, τεχνολογία, ξεφεύγοντας από το δικό τους ας πούμε αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο, που εκαλλιέργησαν στον άνθρωπο την προσδοκία ενός γηίνου παραδείσου, το οποίο ο ίδιος, τον οποίο ο ίδιος ο άνθρωπος θα μπορούσε να εγκαθιδρύσει εδώ με τη βοήθεια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πολιτικής, έτσι. Αυτό λοιπόν το μοντέλο, αυτή η προσδοκία κατέρευσε, έτσι δεν είναι? Κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Η επιστήμη και η τεχνολογία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν μας δημιουργεί έναν παράδεισο στη γη, αλλά κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή να την αχθούμε όλοι στον αέρα. Τα πυρηνικά όπλα που υπάρχουν στον κόσμο φτάνουν για να καταστρέψουν τη γη δεν ξέρω πόσες φορές. Βλέπουμε ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν όλα αυτά σημαίνουν ότι ο άνθρωπος διεψεύστησαν οι ελπίδες, οι μεταφυσικής τάξεως ελπίδες που ευασίστησαν στην πολιτική, στην τεχνολογία, στην επιστήμη. Άρα λοιπόν αυτό είναι, πώς το λέει και ο πατήρ Αντώνιος, η χρεοκοπία της θρησκείας της εκοσμικεύσεως, η οποία όθησε τον άνθρωπο, τον δυτικό άνθρωπο, και όταν λέμε δυτικός άνθρωπος δεν αναφερόμεθα μόνον γεωγραφικός στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά σήμερα με την παγκοσμιοποίηση αυτού του μοντέλου του πολιτισμικού, δυτικός άνθρωπος είναι και ο άνθρωπος που ζει στο Χονγκ Κονγκ ή που ζει ας πούμε στην Ελλάδα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η απουσία της παραδοσιακής βεβαιότητος που υπήρχε σε παλαιότερες εποχές, στην κοινωνία δηλαδή την προβιομηχανική, και δεν υπάρχει σήμερα, είναι ένας πειρασμός προκειμένου να πάει κανείς σε αυτό το, να αποδεχθεί αυτό το κήρυγμα του φονταμενταλισμού, καταλάβατε, και όχι μόνο του προτεσταντικού φονταμενταλισμού αλλά του όποιου φονταμενταλισμού, ή το κήρυγμα του οποιοδήποτε γκουρού, ο οποίος είπαμε ότι διεκδικεί επίσης για τον εαυτό του και κατεξοχήν εκεί διεκδικεί την απόλυτη αυθεντία και ζητεί απόλυτη ας πούμε παράδοση, πως το έλεγε και ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, ότι ο μαθητής πρέπει να παραδοθεί στο δάσκαλο όπως το σώμα ενός νεκρού στα χέρια αυτού που θα το ετοιμάσει για ταφή. Ο άνθρωπος της εκοσμικευμένης κοινωνίας απόλυσε την παραδοσιακή βεβαιότητα, την δυναμική και δεσμευτική αλήθεια, η οποία αποτελούσε παλαιότερα μέτρο κρίσεως και σταθερό σημείο αναφοράς. Έτσι λοιπόν ο φονταμενταλισμός φιλοδοξεί να πληρώσει, να γεμίσει δηλαδή, τα υπαρξιακά κενά που δημιούργησε η αβεβαιότητα αυτή. Πρόκειται όμως για μια εύκολη και το χειρότερο λανθασμένη απάντηση στην κρίση νοήματος ζωής που βασανίζει τον άνθρωπο της μεταμοντέρνας εποχής, δηλαδή τον σημερινό άνθρωπο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά η απάντηση του φονταμενταλισμού είναι λάθος απάντηση. Εύκολη απάντηση, αλλά λάθος απάντηση. Τα προαναφερθέντα σκιαγραφούν τον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Αυτός όμως που είναι περισσότερο γνωστός στις ημέρες μας και κυρίως μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 είναι ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός, ο οποίος κατέληξε συνώνυμος του φανατισμού, της μυσαλλοδοξίας, της βιαίας επιβολής της πίστεως, της παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

0: Κομμάτων, ιδιαιτέρως των γυναικών και ούτω καθεξής. Αυτό βεβαίως είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με το Ισλάμ, του οποίου το κήρυγμα νομιμοποιεί την μετάδοση, τη διάδοση της πίστεως δια του ξύφους. Η θεολογικοποίηση της πολιτικής και η πολιτικοποίηση της θεολογίας, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, είναι πιο έντονη εδώ, δηλαδή στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό, από ότι είναι στον Προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Το πολιτικό ή ακραίο Ισλάμ, όπως εμφανίστηκε στο Ιράν της δεκαετίας του 80 με τον Αγιατολά Χομαϊνί, ή πρόσφατα στο Αφγανιστάν με το καθεστώς των Ταλιμπάν, αρκούν για να μας πείσουν. Τώρα, οι ορθόδοξες θέσεις. Περιγράψαμε με συντομία το πρόβλημα, τα δύο αυτά άκρα, τον θρησκευτικό πλουραλισμό από τη μια και τον φονταμενταλισμό από την άλλη. Τώρα να δούμε τις ορθόδοξες θέσεις, ερμηνεία και προτάσεις για την αντιμετώπιση. Εάν θελήσουμε να εξετάσουμε τα δύο αυτά άκρα με ορθόδοξα κριτήρια, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός, με την έννοια της καταργήσεως των ορίων μεταξύ αληθείας και πλάνης, δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός από την ορθόδοξο θεολογία, διότι ανατρέπει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, αμφισβητώντας τη μοναδικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος σαφώς διακηρύττει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο ορθόδοξος θεολόγος γνωρίζει πολύ καλά ότι θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός, όπως λέγει ο Απόστολος. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλιο παρά αυτό τον θεμέλιο λίθο που υπάρχει και ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αποδοχή της διαφορετικότητος ορθοδόξος σημαίνει συμπάθεια προς αυτόν που ευρίσκεται στην πλάνη και προσπάθεια να τον βοηθήσουμε να μετανοήσει, ουδέποτε όμως σημαίνει αποδοχή της πλάνης. Η Εκκλησία έχει όρια. Αυτό το οποίο λέγει ο πλουραλισμός, ο θρησκευτικός πλουραλισμός, ότι δεν υπάρχουν όρια και είναι και γενικότερα μήνυμα της νέας εποχής, δείτε το και στη διαφήμιση, no limits, όχι όρια, εμπειρία χωρίς όρια. Είναι εκφράσου ελεύθερα, δεν υπάρχουν όρια. Η Εκκλησία όμως έχει όρια. Τα όρια αυτά ποια είναι? Περιγράφονται στους δογματικούς όρους. Όρος τι σημαίνει? Σημαίνει όριο. Στις δογματικές δηλαδή αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία προσφέρει κατά αυτόν τον τρόπο το σταθερό σημείο αναφοράς και το μέτρο κρίσεως όλων των πραγμάτων και καταστάσεων. Το μέτρο αυτό ποιο είναι? Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως, αλλά είναι ο θεάνθρωπος και οι καταχάριν θεάνθρωποι, δηλαδή οι Άγιοι. Αυτό είναι το μέτρο κρίσεως. Διότι και η σύγχρονη ψυχολογία, βλέπετε, παίρνει τον άνθρωπο της πτώσεως και σου λέει αυτό είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος της πτώσεως μέτρον, για μας μέτρον είναι ο θεάνθρωπος. Ο φονταμενταλισμός από την άλλη πλευρά και κυρίως ο Ισλαμικός φονταμενταλισμός αρνείται το κατεξοχήν δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αρνείται δηλαδή την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και την αξιοπρέπειά του. Αντιθέτως, ο θεανθρώπινος πολιτισμός της Εκκλησίας, ενώ οδηγεί στην ενότητα του εις εν Χριστώ, συγχρόνως διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Εμείς δεν έχουμε ισοπαίδωση και εξαφάνιση του προσώπου όπως στις ανατολικές θρησκείες, που το εγώ σβήνει, λέει, στον ωκεανό της παγκόσμιας υπερσυνειδητότητος όπως μια σταγόνα στον ωκεανό. Εμείς έχουμε διάσωση του προσώπου, το οποίο είναι δώρο του Θεού, και η ελευθερία δώρο του Θεού, διάσωση μέσα στην ενότητα του εις εν Χριστώ. Το Άγιο Πνεύμα δεν ισοπεδώνει τους πολιτισμούς, αλλά τους μεταμορφώνει. Βλέπετε, Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, Ορθόδοξοι στην Αγγλία, Ορθόδοξοι στην Κορέα, Ορθόδοξοι στην Αφρική. Δεν ισοπεδώνεται ο πολιτισμός, σέβεται η Ορθοδοξία. Και το Άγιο Πνεύμα σέβεται το πρόσωπο του ανθρώπινου και σέβεται και τις παραδόσεις. Δηλαδή, η ισοπαίδωση είναι χαρακτηριστικό της νέας εποχής, του θρησκευτικού συγκριτισμού και του πλουραλισμού και του δογματικού πλουραλισμού που αναφέραμε. Υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Υπ' αυτήν την έννοια. Η πολυμορφία την οποία επαγγέλλονται οι νεοεποχήτες και μας κατηγορούν εμάς ότι τάχα είμαστε φανατικοί ρατσιστές, φονταμενταλιστές, εσωστρεφείς και όλα τα άλλα που λένε και αρνούμεθα την πολυμορφία, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Πού είναι η πολυμορφία? Τη στιγμή που εσύ, κύριε, θες να επιβάλλεις ολόκληρο τον πλανήτη μία υποκουλτούρα, ας πούμε, μουσική ροκ, μία υποκουλτούρα η οποία θα συνοψίζεται στο fast food McDonald's, ας πούμε, και μουσική ροκ και Coca-Cola. Δηλαδή αυτός ο παγκοσμιοποιημένος, αυτή η παγκοσμιοποιημένη υποκουλτούρα είναι πολυμορφία? Αυτό είναι ισοπαίδωση. Πολυμορφία είναι ο σεβασμός του προσώπου και της παραδόσεως, το οποίο έχει η Ορθοδοξία, η οποία είναι οικουμενική, αλλά συγχρόνως σέβεται απόλυτα και το πρόσωπο και την παράδοση. Λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια μπορούμε να μιλούμε για πολυμορφία. Όμως, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος, δεν υπάρχει πλουραλισμός στο χώρο της Ορθοδοξίας. Και τούτο διότι ο Χριστός διεκδικεί την μοναδικότητα ως σωτήρας. Η αξία του Ευαγγελίου είναι διαχρονική και το μήνυμα της Εκκλησίας είναι οικουμενικό. Πολυμορφία δηλαδή δεν σημαίνει να πούμε ότι και ο Χριστός είναι αληθινός και ο Βούδας είναι αληθινός και το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και το Κοράνιο είναι αληθινό, όλα είναι αληθινά. Αυτό δεν είναι πολυμορφία, αυτό είναι δαιμονική πλάνη. Αυτό είναι η πανθρησκεία της νέας εποχής. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εν Χριστώ βίωση της ελευθερίας μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία δεν μπορεί να έχει ατομοκεντρικό ή εγωκεντρικό προσανατολισμό, αλλά αποτελεί και πρέπει να αποτελεί άνοιγμα για την ένταξη στην κοινωνία του εκκλησιαστικού σώματος με τα πάντων των Αγίων. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ατομική σωτηρία ούτε ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Δεν έχουμε ατομική σωτηρία και ατομική ευσέβεια προτεσταντικού τύπου. Η προσπάθεια για συνειδητή ένταξη στο εκκλησιαστικό σώμα και ο σχηματισμός πυρήνων συνειδητής πνευματικής ζωής σε κάθε ενορία είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα ελιτιστικό όπως έχει ο προτεσταντικός φονταμενταλισμός. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει το χαρακτήρα μιας κάστας εκλεκτών, προνομιούχων και αυτοδικαιουμένων με καταφαρισαϊκό τρόπο, όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό που είδαμε. Ο Ορθόδοξος ποτέ δεν θα περιφρονήσει τον άλλον, είπαμε θα τον σεβαστεί, έτσι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποδεχθώ και την πλάνη του. Ούτε θα αυτοδικαιωθεί κατά το φαρισαϊκό πρότυπο. Ποτέ δεν θα πει στον εαυτό του, όπως λένε οι πεντηκοστιανοί και οι άλλοι προτεστάντες, βεβαιώσου ότι έχεις σωθείς. Λες και η σωτηρία είναι κάτι που το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ο φονταμενταλισμός δια της υιοθετήσεως βιαίων μεθόδων επιβολής καταργεί την αγάπη, αλλά και απέναντι σε όλες τις χριστιανικές αρετές καθίσταται ξένος και εχθρικός. Στην Ορθόδοξο Εκκλησία η προσωπική εμπειρία δεν είναι υποκειμενικής τάξεως όπως στον προτεσταντικό φονταμενταλισμό. Σε μας η γνησιότης της εμπειρίας ελέγχεται με βάση την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή με βάση την κοινωνία με τα πάντων των Αγίων. Βεβαίως, για να κατορθωθεί αυτό θα πρέπει παραλλήλως να αναπτυχθεί με τη χάρη του Θεού η ικανότης διακρίσεως των πνευμάτων εκ μέρους των πιστών. Το εκκλησιαστικό όραμα με βάση τα ορθόδοξα κριτήρια δεν μπορεί παρά να είναι οικουμενικό, αφού η καθολικότης είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Εδώ βέβαια θα πρέπει να προσέξουμε, διότι πατερικώς εννοούμενες οι ενότης και οι καθολικότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς. Τι σημαίνει δογματικός μινιμαλισμός? Να βρούμε ένα μίνιμουμ δηλαδή, στο οποίο θα συμφωνήσουμε όλοι, ένα μίνιμουμ. Ναι, αλλά η ποιότης φαίνεται από τις διαφοροποιήσεις στα επιμέρους. Μπορεί όλοι οι χριστιανοί να λέμε ότι πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είμαστε το ίδιο. Διότι ο χριστιανισμός στη Δύση παρεφθάρει με τον τρόπο που ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν αρκεί μόνο ένα μίνιμουμ για να πούμε ότι είμαστε το ίδιο, ένα μίνιμουμ κοινών παραδοχών. Η καθολικότης λοιπόν και η ενότης της Εκκλησίας δεν μπορούν να έχουν σχέση με συγκριτισμούς και δογματικούς μινιμαλισμούς, δηλαδή με ισοπαίδωση και εξίσωση αληθείας και πλάνης. Κάτι που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε είναι και το εξής. Κάποιοι από αυτούς που ασκούν κριτική στο φονταμενταλισμό, ανήκοντας οι ίδιοι στο χώρο του θρησκευτικού πλουραλισμού, εφαρμόζουν την κομπογεννήτικη συνταγή «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Επιστροφή στην παράδοση προτείνει ο φονταμενταλισμός, αποκοπή από την παράδοση συνιστούν εκείνοι. Απόλυτη απέτηση σε όλους τους τομείς της ζωής εκφράζει ο φονταμενταλισμός, πλήρη θρησκευτικό αποχρωματισμό εισηγούνται εκείνοι, όπως και χωρισμό εκκλησίας και κράτους, και όσα άλλα θα βοηθούσαν τον πλήρη αποχρωματισμό της κοινωνίας και τη δημιουργία ενός αθέου κράτους. Και σε αυτό το θέμα έχουμε πολλές προσλαμβάνουσες παραστάσεις, βλέπε αγώνας για την αναγραφή του θρησκεύματος, τις ταυτότητες και ούτω καθεξής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι διαμορφωτές γνώμης που δουλεύουν για τη νέα τάξη πραγμάτων ή καλύτερα για τη νέα μεγάλη αταξία συνηθίζουν να κατηγορούν ως φονταμενταλιστή, φανατικό, μυσαλόδοξο και ούτω καθεξής όποιον γίνεται εμπόδιο στην προώθηση του νεοταξικού τους μοντέλου. Στο σημείο αυτό καλό είναι να πούμε κάτι και για αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, γιατί μερικοί λένε ότι υπάρχει και ορθόδοξος φονταμενταλισμός, όπως τον ονομάζουν, θεωρώντας ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του την συμπόρευση εκκλησίας και έθνους, την οποία και κατακρίνουν. Η Εκκλησία καταδικάζει τον φιλετισμό ή ρατσισμό και τον σοβινισμό, αναγνωρίζει όμως και σέβεται τις έννοιες της πατρίδος και του έθνους, όπως σημειώνει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, με το μυστήριο του βαπτίσματος πρώτα γινόμαστε μέλη της τοπικής μας κοινότητος και μέσω αυτής κοινωνούμε με την οικουμένη. Και όπως συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος Χολεύας, η εθνογένεση του νέου ελληνισμού έγινε μέσα από την Εκκλησία του, μαζί με την Εκκλησία του και με πρωτοπόρο σε κάθε αγώνα του την Εκκλησία του. Δεν θα πρέπει να αγνοούμε πάντως ότι ο φανατισμός μπορεί να εκδηλωθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε θρησκείας ή πολιτικής θεωρίας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι κάποιες θρησκείες όπως το Ισλάμ ή κάποιες πολιτικές θεωρίες ευνοούν ή και τροφοδοτούν συμπεριφορές φανατισμού. Όπως είναι εξίσου αλήθεια, όμως είναι εξίσου αλήθεια ότι ο φανατισμός είναι συμπεριφορά που έχει σχέση με τον ψυχισμό συγκεκριμένων ατόμων. Υπ' αυτήν την έννοια η μελέτη του φανατισμού είναι περισσότερο αντικείμενο μελέτης εκ μέρους της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι να αντιμετωπίζονται οι καταδικαστές αυτές συμπεριφορές όπως ο φανατισμός, να αντιμετωπίζονται ως παρεκτροπές και να μην θεσμοθετούνται. Στην Ορθοδοξία οι παρεκτροπές των προσώπων δεν θεσμοθετούνται, ενώ σε άλλους χώρους έχουμε θεσμοθέτηση αυτών των παρεκτροπών. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι το φάρμακο για την ασθένεια αυτή των δύο άκρων, του θρησκευτικού συγκριτιστικού πλουραλισμού από τη μία πλευρά και του μεσιανικού φονταμενταλισμού από την άλλη πλευρά, είναι η πατερική μέθοδος της θεραπείας του κέντρου της προσωπικότητος του ανθρώπου που νοσεί από την υπερηφάνεια και τα παράγωγά της πάθη. όταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και με τη δική του ελεύθερη προαίρεση αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και να ενώσει δια της προσευχής το νου του με τον Τριαδικό Θεό, τότε δεν είναι δυνατόν να δουλεύει ούτε σε πλουραλισμούς συγκριτιστικού τύπου που αρνούνται την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως Σωτήρος, ούτε να δουλεύει σε φονταμενταλισμούς που αγωνίζονται να καταργήσουν την ελευθερία που μας χάρισε ο Θεός και την μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Εν τέλει, την ορθή λύση του όλου προβλήματος και όλων των προβληματισμών την δίδει η Μητέρα μας Εκκλησία με την προτροπή που απευθύνει εις όλους μας εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, ακούσατε την ομιλία του με θέμα «Από τη σκύλα του θρησκευτικού πλουραλισμού στη χάριβδη του φονταμενταλισμού». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως», «Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Το 1844 ο πατέρας Αντώνιος ξανά κάνει αίτηση στον επίσκοπο για να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Στην αίτησή του έγραφε πως τον χρόνο που πέρασε πίεσε τον εαυτό του να συνεχίσει το έργο του και πως η υγεία του δεν βελτιώθηκε. Αντίθετα, κοντά στους αγιάτρευτους πόνους στα πόδια του, τώρα τον βρήκαν κι άλλα, ζαλάδες, λιποθυμικές καταστάσεις και δυσκολία στην αναπνοή. Εξηγούσε πως η κατάστασή του χειροτέρευε, γιατί τον ενοχλούσαν τα πολλά προβλήματα του μοναστηριού, που όσο περνούσε ο καιρός θα γίνονταν περισσότερα λόγω της κακής υγείας του. Αυτό θα είχε κακή επίδραση στην πνευματικότητα των αδερφών, μα και στα οικονομικά του μοναστηριού, για τα οποία ο ηγούμενος θα έπρεπε να λογοδοτήσει στον επίσκοπο. Έγραφε συγκεκριμένα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα πως θα βελτιωθώ για να διοικήσω τον μοναστήρι που έχω αναλάβει. Όσο περνάει ο καιρός, χάνω τις δυνάμεις μου και την ενεργητικότητά μου που είναι τόσο απαραίτητες για να εκτελώ τα καθήκοντά μου. Έτσι στο μοναστήρι σίγουρα θα συσσωρευτούν περισσότερα προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος που με κάνει να πέσω στα πόδια της σεβασμιότητάς σας και να σας παρακαλέσω να ακούσετε την αδύναμη φωνή μου. Ενδιαφερθείτε για μένα και απαλλάξτε με από τα καθήκοντά μου. Αφήστε με να πάω πίσω στην Όπτινα για να αναλάβω τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις μου. Σωματικά και ψυχικά είμαι αδύναμος, δεν τολμώ όμως να κράξω πως άνθρωπον ούκ έχω. Έχω εσάς, τον ελεήμονα αρχιερέα. Η καταφαντική απάντησή σας στην φωνή του πόνου μου θα είναι για μένα θεραπεία και ανακούφιση από τις οδύνες της ψυχής μου. Όπως η χείρα που έκραζε συνέχεια στον άδικο κριτή εισακούστηκε, έτσι και εγώ εμπιστεύομαι ακόμα περισσότερο σε εσάς που διδάσκετε σωστά τον λόγο της αληθείας και μου έχετε τόσο συμπαρασταθεί ως επίσκοπος και πατέρας». Η απάντηση του επισκόπου σε αυτή την ταπεινή και θερμή καισία ήταν πολύ σύντομη. «Ο καιρός δεν είναι κατάλληλος για να ζητήσεις να αποσυρθείς από την ηγουμενία, ούτε για μένα να διαλέξω κάποιον για να σε αντικαταστήσει. Και εσύ και εγώ έχουμε έργο μπροστά μας. Με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του μνημείου που θα γίνει στο Μάρο Γιαροσλάβετς στις 29 Οκτωβρίου, θα παρευρεθώ στις γιορτές σύμφωνα με την επιθυμία του Αυτοκράτορα». Ο πατέρας Αντώνιος υποτάχθηκε στη θέληση του επισκόπου. Πνευματικά όμως υπόφερε καθημερινά και απορούσε αν ο Κύριος θα τον ελευθέρωνε από τα βάσανά του. Έψαχνε συνέχεια να βρει τρόπο για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Εκείνη την εποχή είχε μια πρόταση από κάποια αφοσιωμένα σε αυτόν πρόσωπα να μετατεθεί στην νεοειδρυμένη σκήτη της Γεσθημανή. Ο πατέρας Αντώνιος αγαπούσε το μοναστήρι της Όπτινα και ήθελε να ζει κοντά στον πνευματικό του πατέρα και γέροντα, τον πατέρα Μωυσή. Τα καθήκοντα του ηγουμένου όμως βάραιναν πολύ στους ώμους του και γι' αυτό αποκρίθηκε. «Αν έχω τη συγκατάθεση και την ευλογία του πνευματικού μου πατέρα, θα το λογαριάσω αυτό ως θέλημα Θεού και σίγουρα θα πάω». Ο πατέρας Αντώνιος εξήγησε στον πατέρα Μωυσή την απόφαση που πήρε, αλλά πήρε από αυτόν μια πολύ αυστηρή και απειλητική σχεδόν απάντηση. Του έγραψε ο πατέρας Μωυσής: «Νιώθω πως έχω πραγματικά ευθύνη στην πορεία της ζωής σου. Γι' αυτό και οποιοδήποτε ευχάριστο με χαροποιεί και με παρηγορεί, ότι αντίθετο με στενοχωρεί και ιδιαίτερα εκείνα τα πράγματα που αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού. Από την επιστολή σου έμαθα, ανάμεσα σε άλλα ευχάριστα πράγματα, για την ασυγχώρητη πρόθεσή σου να εγκαταλείψεις το καθήκον που ο ίδιος ο Κύριος σου ανέθεσε μέσω του επισκόπου μας. Η πράξη σου αυτή θα προσβάλλει το μοναστήρι που έχεις αναλάβει, θα λυπήσει τον επίσκοπο, τον ίδιο τον Κύριο και μένα τον αμαρτωλό, καθώς και το μοναστήρι μου, και σένα θα σε στείλει μια ώρα νωρίτερα στον τάφο. Αυτή είναι επιθυμία του κοινού μας εχθρού, του διαβόλου. Με το να ζητάς να απαλλαγείς από τις θλίψεις σου, εγείρεις το θέλημά σου ενάντια στο Πανάγιο θέλημα του Θεού και με βάζεις και μένα να εναντιώνομαι σε ανθρώπους αξιόλογους. Δεν συμφωνώ με την εμπαθή θέλησή σου. Υποτάσσομαι ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Φοβάμαι να σκεφτώ διαφορετικά. Δεν σε ανέβασα εγώ στο αξίωμα που έχεις τώρα. Ο Κύριος σε τοποθέτησε ιεραρχικά και σου εμπιστεύθηκε το μοναστήρι. Εκείνος θα σε στηρίξει να κάνεις το έργο του Θεού ως τον θάνατό σου. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας παρακινεί να κάνουμε το ίδιο. «Τούτο γάρ φρονίσθω εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με θυπομονή στρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ερίσα το αυτούς ο Κύριος. Σου απαγορεύω ρητά, αγαπητέ μου, και σε εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού. Από τώρα και στο εξής να σταματήσεις να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι για τις ευθύνες σου. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά κάτι πολύ καλό και μεγάλο. Η απελπισία και η αποφυγή των καθηκόντων σου δείχνουν πως ακολουθείς την συμβουλή του αρχαίου Φιδιού και ότι δεν ζεις σύμφωνα ούτε με τη λογική ούτε με την πίστη. Ο άνθρωπος πρέπει να αποκτήσει νουν Κυρίου και τότε δεν θα υπάρχει χώρος για απελπισία. Γι' αυτό και ο Απόστολος ενθαρρύνει σε ασκητικούς αγώνες λέγοντας: «Αδερφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού». Αλλού αναφέρεται: «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών και ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε». Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να μην ακολουθήσεις το δικό σου θέλημα ούτε το δικό μου, αλλά μόνο το θέλημα του Θεού, στον οποίον εμπιστεύομαι και μένα και σένα με το μοναστήρι σου και μένω πάντα δικό σου με ειλικρινή αγάπη». Αυτά του έγραψε ο πατέρας Μωυσής, γιατί ήξερε πως ο πατέρας Αντώνιος δεχόταν όλα όσα του έλεγε με ταπείνωση και εμπιστοσύνη. «Νιώθω πως τα λόγια σου είναι όλα σωστά», απάντησε στον αδερφό του, «μα δεν μπορώ να τα δεχτώ χωρίς πόνο καρδιάς. Αν βέβαια ένιωθες με την καρδιά σου την οδυνηρή μου κατάσταση, σίγουρα θα λυπώσουν για μένα. Δεν είναι τόση η θλίψη και η δυστυχία ώστε να θυσιάσω την ειρήνη μου, να ταραχτώ πνευματικά ή και να διακυβεύσω τη σωτηρία της ψυχής μου. Αφού όμως είμαι ηγούμενος,
όλα οδηγούν σε ακαταστασία και στην απώλεια της ψυχής μου. Γι' αυτό, αν εγκαταλείψω το καθήκον μου, θα κάνω κακό μόνο στον εαυτό μου. Αν μείνω εδώ, θα κάνω κακό και ίσως οδηγήσω σε απώλεια και άλλους. Και αυτό έχει ήδη γίνει ως ένα σημείο. Αν όμως έχεις αποφασίσει πως δεν πρέπει να μιλάω και να γκρινιάζω για το βάρος που φέρω, θα υποταχθώ υπάκουα στη θέλησή σου και με τις Άγιες ευχές σου δεν θα φέρω αντίρρηση σε τίποτα. Μόνο στο Θεό θα εξομολογούμε τη θλίψη μου.

Κι έτσι έκανε ο πατέρας Αντώνιος. Για 1,5 χρόνο δεν μίλησε καθόλου. Μετά αποφάσισε να ανοίξει πάλι την καρδιά του στον αδερφό του και να αδειάσει την παντοτινή θλίψη του. «Αν βλέπουμε», έγραφε, «πως οι δόκιμοι λιποψυχούν κάτω από το βάρος των διακονημάτων τους, οι καρδιές μας θλίβονται. Συχνά κάνουμε οικονομία για αυτούς ή και τους απαλλάσσουμε τελείως από τα βάρη τους. Είναι δυνατό η πατρική σου καρδιά να είναι τόσο σκληρή στα βάσανά μου? Γίνου και για μένα εύσπλαχνος για τη χάρη του Θεού. Από υπακοή στο Άγιο θέλημά σου συνεχίζω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας για 7 σχεδόν χρόνια, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες. Και ούτε θα είχα τολμήσει να σκεφτώ να ζητήσω την απαλλαγή μου αν δεν έβλεπα παραδείγματα ανθρώπων που παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους τόσο τον παλιό καιρό όσο και πρόσφατα. Ελπίζω πάντα πως θα ανοίξεις την πατρική αγκαλιά σου και θα με δεχτείς σαν τον άσωτο Υιό, θα με συγχωρέσεις τον σωματικά και ψυχικά ταλέπορο. Εσύ όμως με έχεις καταδικάσει να υποφέρω χωρίς τελειωμό. Τι να κάνω? Αν και η απόφαση αυτή τσακίζει την καρδιά μου, πρέπει να τη δεχτώ, να υποφέρω και να βασανίζομαι. Γεννηθεί το θέλημα του Θεού και το δικό σου». Ο πατέρας Αντώνιος έφερε τον πνευματικό σταυρό που ο ίδιος ο Κύριος του έδωσε με μεγάλη καρτερία, υπακοή και υπομονή. Και τελικά ο Κύριος επέβλεψε επί των δούλων του, του χάρισε εσωτερική παρηγοριά, έστω και αν δεν τον απάλλαξε από τα καθήκοντα του ηγουμένου. Ο πατέρας Μωυσής απάντησε στο γράμμα του πατέρα Αντωνίου με τον γνωστό του τρόπο. «Αγαπημένε μου αδερφέ, ενδυναμού εν Κυρίω και το κράτη της ισχύως αυτού. Αν κάνεις υπομονή και δεν αντιμιλάς, σίγουρα θα δεις τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός είναι εκείνος που φροντίζει την χτίση του και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τους πειρασμούς. Αν η ψυχή ζει εκεί που επιθυμεί και όχι εκεί που την κουβαλάει το σώμα, τότε και η δική σου ψυχή θα βρίσκεται με αγάπη μαζί μας στο μοναστήρι της Όπτινα. Με τον ίδιο τρόπο και η δική μου ψυχή δεν χωρίζεται από σένα, βρίσκεται στο μοναστήρι σου. Μιλάει μαζί σου με τις σκέψεις μου μερικές φορές πρόσωπο με πρόσωπο, σου προσφέρει πραγματική ελπίδα στον Κύριο. Του ζητάει να σου χαρίσει δύναμη για να υπομείνεις το βάρος του σταυρού που ο ίδιος σου έδωσε. Εγώ πιστεύω και ελπίζω πως ο Κύριος δεν θα σε εγκαταλείψει. Η πνευματική ακηδεία είναι αναπόφευκτη. Μόνο με υπομονή και προσευχή θα την πολεμήσουμε. Το ίδιο και η ολέθρια θλίψη της καρδιάς που την περιγράφει ο Άγιος Κασιανός στον 4ο τόμο της Φιλοκαλίας πρέπει και αυτή να θεραπευτεί. Με τη βοήθεια του Θεού και τη μεγάλη πίστη με την οποία ο πατέρας Αντώνιος δέχτηκε κάθε λόγο του γέροντά του, το γράμμα αυτό έδωσε τέλος στη θλιβερή κατάσταση της ψυχής του. Να και απάντησή του. «Το καλό σου γράμμα λειτουργήσε σαν βάλσαμο στη ψυχή μου και έφερε κάποια ανακούφιση στα βάσανά μου. Καθώς το έλαβα, άρχισα να γαληνεύω, ενθυμούμενος την υπόσχεσή σου για απαλλαγή μου. Και πριν πίστευα τα Άγια Λόγια σου, μα ήμουν τόσο ταραγμένος πνευματικά που τίποτε δεν μπορούσε να με ηρεμήσει εκτός από το τελευταίο σου γράμμα. Ευχαρίστησα πρώτα το Θεό με δάκρυα ευγνωμοσύνης από τα βάθη της καρδιάς μου. Μετά ευχαρίστησα ειλικρινά και σένα, το φωτισμένο πατέρα μου, με μία μετάνοια, γιατί με παρηγορείς στη θλίψη μου. Σε παρακαλώ να μην με στερήσεις από την καθοδήγησή σου στο μέλλον».

Ο πατέρας Αντώνιος έμεινε ηγούμενος άλεπτα περίπου χρόνια. Τότε, αν και ένιωθε βάρος στην καρδιά του από τη διοίκηση του μοναστηριού, επειδή ήταν πολύ άρρωστος, η θλίψη του δεν έφτασε ποτέ σε κατάσταση καταναγκασμού και απόγνωσης. Κουβαλούσε το σταυρό του με μεγαλύτερη υπομονή. Δεν ένιωθε την προηγούμενη ακηδεία. Θα πρέπει να πούμε εδώ πως όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά και πριν το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ένιωθε καταπιεσμένος πνευματικά, δεν το έδειχνε στις συναναστροφές του με τους ανθρώπους. Υποδεχόταν πάντα εγκάρδια τους επισκέπτες. Ακόμα και τότε που η ψυχική του αγωνία ήταν στο κατακόρυφο, οι συζητήσεις του ήταν ζωηρές, ήταν έτοιμος να ακούσει με ενδιαφέρον και συμπάθεια τα βάσανα όποιου τον εμπιστευόταν και του άνοιγε την καρδιά του. Τους παρηγορούσε όλους προσωπικά, έγραφε γράμματα με συμβουλές γεμάτα δύναμη πνευματική. Τη θλίψη της δικής του καρδιάς δεν την αποκάλυπτε σε πολλούς. Ήταν πραγματικά φιλόξενος και εκτελούσε συνειδητά τα καθήκοντα του ηγουμένου προς όλους. Φρόντιζε επίσης να γίνονται μετάξι οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και συμμετείχε και ο ίδιος στις μεγάλες γιορτές, ακόμα και όταν ήταν άρρωστος. Την εποχή που ο πατέρας Αντώνιος ήταν ηγούμενος, εκτός από τις άλλες εκκλησιαστικές ακολουθίες, γίνονταν καθημερινά οπωσδήποτε δύο λειτουργίες, μία νωρίς το πρωί και μία λίγο αργότερα. Διάβαζαν και ευχές για τους ευεργέτες του μοναστηριού με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια. Στις 9 Μαΐου που γιόρταζε ο προστάτης Άγιος του μοναστηριού, ο Άγιος Νικόλαος, η ακολουθία κρατούσε 6 ώρες. Τότε, πριν από το Ευαγγέλιο, ο πατέρας Αντώνιος διάβαζε τους οίκους του Αγίου. Πριν από την Θεία Λειτουργία, διάβαζε ο ίδιος παράκληση και γιασμό, μετά έκανε τη λειτουργία και έπειτα παράκληση στον Άγιο. Όταν τέλειωναν οι ακολουθίες, δεχόταν τους επισκέπτες και τους μοναχούς στο κελί του και τους υπηρετούσε όλους. Κατά το βραδάκι, έτρεχε με την άμαξα στην Καλούγκα για να χαιρετήσει τον επίσκοπο Νικόλαο που γιόρταζε. Το 1848, στο Μαλογιαροσλάβετς, έπεσε επιδημία χολέρας. Ο πατέρας Αντώνιος υπάκουσε στις παρακλήσεις του λαού και αρκετές φορές έκανε μαζί με άλλους κληρικούς λιτανία σε όλη την πόλη. Έκαναν όλοι μαζί πολλές παρακλήσεις, μνημόσυνα για τους νεκρούς και τρισάγια για τους στρατιώτες που έχασαν εκεί τη ζωή τους το 1812. Η λιτανία κρατούσε κάθε φορά περίπου 7 ώρες και ο πατέρας Αντώνιος υπόμενε καρτερικά όλες αυτές τις ώρες, στηριζόμενος στα πονεμένα πόδια του. Ο ηγούμενος Αντώνιος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την ευημερία του μοναστηριού, τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις του. Χρησιμοποιούσε τόσο τη δική του εμπειρία, όσο και τις συμβουλές έμπειρων πνευματικών πατέρων. Προσπαθούσαν μαζί με νουθεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο να τονώσουν στους αδερφούς τις μοναχικές αρχές και την καλή συμπεριφορά. Αφού έβαλε πρώτα σταθερό θεμέλιο στην εσωτερική οργάνωση και τάξη του μοναστηριού, ο πατέρας Αντώνιος τελείωσε και τις κτηριακές εγκαταστάσεις που είχε ξεκινήσει ο προκάτοχός του. Αυτό απαιτούσε ακόμα περισσότερους αγώνες και υπερβολικά έξοδα που ξεπερνούσαν τα πενιχρά εισοδήματα του μοναστηριού.

Τον Φεβρουάριο του 1849 στο Μαλογιαροσλάβετς είχαν μία τρομερή καταιγίδα. Ο αέρας παρέσυρε το καμπαναριό που έπεσε πάνω στην εκκλησία και με το βάρος του έριξε κάτω τη σιδερένια σκεπή, τα δοκάρια και τις πέτρινες αψίδες. Ο πέτρινος σταυρός βρέθηκε στον κήπο, περίπου 110 μέτρα μακριά. Η καταιγίδα προξένησε στο μοναστήρι 5.000 ρούβια ζημιά. Ο πατέρας Αντώνιος δεν στενοχωρέθηκε ιδιαίτερα για αυτήν. Εναπόθεσε κάθε σλήψη του στον Κύριο και Θεό και στην Παναγία Μητέρα του, καθώς και στο μεγάλο θαυματουργό και προστάτη τους, τον Άγιο Νικόλαο. Ευχαρίστησε το Θεό που δεν τραυματίστηκε κανένας από την καταιγίδα. Κάποιος λαϊκός που άκουσε το περιστατικό αυτό από τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο θαύμασε με την αδιαφορία του για τις υλικές ζημιές και τη χαρά του που δεν έπαθε τίποτα κανένας από όλους όσοι ζούσαν στο μοναστήρι. Όπως το σκεφτόταν, του φαινόταν περίεργο πόσο ηγούμενος λογάριαζε τη ζωή και του ταπεινότερου εργάτη του μοναστηριού περισσότερο από 5.000 ρούβια. Διατύπωσε τη σκέψη του αυτή στον πατέρα Αντώνιο για να ακούσει από εκείνον πως η ψυχή ενός ανθρώπου για το Θεό είναι πιο πολύτιμη από όλα τα πλούτη αυτού του κόσμου. Στην περίπτωση αυτή, ο πατέρας Αντώνιος ανάθεσε κάθε ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού. Οι ανάγκες όμως ήταν πιεστικές και αδύρυτες. Έπρεπε οπωσδήποτε να ξαναφτιάξει και να διακοσμήσει τον ναό και αυτό τον φόρτωσε με φροντίδες και μέρημνες. Δεν ήταν καλό στο να μαζεύει χρήματα. Όχι μόνο δεν του άρεσε να ζητάει, αλλά όταν έβλεπε πως κάποιος του δόριζε περισσότερα από όσα νόμιζε ο ίδιος πως μπορούσε να προσφέρει, αρνιόταν να τα δεχτεί. Προσπαθούσε να τον πείσει να πάρει πίσω ένα μέρος από την δωρεά. Έκανε υπακοή όμως την εντολή του επισκόπου και πήγε στην πόλη για να μαζέψει λεφτά. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, το 1849 τέλειωσε την εξωτερική όψη του μοναστηριού και την έκανε όπως φαίνεται σήμερα, 1870. Στα εγγένεια που είχαν γίνει το 1840 στην νεοχτισμένη εκκλησία της Μεταμόρφωσης έγινε μεγάλη γιορτή που παρακολούθησε και ο επίσκοπος. Πολλοί άνθρωποι θυμούνται πως την ημέρα εκείνη ο πατέρας Αντώνιος έβαλε να καθίσει δίπλα του ο Εμιλιανός, ένας πολύ γνωστός στο Μαλογιαροσλάβετς διαχριστών σαλός. Αργότερα έλεγε πως στο τραπέζι κάθισαν δύο σαλοί, ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στην προσπάθειά του να εκτελεί τα καθήκοντα του ηγουμένου, ο πατέρας Αντώνιος αγωνίστηκε πολύ, αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες και είχε πολλές μέρημνες. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος υπόφερε από το βάρος του δικού του εσωτερικού σταυρού. Ο επίσκοπος που τον διατηρούσε σε αυτή τη θέση τα καταλάβαινε και τα εκτιμούσε όλα αυτά. Το 1845, μετά από εισήγηση του επισκόπου, στον πατέρα Αντώνιο απονεμήθηκε εγκόλπιο. Ο επίσκοπος Νικόλαος του έγραψε να τον πληροφορήσει για την τιμή που του έγινε. «Κάνεις πολύ καλά που αρνιέσαι όλες τις κοσμικές διακρίσεις, όμως ο Μεγαλειότατος, ο Αυτοκράτορας δηλαδή, μετά από εισήγηση της Ιεράς Συνόδου, σας απένει με το εγκόλπιο αυτό την 21η του μηνός Απριλίου. Αυτή δεν είναι κοσμική διάκριση, είναι σύμβολο των στιγμάτων του λυτρωτού μας, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρέπει να δεχτείς αυτή τη χριστιανική και πνευματική διάκριση. Ας θεωρηθεί ως σημείο των σωματικών και πνευματικών σου θλίψεων. Μα υπάρχει πραγματικά κανένας στον κόσμο αυτό που δεν υποφέρει?» Αργότερα ο επίσκοπος εισηγήθηκε στη σύνοδο να απονείμει στον πατέρα Αντώνιο το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Όταν το πληροφορήθηκε ο πατέρας Αντώνιος, έπεισε τον επίσκοπο να εγκαταλείψει το σχέδιό του. Να τι ακριβώς του είπε με τον τρόπο του: «Αν το αξίωμα του Αρχιμανδρίτη μπορεί να με σώσει από τη φθορά, τον θάνατο και την καταδίκη, θα άξιζε να το επιθυμήσω. Όλο το διάστημα που ο πατέρας Αντώνιος ζούσε στο Μαλογιαροσλάβετς, ο πατέρας Μωυσής τον στήριξε πολύ. Του πρόσφερε την ειλικρινή αδερφική του αγάπη και την πατρική του βοήθεια στο έργο του. Ηγούμενος, ο πατέρας Αντώνιος δεν έπαψε ποτέ να είναι τέλειος υποτακτικός στον αδερφό του. Αλληλογραφούσε τακτικά μαζί του, μοιραζόταν όλες τις δοκιμασίες του, τις αμφιβολίες και τα σχέδιά του, ζητούσε την ευλογία και την έγκρισή του. Ποτέ δεν αναλάμβανε να κάνει κάτι χωρίς την συγκατάθεσή του. Ο πατέρας Μωυσής από την πλευρά του όχι μόνο τον βοηθούσε και τον ενίσχυε με τις σοφές και έμπειρες συμβουλές, τις οδηγίες και τις παρενέσεις του, αλλά έπαιρνε ενεργά μέρος στο έργο του. Πολλές φορές, όταν στο Μαλογιαροσλάβετς δεν υπήρχαν αρκετοί μοναχοί, έστελνε εκείνος από την Όπτινα λίγους για τα διάφορα διακονήματα. Μερικοί μοναχοί, είτε επειδή ήταν ασυνεπείς, είτε για κάποιον άλλο λόγο, έμεναν στο μοναστήρι όσο τους άρεσε και μετά ξαφνικά έφευγαν. Αυτό προξενούσε πολύ λύπη στον ηγούμενο, επειδή έλειπαν από την αδερφότητα οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δεν προσπαθούσε να κρατήσει στο μοναστήρι κάποιον που ήθελε να φύγει ποτέ. Γενικά, ανάμεσα στα δύο μοναστήρια, του Μαλογιαροσλάβετς και της Όπτινα, επικρατούσε πάντα αδερφική σχέση. Ο πατέρας Μωυσής επισκεπτόταν τον αδερφό του κάθε χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Οι επισκέψεις αυτές ήταν οι ευτυχέστερες στιγμές για τον πατέρα Αντώνιο. Άδειαζε την ψυχή του στο γέροντά του, του εξομολογιόταν τις θλίψεις του. Μπορούσε τότε να του εξηγήσει προσωπικά όλα τα θέματα και τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Από τις συζητήσεις που είχαν, έπαιρνε δύναμη για να συνεχίσει το δύσκολο έργο του. Και ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε μια φορά το χρόνο στην Όπτινα για μια σύντομη ανάπαυση. Όπως προαναφέραμε, μερικές φορές ο πατέρας Αντώνιος πήγαινε στη Μόσχα για να μαζεύει δωρεές, τόσο για να τελειώσει τα χτίρια, όσο και για άλλες ανάγκες του μοναστηριού. Εκεί, το 1850 και το 1851, συνάντησε τα αδέρφια του, το Βασίλειο που ζούσε στο Ροστόβ και τον Ισαΐα που ήταν ηγούμενος στο Σάροφ. Τον πρώτο είχε να τον δει 21 και το δεύτερο 33 χρόνια. Στη Μόσχα επίσης ο πατέρας Αντώνιος είχε την ιδιαίτερη τιμή και ευλογία να συναντήσει τον Μητροπολίτη Μόσχας Φιλάρετο. Ο Μητροπολίτης κατάλαβε την πνευματικότητα του ταλαιπωρημένου ασκητή και τον αγάπησε,
Τον καλούσε συχνά να συλλειτουργήσουν και του δείχνε με κάθε τρόπο την πατρική στοργή του. Με τα σοφά του λόγια τον παρηγορούσε και του δίνε κουράγιο στο δύσκολο έργο του. Τον καταλάβαινε, τον συμπονούσε και μεσολαβούσε στον επίσκοπο της Καλούγκα για να απαλλάξει τον πατέρα Αντώνιο από τα καθήκοντά του. Η μεσολάβησή του αποδείχθηκε αποτελεσματική.

Μαλαιογιαροσλάβετς στο νέο ηγούμενο Νικόδημο. Έκανα μία παράκληση ευχαριστία στον Κύριο και Θεό μου για όλες τις ως τώρα ευεργεσίες Του και για την προστασία που μου πρόσφερε στην 13η θητεία μου στο Μαλαιογιαροσλάβετς. Μετά ζήτησα από τους αδερφούς να με συγχωρέσουν και έφυγα στη 1 η ώρα το απόγευμα. Στις 12 Φεβρουαρίου έφτασα στην Θεόσωστη Όπτινα, όπου με υποδέχτηκαν με πατρική αγάπη. «Κύριε, ευλόγησε την είσοδό μου στο Άγιο αυτό μοναστήρι και χάρισε μου εδώ ένα καλό τέλος με τις ευχές του Αγίου Πατέρα μου».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας.

Κοιμήθηκε την ημέρα του Ευαγγελισμού το απόγευμα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 1984. Ένας αμέτρητος λαός του Θεού παρουσίαζε όχι μόνο μέσα στον Ιερό Ναό αλλά και σε κάθε γωνιά του νησιού της Κέρκυρας έκδηλα και αυθόρμητα και ειλικρινά σημεία του απερίγραπτου πόνου που ένιωθε για το χαμό του πνευματικού πατέρα, του λατρευτού του ποιμενάρχου. Με ειδοποίησαν: «Δεν έχουμε πια πατέρα. Στην εκκλησία η αλήθεια, το σκήνομα, ντυμένο στη μεγάλη στολή, είναι σαν να χαμογελά. Κάθομαι όλο το βράδυ, όλη την επόμενη μέρα, και ακούω τη σιωπή του, που είναι όλη του η αγάπη, όλη η παρακαταθήκη του, που μου βάζε σιγά σιγά στην καρδιά όλα τα χρόνια, για να μπορώ να ζω και να χαίρομαι. Κάθομαι και βλέπω την ατελείωτη σειρά αυτών που έρχονται να τον χαιρετήσουν, χιλιάδες κόσμος. Ο καθένας νιώθει δική του ξεχωριστά την ορφάνια. Δύο χωροφύλακες που κρατούν την τάξη στο ναό κλαίνε ασταμάτητα. Ακόμα και αυτήν την ώρα έδινε. Κάποιες ψυχές δέχθηκαν αυτό το πένθυμο τριήμερο έκτακτη χάρη. Οι δύο αγρυπνίες κοντά στο σκήνομα δεν άφησαν κόπο. Αντίθετα, με το ξημέρωμα έμενε εφορία στην καρδιά, ολοφάνερα δώρο δικό του. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 26 Μαρτίου μέχρι την ώρα της κηδείας Τετάρτη 28 του μηνός και ώρα 5 απογευματινή περνούσαν μέρα νύχτα από το σκήνομά του συνέχεια άνθρωποι κάθε ηλικίας και τάξεως για να απευθύνουν τον ίστατο χαιρετισμό σε εκείνον που χωρίς καμιά διάκριση επικοινωνούσε με όλους παντού και πάντοτε. Έβλεπες άλλους να στέκουν σιωπηλοί πάνω από το λείψανό του, άλλους να δακρύζουν, άλλους να κλαίνε, πολλούς δε κάτι να του ψιθυρίζουν. Εκείνος όμως βρισκόταν στη φυσιολογική στάση του ύπνου που έδινε την εντύπωση πως θα άνοιγε τα εκφραστικά μάτια του. Θα κουνούσε τα χείλη του για να προσφέρει κάποιο χαρακτηριστικό χαμόγελο ή για να πει κάποιο πείραγμα. Τέτοια νεκρική τελετή σπάνια γίνεται. Τον εκλεκτό ιεράρχη στην ιερή ώρα του θανάτου του ετοίμησαν αμέτρητα πλήθη λαού που είχαν κυριολεκτικά κατακλείσει τον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Θεοδόρας και καταπλημμυρίσει πολλούς εξωτερικούς χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες, δρόμους, μπαλκόνια, παράθυρα και άλλα. Στην τελετή ήταν παρόντες 17 αρχιερείς. Ο παραμυθίας Τίτος που ορίστηκε το ποτήρι της, ο Σιδηροκάστρο Ιωάννης, ο πρώην Θιβών Νικόδημος, ο Δρυνουπόλεος Σεβαστιανός, ο Ίδρας Ιερόθεος, ο πρώην Λαρίσης Θεολόγος, ο Λευκάδος Νικηφόρος, ο Καριστίας Σεραφείμ, ο πρώην Τρίκης Σεραφείμ, ο Νέας Μύρνης Χρυσόστομος, ο Πυραιός Καλίνικος, ο Χίου Διονύσιος, ο Νικοπόλεος Μελέτιος, ο Μονεμβασίας Ευστάθιος, ο Θιβών Ιερώνυμος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ευρύπου Βασίλειος και Ανδρούσης Αναστάσιος. Ήταν επίσης οι πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού, εκατοντάδες κληρικοί, μοναχοί και μοναχές από την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, την Κορινθία, τα Τρίκαλα και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος, εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, τέσσερες μουσικές μπάντες και πλήθη λαού ακόμη και από άλλες επαρχίες.

φωνήθηκαν περί τους 12 επικίδιοι λόγοι και ψηφίσματα που αναφέρθηκαν στην πολύπτυχη, αϊκίνητη, χαρισματούχο και πολλών αρετών προσωπικότητα του εκλειπώντος ιεράρχου, που είχε κατακτήσει όλων τις καρδιές. Η νεκρόσιμη ακολουθία εκράτησε περίπου 2 ώρες. Ο Μελέτιος Νικοπόλεος έκλαιγε πολύ στην κηδεία του. Έλεγε: «Χάσαμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για την Εκκλησία. Τι βαρύτητα είχε ο λόγος του. Τον είχαμε ανάγκη να έχει λόγο στη Σύνοδο». Ξεκινούν για την Πλατιτέρα. Ο τελευταίος περίπατος. Όλο το νησί μαζί του και εκείνος αποχαιρετά την πονητερή, όπως έλεγε, ομορφιά της Κέρκυρας. Τα σοκάκια, τους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο που έζησε σε δύσκολες και όμορφες μέρες. Η νεκρική πομπή, σεμνή αλλά και μεγαλειώδης, ξεκίνησε κοντά στις 7 το απόγευμα από το Μητροπολιτικό Ναό, πέρασε από το Μητροπολιτικό Μέγαρο, από την Κεντρική Πλατεία, το Δημαρχείο, την Πλατεία Ασαρόκου, το Κρατικό Νοσοκομείο, και κατέληξε στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, όπου έγινε και η ταφή. Εκεί έξω από το μοναστήρι μας σταματούν. Δεν χωρούν να μπουν όλοι. Εδώ πρέπει να πω αντίο. Όλος ο πόνος της ορφάνιας, αλμυρή βροχή στα μάτια. Όμως από μέσα ακούγεται θριαμβικά το Χριστός Ανέστη. Στο διάστημα αυτό ακούστηκαν πολλά από τα χείλη του βαθιά λυπημένου λαού. Κουράστηκε επί 17 χρόνια για μας. Προσπάθησε να μας κάνει ανθρώπους του Θεού. Χάσαμε τον πατέρα μας. Πώς να ξεχάσω τον άνθρωπο που έκανε το παν για να με βοηθήσει με τα λόγια του, με τη συμπαράστασή του, με προσωπικά του χρήματα, και που βοήθησε και πολλούς άλλους. Όποιος βρισκόταν στην κηδεία αντιλαμβανόταν με βεβαιότητα ότι ο θάνατός του ήταν μια μεγάλη απώλεια για ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος, της οποίας υπήρξε υπεράξιος ιεράρχης και καύχημά της. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα να τον χαιρετήσουν και ακούστηκαν λόγοι που θα μείνουν για να δώσουν στον ιστορικό το ηθικό πρόσωπο του Πολυκάρπου. Η πομπή της εκφοράς του είχε κάτι το πρωτόφαντο. Παρατάχτηκαν σε μία στήχηση χιλιομέτρου και ο λαός παρακολουθούσε με σεμνό και ευπρεπή πόνο.

κηδεία ο τοποτηρητής Άγιος Παραμυθίας Τίτος στο σύντομο και απλό του λόγο είπε: υπήρξε ένα μεγάλο ανάστημα αρχιερέως, ένας άνθρωπος με αγία ζωή, με τέλειο παράδειγμα χριστιανικών, ο οποίος αναδείχτηκε πραγματικά εκλεκτός, τέλειος ιεράρχης. Εκεί όπου η Εκκλησία τον έταξε, έγινε ο πατέρας για όλους, ο διδάσκαλος, ο υπερασπιστής των αδυνάτων και γενικώς ο άνθρωπος ο οποίος έδινε τη χαρά, τη δύναμη και την παρηγοριά σε όλες τις καρδιές. Στέκομαι με δέος και σεβασμό μπροστά στη μεγάλη του φυσιογνωμία και ένα μόνο παρακαλώ τον Κύριο: να δώσει το φωτισμό στο νου μας, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη της σωστής και συνεπούς χριστιανικής ζωής του. Επικίδιο λόγο εκφώνησε και ο Κερκυραίος Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Τριβιζάς, στον οποίο κάποτε ο μακαριστός Πολύκαρπος είχε πει: «Εσύ θα είσαι διαδοχός μου». Είπε μεταξύ των άλλων ο ομιλητής: την 25η Μαρτίου, ημέραν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, καθήν η Εκκλησία εορτάζει την έναρξη του μεγαλύτερου θαύματος της ιστορίας, της ενσαρκώσεως του Θείου Λόγου, ο Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών Πολύκαρπος έπιπτεν με τον Σταυρόν, κρατών τούτον εις την δεξιάν χείρα, επί του εδάφους, εν Ιερά Λιτανία ευρισκόμενος, καθήν ώραν οι βλόγοι των λαών της Κεφαλινίας έρων των βαρύν σταυρών της Ιεραποστολής. Ο Θεός, παρότι έφερεν εν εαυτό την βαρυτά την ασθένεια της σαρκός και των πόνων εκ της μακροχρονίου αυτού ταλαιπωρίας περί την υγείαν, εκάλεσε τούτον από το στάδιον του καθήκοντος και της θυσίας, εν το οποίο ηργάστη και ηγονίστη υπερβαλλόντος. Ο Κύριος επεφύλαξε την μεγάλην εις αυτόν τιμήν να αφήσει την τελευταίαν αυτού πνοήν εις την ταλαιπωρηθήσαν Μητρόπολην της Κεφαλινίας, ή να καταστεί τούτο το γεγονός μαρτυρία και μαρτύριον, το οποίον θα εμπνεύσει των λαών του Θεού εις την Μητρόπολην ταύτην εις αδελφική νομοψυχίαν.